ξεγελάστηκε τ' αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
3: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινοί.

0: Η ώρα είναι 8. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
3: Από την περιπέτεια στην πισίνα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να τα πω. Εγώ δεν είμαι τόσο κουτσομπόλης τα πολλά.
4: Εννοείται, το έμαθα και το είδα κιόλας. Μου το έκανε αναπαράσταση ο Κώστας ο ίδιος.
3: Όχι για το πέσιμο, αυτό ήταν το ένα.
4: Όχι για το τζάμι θα πεις.
3: Το τζάμι του Ρουμάνα. Πηγαίνεις, ας πούμε, σε μια χώρα τουρισμό, να πας στην Ισπανία τώρα, Σμαράγδα, με το Σίμω τα παιδιά, και τρεις η ώρα να χτυπήσει η πόρτα και να είναι ένας βρεγμένος σαν το Ραπτόπουλο με μια τσάντα στο χέρι.
4: Δεν υπάρχει.
3: Θρίλερ σου μιλάω. Η Λάμψη.
4: Τώρα δεν είναι και γεμάτα τα ξενοδοχεία.
3: Τι, όχι, είναι κι άλλα.
4: Λες από πού ήρθα αυτό.
3: Όχι, όχι, είναι αυτό. Το χειρότερο ήταν αυτό που έγινε με στη βραδιά εκείνη. Λοιπόν, καλή συνέχεια με τα παιδιά μας.
4: Ναι, να μας τα πούνε.
3: Α, όχι, σήμερα ο Κωστής βγάζει το πικτέιλ.
4: Α, Νικόλα με χάρη Μανουλίδη θα έχουμε.
3: Νικόλα με χάρη Μανουλίδη. Ωραία. Περαστικά, Κωστάκι μου, γεια σου πολύ. Μην ξεχνάτε βεβαίως ότι μαζί μας ήταν η Φιμπραν, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονωτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους και μας δίνει πολλούς λόγους για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμομόνωση για το σπίτι μας. Ένας από αυτούς και οι πλάκες Πετροβάβακα Φιμπραν και ο BP Etix στο σύστημα Serotherm της Φιμπραν.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο. Σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
9: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
17: Πού πας?
18: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
19: Μπορεί ο χρόνο

0: 6943-78.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άδμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
2: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
3: Άντε μπράβο.
1: Rap and

Έλα, μποντζόρνο, για να ξυπνά λίγο η πόλη, η χώρα, ο πλανήτης. Για να σηκώνεστε λίγο, αγάλη, αγάλη. Δώσε, χολύπτε, δώσε εδώ τη χαλάρα μας, ρε φίλε. Δώσε λίγο. Στα 15 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool show στα αυτάκια σας, με Κάζα Σαπλίχτρα, με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα πάμε, παρεούλα, μέχρι και τις 11. Έχουμε πολύ σουσού σήμερα. Ραπ δεν έχουμε σήμερα. Ραπ δεν έχουμε. Θα έχουμε όμως γκάλο, θα έχουμε Χάρη Μανουλίδη, θα έχουμε πολύ ειδησιογραφία. Καθότι δεν σταματούν να τρέχουν οι εξελίξεις μας, και εμείς θα ξετυλίξουμε και αυτό το κουβάρι σήμερα, ξεκινώντας από την ατζέντα μας. Καταρχάς να πούμε ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε καλό καιρό. Βγάλτε τα κοντομάνικά σας, έτσι. Νομίζω ότι δεν θα ξαναέχουμε μπερδέματα. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σταθερά πάνω από 20, τουλάχιστον για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Πάλι λίγο βροχούλα μπορεί να έχουμε το Σάββατο, αλλά ελπίζω να την τριπλάρουμε τη βροχούλα και να την γλιτώσουμε. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Να τις χαιρόμαστε, έτσι, τις Ειρηνάουες. Έχουμε εδώ τα κορίτσια μας, έτσι, πάνω στη γραμματεία, τη γενική, η general, η κυρία Ολμπράιτ, όπως έλεγε και ο Ντίνος μας, ο οποίος είναι καθοδόν για το pigtail. Έτσι, Ντίνο μου, το βγάζεις και είσαι λουκούγκου. Βρίσκεις τη φόρμα σου και εσύ στο φινάλε, σαν τον Μπάουκ, θα βγάλεις το pigtail και θα γαζώνεις μετά. Λοιπόν, ο Ραπ σήμερα θα κάνει τη μικρή του αυτή η επιβασούλα, να το φερέσει αυτό το pigtail, το οποίο μας ταλαιπώρησε όλους μας, έτσι, γιατί αψυχοφθόρο για όλους. Κάνα τρίμηνο, έτσι, κάτσε. Όσο το πραγματικά τώρα χαζά, λες, ρε φίλε, λες αυτή η τριπλή ισοβαθμία που ζωγράφησα εγώ χθες με τους βαθμούς εδώ, όσο έχει Big Dale ο ραπ, όσο, κοίτα να δεις τώρα, από το Φλεβάρι και μετά που βάλε αυτό το Big Dale και έμπλεξε με αυτά τα συστήματα, τα ουρολογικά, είχαμε θέματα. Λοιπόν, έχουμε δύο Ειρήνες πάνω, έτσι, να τις χαιρόμαστε. Νομίζω δεν έχουμε τρεις, έτσι. Την αγάπη μου, και εσείς να χαίρεστε τις Ειρηνάουες. Ωραίο όνομα. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα κληρονομιάς. Και αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, γιατί αποκλείεται να κάνει λάθος ο τεράστιος Δημήτρης Σταμπούρης, έτσι, ο κύριος Δημήτρης Σταμπούρης, καψούρα μου, αγαπημένος. Δεν ξεχνάω τα πρώτα μας τετατέ, τα οποία μπορεί να ήταν λίγο επεισοδιακά, έτσι, πριν από 20. Πέρασαν τα χρόνια, ρε παιδιά. Πέρασαν τα χρόνια. Μπράβο. Ξέρεις, όταν είχα έρθει εδώ πέρα την πρώτη φορά στο Μετρόπολης, με βάλανε. Όταν ήταν πρώτη φορά, ρε παιδί μου, έρχομαι εδώ με βιογραφικά. Πρέπει να ήταν το 2000. Αγγλικά, γαλλικά, δημοσιογραφία, ό,τι είχα, κομπιούτερ τότε, γιατί άμα ήξερες υπολογιστές ήταν ένα πλάς. Με στέλνουν στον Ταμπούρη. Με στέλνουν στον Δημήτρη τον Ταμπούρη, μου λέει, καλά, μου λέει ο Πετρουλάκης τότε, το θυμάμαι. Πάνε, λέει, μάζευε τα φάξ. Έτσι, πάνε, μάζευε τα φάξ για τη Φόρμουλα 1 και βοήθανε, λέει, τον κύριο Ταμπούρη. Εγώ βέβαια δεν πήγα σε κανένα φάξ, σηκώθηκα, έφυγα κατευθείαν. Λέω, άμα θέλεις ποδόσφαιρο, δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Λέω, άντε το πολύ μπάσκετ, γιατί. Βέβαια, όταν με ξαναφώναξα μετά από 2 χρόνια που με πήραν από το μικρότερο ραδιόφωνο τότε, πάλι με τον κύριο Ταμπούρη είχα να κάνω στα πρώτα τεατέτ. Είχαμε και μια συμμαχία, γιατί εγώ ήθελα τότε να μπω να κάνω εκπομπές. Είχε live, γινόταν χαμός. Αγαπημένος. Και όπως μας ενημέρωσε λοιπόν σήμερα Θανάση Καζαμπάκα πρωί-πρωί που μιλήσαμε, εδώ και με Βαραγιάννη. Σαν σήμερα το 1997 ξεκινάνε τις εκπομπές, τις αθλητικές, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα του Μετρόπολης. Έτσι, άρα έχουμε γενέθλια. Έτσι, μπορεί να υπήρχε και πιο νωρίς το ραδιόφωνο με μονομένες εκπομπές, αλλά το 1997, 5 Μαΐου, όπως μας είπε ο κύριος Ταμπούρης, ξεκινάει και το Μετρόπολης, άρα έχουμε γενέθλια. Για κάνε τριανταρίζει και το Μετρόπολης, έτσι. Το αθλητικό Μετρόπολης με αυτή τη μορφή, και το ξαναλέμε, υπήρχε και νωρίτερα. Λοιπόν,

Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Λίγο αργότερα θα έχουμε κίνηση, παιδιά. Εδώ χάρη σας ενημερώσω στο δελτίο. Θέλαμε να το πουλήσουμε, το πουλήσαμε και αυτό. Τώρα το επόμενο είναι να πουλήσουμε τα Tel News. Εκεί θα γίνει ο χαμός. Ό,τι μπαίνει εδώ πέρα το πουλάμε. Λοιπόν, τι έχουμε σας σήμερα, εκτός από τα χρόνια πολλά στις ειρήνες μας που τις αγαπάμε, γιατί είναι εξαιρετικές και οι δύο, δεν το συζητάμε. Εκτός από τα χρόνια πολλά για το Μετρόπολης που μας ενημέρωσε ο κύριος Σταμπούρης, έχουμε και κάποια γεγονότα. Πάμε να τα δούμε λίγο με την σειρά πριν ξεδιπλωθούμε, γιατί είχαμε χθες Ντούντα, σε ψάχνουμε. Σε ψάχνει ο Αρτέτα από χθες. Δεν έχεις δώσει σημάδια ζωής. Είχαμε τα χθεσινοβραδινά, έχουμε σήμερα Τσουλού, έχουμε Κοσέλεφ, έχουμε μεταγραφικά σενάρια, έχουμε το σενάριο των 68 και των 67 βαθμών να αιωρείται και να βλέπω πάρα πολλά ποσταρίσματα στα social γενικότερα. Και μια που είπα social, η επικοινωνία μας γίνεται στο Facebook του Μετρόπολης. Εκεί μπορείτε να γράψετε, βέβαια είναι γνωστή, άγνωστη καθημερινά εκεί με κάτι ψευδόνι να μπαίνουν, βρίζουν, κράζουν οι ίδιοι κάθε μέρα εκεί. Είναι οι καλύτεροι πελάτες μας όμως και τους αγαπάμε. Στείλτε και σήμερα τα κραξίματά σας και γράψτε ό,τι θέλετε κάτω από το στιγμιότυπο. Πρέπει να είναι το γκολ του Ντοκού αυτό. Αυτό πρέπει να είναι το γκολ του Ντοκού στο 97 που σώζει το βαθμό της City με την Everton. Γιατί βλέπω μπροστά και τον Ντοναρούμα. Από κάτω στείλτε ό,τι γουστάρετε, παιδιά. Άμα είναι το μήνυμα να το διαβάσουμε, να το διαβάσουμε. Τα πολλά τα προσπερνάμε, είναι ξεκάθαρος ο λόγος. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι άλλο έχει ατζέντα. Κουλτικό ματάρα είναι αυτή η ρεφή. Παιδιά, ο Κουλ είναι πάντοτε επίκαιρος, να ξέρετε. Δεν μένει στάσιμος. Δεν θα ακούσω δηλαδή. Και εγώ μεγάλωσα με Νάιτις, μεγάλωσα με χίλια δυο, αλλά ακολουθώ τις εξελίξεις. Και λέω ότι αυτό θα είναι το χι του καλοκαιριού. Τώρα, όσοι διαφωνείτε, θα με θυμηθείτε το καλοκαίρι. Τώρα, αν ήταν ο ραπ δίπλα σου, θα έκανε την ήρεμη φωνή του κύριου Ταμπούρη. Ναι, με τα αυτοκίνητα εδώ δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Νίκο, 5/5/26 καθιερώνεται μέρα Peak Dale. Μπράβο. Μαζί με τα γενέθλια του Μετρόπολης και μέρα Peak Dale. Θα τη βάλουμε σήμερα. Κουλ, τι έχεις να πεις για το σκηνικό του Λάζαρου με ρεπόρτερ της ΑΕΚ? Εντάξει, δεν είναι ωραία εικόνα, παιδιά, γενικότερα. Μπορεί να έχουμε βρεθεί και εμείς στο παρελθόν σε τέτοια θέση. Δεν είναι ωραία εικόνα. Θα μπορούσε να αποφευθεί, εγώ θα πω, και από τους μεν και από τους δε. Εντάξει. Τώρα μπορεί να έχουν και, επειδή ήταν και στην ΑΕΚ, μπορεί να έχουν και προηγούμενα. Δεν τα ξέρουμε για τους ανθρώπους. Δεν είναι ωραία εικόνα και για τους μεν και για τους δε. Καλημέρα στον φίλο μου τον Άντριο που μας ακούει στη δουλειά. Για στείλτε λίγο που είστε. Για στείλτε λίγο πριν πάμε στην ατζέντα. Καλημέρα Νικόλα, καλή εκπομπάρα ρε Κουλ. Είμαστε συντονισμένοι. Αισιοδοξία και θετική σκέψη μόνο. Αυτή η θετική σκέψη, παιδιά, και η θετική αύρα μετακινεί βουνά, να ξέρετε. Όπως και η αρνητήλα. Πολλές φορές ένα γεγονός το οποίο λέμε έχει γούσο να γίνει αυτό, έχει γούσο να χάσει το κύπλο από τον Όφη, γίνεται, να ξέρετε. Τώρα εσείς μπορεί να μην τα πιστεύετε, αλλά μπείτε να διαβάσετε μερικά πραγματάκια. Λοιπόν, εγώ θα παίξω με τον Πάκο ένα πρωτάθλημα, λέει, κάτι με τρώει. Αλλά εμένα με έχει φάει εδώ και καιρό, μόλις το είδα στο 35. Καλημέρα και στους δύο, λέει, εδώ πέρα. Βέβαια δεν ήξερα ότι θα είναι εδώ ραπ. Κουλ, αναφορά. Θα το δούμε λίγο αργότερα, Παναγιώτη, το θέμα αυτό. Θα δούμε τι ακριβώς έγινε. Γιατί είχαμε πάλι χθες μία, λέει, αναφορά. Είναι επίθεση σε παιδάκια, λέει, έγινε χθες το βράδυ την ώρα που έκανε εκπομπή ο Κυλώνης. Θα το διαβάσω, να το δω λίγο αναλυτικά το συγκεκριμένο θέμα. Νίκο, πώς λέγεται αυτή η τραγουδάρα? Παιδιά, αυτή η τραγουδάρα είναι amazing, λέγεται. Θα έχουμε ένα amazing finish. Έτσι, χάρη. Είναι ο Σιτάρτα μαζί με τον τρομερό ρακ. Έτσι. Τι να κάνουμε, εκτός από τα παλιά, τα σφακιανάκιδες, τερζίδες, πέγκιζίνες, πρέπει να ακολουθούμε και τις εξελίξεις. Καλημέρα από Σκίδρα, Κουλάρα. Σήμερα έχω επέτειο με τη γυναικάρα μου. Κλείνουμε 6 χρόνια και έχουμε 2 παιδάκια. Δώσε μια ευχή για σας, ακούμε και 2. Εγώ σας εύχομαι να, έτσι όπως ξεκινήσετε ωραία την ζωή σας, μετά από 30-40 χρόνια να συνεχίσετε να είστε μαζί.
και αγαπημένοι. Αυτό σου εύχομαι, φίλε. Και να χαίρεσαι βέβαια τα καμάρια σας. Να τα αφήσουμε τα παιδιά μας να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να κάνουν αυτό που αγαπάνε πολύ. Μην μπερδευόμαστε πολύ στα πόδια τους. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Θα τη βρουν την άκρη. Κρίμα για τον Πατριάρχη. Θα πάμε στον Πατριάρχη μας θες. Έχασε τρομερή ευκαιρία. Έχουμε και εκεί θεματάκια. Καλημέρα στην Πάφο. Εκεί στα παιδιά στο ξενοδοχείο μας ακούν στο ξενοδοχείο. Πάφο, η οποία χθες που ήταν και το θέμα με, το, με την μνήμη του αδικοχαμένου Νάσου, έχουν κάνει εκεί ένα εκκλησάκι τέλος πάντων. Έκαναν πολύ καλή δουλειά τα παιδιά. Δεν τον ξέχασα να μην τι άλλο. Έτσι μου στείλαν φωτογραφία. Καλημέρα και στην Μύκονο, εκεί στις Κυκλάδες μας ακούτε. Καλημέρα στη Φρέζα, στο χωράφι ρε κουλσα ακούμε. Okay. Λοιπόν, μπείτε να δείτε και τον Γκάλοπ, το οποίο έχει να κάνει με την καλύτερη μεταγραφή του Γενάρη. Σε λίγο θα μας τα πει ο Χάρης. Τώρα σαν σήμερα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί ότι θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. Ναι, ήταν λίγο ρατσίστρια η τράπεζα μέχρι το 1916. Μέχρι τότε μόνο άντρες. Από το 16 και μετά έστρωσε χαρακτήρα και η Εθνική Τράπεζα. Και οι γυναίκες πλέον είναι αυτές που δίνουν και τα δάνεια, τα παίρνουν και τα δάνεια. Ό,τι θέλουν κάνουν οι γυναίκες, έτσι. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου δουλεύουμε για τις γυναίκες. Τέλειος. Έτσι. Και εμείς τα παίρνουμε, δηλαδή, και ο άντρας παίρνει το δάνειο για τη γυναίκα. Τι δεν καταλαβαίνετε, δηλαδή. Κουνά το δαχτυλάκι τους και εμείς κάνουμε κολοτούμπες. Έτσι δεν είναι. Πώς φωνάζουμε εμείς τα σκυλάκια. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Αλλά και τα δάνεια που παίρνουμε για τις γυναίκες τα παίρνουμε και εμείς. Δηλαδή, τα παίρνουμε για εμάς. Λοιπόν, 1995. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9 και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που είχε γίνει μονοψήφιος. 95 τι είχαμε. Νέα Δημοκρατία είχαμε 95. Πρέπει να τέλειωσε του Πασόκ δεκαετία. Και σήμερα ξέρεις γιατί κατάλαβα. Γιατί ο Βαραγιάννης όλη την ώρα ασχολείται με τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Παίρνει χαρές. Είναι η έλλειψη, η στέρηση που δεν μπορεί να πάρει στο κομμάτι το αθλητικό και το έχει ρίξει στα πολιτικά. Σου λέει Νέα Δημοκρατία πρωτάθλημα. Παίρνει ένα 4 χρόνια. Έχω κάνει repeat. Βγήκα τετραετία, μία πήρα double. Ξανά τετραετία, τώρα θα ξαναβγώ. Και το ζυγίζει έτσι, ισοσταθμίζει την απώλεια χαράς που δεν του δίνει ομάδα του και του δίνει πίκρα ο συμπολίτης. Γιατί τον άκουγα το πρωί πάλι λαλούσε εδώ πέρα. Τι δεν έλεγε. Και κατάλαβα γιατί μετά ασχολείται όλη την ώρα με τα πολιτικά. Σιγά με κάτσω εγώ να φάω τη μέρα μου με τα πολιτικά εδώ πέρα. Άλλη δουλειά δεν είχα. Λοιπόν, αλλά ο Βαραγιάννης καλύπτει ένα συναισθηματικό κενό το οποίο δεν το παίρνει από τα οπαδικά, Θανάση. Άκου να μαθαίνεις τώρα. Αυτά τώρα έχουν γίνει μελέτη. Και σου λέει Νέα Δημοκρατία ρε νιά. Νέα Δημοκρατία ρε. Βέβαια Νέα Δημοκρατία. Εκεί θα είμαι κέρδος. Κάθε 4 χρόνια πρωτάθλημα με παίρνει. Κατάλαβες τώρα τι παίζει. Άντε πανηγύρια ο Βαραγιάννης, βγαίνει στους δρόμους. Σου λέει τι άλλο να κάνω. Μία ώρα με νουδού εδώ, μας έφαγε πριν. Μας έφαγε, αλλά το έπιασα το υπονοούμενο. Βγαίνει λευκό πύργο, ρε φίλε, και αυτός. Τι να κάνουμε τώρα. Βαραγιάννη, την αγάπη μου, ρε φίλε. Την αγάπη μου, ρε φίλε. Λοιπόν, σαν σήμερα η Πανάθα νικάει Κίντερ Μπολόνια. Ωραία, φίλε. Τρίτη Ευρωλίγκα σηκώνει το 2002. Θα δούμε τι θα γίνει φέτος. Θα πάμε Final Four, Θα πάμε Final Four. Δεν το χάνω αυτό το Final Four, παιδιά. Τώρα δεν ξέρω τι μέρες θα είναι. Πρέπει να πάρουμε άδεια. Η μέρα παίζουν οι Μέντες στην Αθήνα. Α, Παρασκευή, Σάββατο, έχουμε φύγει. Τέλεια. Δεν το χάνω αυτό το Final Four. Τέλεια. Παρασκευή, μη τελικό, λέει ο Χάρης. Λοιπόν, δεν το χάνω αυτό το Final Four. Ρούχα. Ο φίλος, έτσι και μ' αρέσει. Βλέπω τη Φενέρ τελευταία να έχει πατήσει γκάζι και να βγάζει τρομερούς αυτοματισμούς στο παιχνίδι, τρομερή χημεία. Γενικώς είναι στο πικ της και αυτή να. Θα το δούμε. Καρλ Μάρξ σαν σήμερα γεννιέται, ο ιδρυτής του επιστημονικού σοσιαλισμού. Το κομμουνιστικό μανιφέστο έγραψε μαζί με τον Φρίντριχ Έγγελς και αποτελεί τη βίβλο του κομμουνιστικού κινήματος. Καρλ Μάρξ. Αντέλ σαν σήμερα γενέθλια, χρόνια πολλά ρε Αντέλ. Η Αντέλ φωνάρα, έγινε και κορμάρα, έτσι. Είχε λίγο κάποια κιλάκια παραπάνω, το δούλεψε. Είπαμε τα κιλά, φεύγουν και έρχονται. Άλλα δεν έρχονται, Θανάση μου, και φεύγουν. Λοιπόν, η Αντέλ, το 88 γεννηθήσα. Μια χαρά τη βλέπω. Φωνάρα, δισεκατομμυρίουχα, δεν ξέρει τι έχει. Λοιπόν, σαν σήμερα, σε μια προηγούμενη ζωή μπορεί να πέθαινα. Σαν σήμερα πεθαίνει. Δώσε λίγο Αντέλ, φωνάρα. Δώσε λίγο Αντέλ, ναι.
ποιότητα, ρε φίλε. Ποιότητα αυτή η εκπομπή στάζει. Στάζει. Αγαπάμε full Adele, έτσι δεν το συζητάμε. Κάργα, όπως θα λέγαμε στα 90's, τώρα λέμε full, παιδιά. Έτσι πάει το λεξιλόγιο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάντως σε μια προηγούμενη ζωή, ladies and gentlemen, σαν σήμερα θα πέθαινα. Έτσι. Ναπολέον Βοναπάρτης, 1821, αυτοκράτορας της Γαλλίας, αφήνει την τελευταία του πνοή. Σαν σήμερα, 5 Μαΐου, έχουν γίνει πολλά πράγματα, ρε φίλε. Πολλά πράγματα. Γενέθλια Μετρόπολης, βγάζει πιγκτέιλ ο άλλος. Έτσι. Ναπολέον ταυτίνει, με καθάρισαν. Λοιπόν, okay, ο αυτοκράτορας της Γαλλίας, λοιπόν, Ναπολέον Βοναπάρτης, δεν έζησε και πάρα πολλά. 52, αν δεν κάνω λάθος. Okay. Σαν σήμερα πεθαίνει και ο Νίκος Γούναρης, τροβαδούρος του ελαφρολαϊκού τραγουδιού. Ελαφρολαϊκό ήταν αυτός, έτσι, το 65. Και τελειώσαμε με την ατζέντα μας, παιδιά. That's all, folks. Έτσι, ειρήνες και δεν συμμαζεύετε, μην ξεχάσετε. Σήμερα να πούμε τα χρόνια μας πολλά και με Αντέλ. Νονός, νονός.

Θα πάμε σιγά σιγά στο φινάλε παρτίδο του πρώτου μιώρου για να πιστέψουμε με γκάλοπς. Να πιστέψουμε να δούμε λίγο 2-3 πραγματάκια από τα εξωτερικά μας. Χθες είχαμε το φινάλε της αγωνιστικής στην Premiership με την Νότιχαμ να πατάει γκάζι και αυτή σε κομβικό σημείο, να βγάζει μεγάλη διπλούρα, να σκοντάει τη City, να δούμε τι παίζει στην Βρετανία γενικότερα. Με το φινάλε που αναμένεται συγκλονιστικό. Εγώ να δώσω την καλημέρα μου στους Κούλτρας, στους απανταχού Κούλτρας της Ρόδου. Μπαίνετε στα social του Μετρόπολης, εκεί έχει αναρτηθεί και τον γκάλοπ που σε λίγο θα το συζητήσουμε εδώ με τον Χάρη. Καλημέρα στον δρόμο για αγώνα με κουλάρα μου. Εν τω μεταξύ ρε Κούλ, ούτε ο Μητσοτάκης είναι τόσο νουδούος ο Βαραγιάννης. Βρεσί τον έπιασα. Λέω, με τέτοιο πάθος που μιλάει, καλύπτει ένα χαμένο συναισθηματικό του κενό. Δεν έχει πανηγυρίσει, ο άνθρωπος έχει να πανηγυρίσει από το 90 κάτι. Πότε ήταν τελευταία φορά, δεν ξέρω. Το 70 ποδόσφαιρο, αγέννητος μπορεί να ήταν κιόλας. Έτσι, όχι, τον έχω κάνει πολύ μικρό του Βαραγιάννη. Οριακά, το 70 πρέπει να γεννήθηκε ο Βαραγιάννης. Λοιπόν, καλημέρα από Μοκαντίσου, Σομαλίας. 14 ναυτικά μιλία νοτιοανατολικά. Σας ακούμε εκεί. Έλα ρε Άγγελε. Γκρεγκουάρ, καλημέρα, εσύ στα ποδήλατά σου εκεί στη Φραγκφούρτη. Εμείς με το ρακ παρέα, όχι το ραπ σήμερα. Σας αφήνουμε, πάμε break και επιστρέφουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο Κοσέλεφ. Να δούμε τι γίνεται με αυτές τις ισοβαθμίες στην Super League, στο φινάλε, σε αυτές τις τρεις κομβικές αγωνιστικές. Να δούμε γενικότερα όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων, τι ακριβώς συμβαίνει, τις επεμβάσεις που είχαμε, κυρίως του Ντεσπότο βέβαια, ο οποίος να το φυθούμε και περαστικά του ανθρώπου. Έχουμε ψωμάκι μέχρι και τις 11. Γραμμές, μπάσκετ, θα έχουμε μεταγραφικά σενάρια. Χάρη Μανουλίδη. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε και επιστρέφουμε. Δεν έχουμε γενέθλια, ναι. 5 Μαΐου του 97 ξεκίνησε αυτή η μορφή.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε πρόωρα η σεζόν στον ΠΑΟΚ και τον Κύριλ Ντεσπότοφ, καθώς ο Βούλγαρος επιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, ενώ την περίπτωσή του παρακολουθεί στενά η ΤΣΣΚ Σόφια εν όψη του καλοκαιριού. Τρομερά άτυχος στάθηκε και ο τερματοφύλακας του Άρη Σωκράτης Διούδης, καθώς την προθέρμανση πριν από τον αγώνα με τον Όφη υπέστη κάταγμα στο χέρι του και αναμένεται να απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για αρκετό καιρό. Στο μπάσκετ, η δράση των play-off συνεχίζεται αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα με το Περιστέρι να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο Περιστερίου για τον δεύτερο αγώνα της σειράς, όπου ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα με 1-0. Παράλληλα, σε πλήρη ανασυγκρότηση βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του Άρη, το οποίο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην 5η θέση και προετοιμάζεται για την προημιτελική φάση απέναντι στην ΑΕΚ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την 5η 14 Μάη στις 6 και 4 το απόγευμα στα Ανολιώσια. Στο βόλεϊ και τους τελικούς του πρωταθλήματος, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο tie break που έκανε το 2-1 στη σειρά, οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει την ισοφάριση. Στη EuroLeague, η δράση των play-off κορυφώνεται απόψε με δύο σημαντικές αναμετρήσεις για το Game 3. Στις 8 το βράδυ η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Madrid στη Βουλγαρία, ενώ στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό, έχοντας το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά. Στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, όλα τα βλέμματα στρέφονται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτη στη ρεβάνς του 1-1, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης την Τετάρτη 6 Μαΐου την ίδια ώρα. Η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Παρίσι Σεν-Ζερμέν στην Αλιάνζ Αρίνα και καλείται να ανατρέψει το εις βάρος της 5-4 του πρώτου αγώνα. Στην Premier League, εχθές, η Manchester City στραβοπάτησε στη μάχη του τίτλου, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Everton στο Liverpool. Την ίδια ώρα, η Nottingham Forest πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό παραμονής, επικρατώντας με 3-1 της Chelsea μέσα στο Stamford Bridge. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνεται αυτή την ώρα στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, με πιο μελανά σημεία το ύψος της Πολύχνης με μέτωπο ανατολικά και τον κόμβο της Τριανδρίας και για τις δύο κατευθύνσεις. Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων στην κάθε των Πεύκων, όπως και στη Μίκη Θεοδωράκη. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Κασάνδρου, Εγνατία, Αγίου Δημητρίου και Κωνσταντίνου Καραμαλή με σημαντικά προβλήματα επίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
4: Και εσύ τι είπες?
3: Ή happy days ή τίποτα.
5: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
3: Και αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
8: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
9: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: Μες Παρασκευάς ήκε πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις κόλλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
10: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
12: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: να σηκώνεστε σιγά σιγά και αν είστε στην Νόβα κερδίζετε ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, buongiorno παντού. Όπου και αν είστε, μπήκαμε δεύτερο ημίωρο. Πάρα πολλά μηνύματα. Πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα, τεράστια cool. Τι μουσικάρα. Κάτω τώρα από μουσικάρα για να πάω λίγο στο πιο new wave. Έτσι, σε έναν 25χρονο ή
1: 28.
0: Σε ένα 30χρονο πλέον.
1: Κάτσε, πολύ ανέβηκε. Πολύ ανέβηκε. Ναι.
0: Λοιπόν, τριαντάρι εκεί γύρω γύρω. Ακούσες τέτοια?
1: Καλημέρα. Είναι, το είπα νομίζω και έξω, ότι είναι από τα ακούσματα τα οποία ακόμα και ο στίχος να μη σου αρέσει. Έχει μια τόσο ωραία μουσική.
0: Δεν έχει μιλήσει αυτό.
1: Αυτό, ναι.
0: Τα τραπ έχουν.
1: Έχουν, εντάξει. Εκεί να λέγω κάποιες φορές με χαλάνε. Αλλά εντάξει.
0: Και στην Αμερική όλα τα τραγούδια και αυτά τα τραπ και αυτά έχουν πινελίκια μέσα. Τώρα εμείς εδώ είμαστε τώρα λίγο μη μου άτο, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό το τραγούδι και ο ρυθμός του και επίσης έχει και τον ωραίο στίχο. Το βάζω ένα 8,5.
0: 8,5, εντάξει, είμαστε πάνω από το μέσο όρο.
1: Το βάζω ένα 8,5.
0: Ένα
1: 8,5 το βάζω.
0: Εμείς είμαστε μορμή μου άπτο και εμένα επειδή είμαι συγκανονικότητα εκτός ραδιοφώνου, εγώ βρίζω πολύ. Έτσι, είμαι λίγο αθυρός όμως. Δεν μπορώ να βάζω το φραγκί και σε αυτά και στα τραγούδια. Ναι. Ας το απολαύσουμε. Πού είναι ο Βαραγιάννης να πανηγυρίσει?
1: Είναι 8,5-9.
0: Πού είναι, βγήκαν εδώ πρώτο το βγάζει το
1: μισό. Καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Αυθόρμητη απάντηση. Έχει από κάτω που λέει αυθόρμητη απάντηση.
0: Αυθόρμητη απάντηση. Άρε, πώς είναι, να κάνεις, πώς είναι μια δημοκρατία.
1: Σε έναν γκάλαπ, δηλαδή, πώς είναι η αυθόρμητη απάντηση? Μια ερώτηση σου κάνουν. Θες ναι ή όχι, ποιον θες αυτόν?
0: Ούτε που ασχολούμαι, φίλε.
1: Πώς γίνεται?
0: Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ στη ζωή μου. Το έχω φιλοσοφήσει πολύ διαφορετικά το θέμα. Φτάνει, έχουμε τον πάγο που ασχολούμαστε για να βγάζουμε έτσι να γουστάρουμε.
1: Ναι. Άμα πιάσουμε και τα άλλα.
0: Άστο. Όλοι οι ίδιοι είναι. Απλά αλλάζουν τα χρώματα και εκεί. Λοιπόν, τι γκάλαπ έχουμε σήμερα, χάρη μας.
1: Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον γκάλωπ, το οποίο έρχεται να κάνει λίγο ταμείο σε ό,τι είδαμε να ξετυλίγεται από το Γενάρη και έπειτα. Ναι. Και έχουμε πιάσει μεσοεπιθετικούς και επιθετικούς.
0: Επιθετικούς, τέσσερις
1: επιθετικούς για τις ομάδες οι οποίες βρίσκονται
0: στην Ελλάδα. Ναι, δύο παιχνίδια έχουμε τώρα. Δύο παιχνίδια, τρία.
1: Να βαθμολογήσει λίγο το κοινό μας ποιος είναι ο επιθετικός από αυτούς που έχουμε βάλει στη λίστα που έχει έρθει το Γενάρη.
0: Ναι.
1: Γιατί και τέσσερις ομάδες ενισχύθηκαν στην επιθετική τους γραμμή. Ποιος είναι αυτός ο επιθετικός ο οποίος κατά την άποψή του είναι ο καλύτερος.
0: Η καλύτερη μεταγραφή.
1: Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έφερε τον Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ από τον Παναθηναϊκό μετά τη λήξη του.
0: 9 γκολ, 3 ασίστ. Χθες που είχα το θέμα και στην TV που τα δώσαμε αναλυτικά. 9 γκολ, 3 ασίστ. Είναι ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής μέσα στο 26 από όλους.
1: Και αδικεί το.
0: Βάσει αριθμών, έτσι. Δηλαδή τώρα καμιά φορά οι αριθμοί λένε αλήθειες πολλές, έτσι.
1: Και να σου πω την αλήθεια, αδικεί και όλα στην εικόνα του το ότι φαίνεται ότι τα έχει βάλει σε 17 παιχνίδια τα γκολ. Γιατί δεν είναι 17 παιχνίδια, είναι σε 1000 αγωνιστικά λεπτά περίπου.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είναι κοντά στα.
0: Γερεμέγεφο ένας.
1: Στα 11 παιχνίδια αμεταθρήσεις.
0: Ο Πάκο δηλαδή, τον πήρε για ρεζέρβα. Βασικό είχε τον Γιακουμάκη, έτσι. Τα είπε και ο Λουτσέσκου προχωρήσει.
1: Λοιπόν, η μία επιλογή είναι ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Η δεύτερη επιλογή.
0: Κούτρα, τζάμπα. Οι κορυφές μεταλλαγές.

0: προχτές μάλιστα λίγο έλειψε και στη λεωφόρο να χρηστεί και πάλι σκόρερ. Σημαντικό γκολ τίτλ ήταν αυτό.
1: Γκολ τίτλ
0: ήταν αυτό. Τρίτη επιλογή έχουμε από τον Παναθηναϊκό τον Ανδρέα Τετέι. Ένας επίσης παίκτης ο οποίος
2: ήρθε. Έμπλεξε τώρα.
0: Έμπλεξε εκεί πέρα.
2: Φέρτο στον Πάο και εδώ να έχει το μίνι τρογκμπά να σου βάζει ό,τι δεν βάζουν όλοι οι άλλοι από κάτω.
0: Σημαντικά γκολ και στο Europa League. Και χωριά και στο Europa, γιατί και εκεί βοήθησε, είχε 3 γκολ στην Ευρώπη ο Ανδρέας Τετέι.
2: Εκεί έκανε κυρίως τα καλά του τα παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα δεν μπόρεσε ακόμα να βρει τον ρυθμό με αυτό το 3-5-2, 3-4-3.
0: Εδώ προχτές έπαιζε και δεξί εξτρέμ. Καλή ώρα.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Σημαντικά γκολ λοιπόν και στην Ευρώπη, αλλά και στο πρωτάθλημα, έτσι μια συνεισφορά με τον Παναθηναϊκό. Και τέταρτη επιλογή, ο Κλέιτον για τον Ολυμπιακό, ο οποίος.
2: Τον ήθελε η Μπενφίκα, λέει 20 εκατομμύρια, λέει, και δεν τον δώσανε.
0: Με τον Ολυμπιακό να αφήνει το Γιάρεμτσου.
2: Άμα κάνει αυτό 20 εκατομμύρια, τότε μάλλον και εγώ πρέπει να πω στη χρηματιστηριακή αξία κάποια εκατομμύρια.
0: Κάτι θα πιάνε, πες. Κάτι θα πιάνε.
2: Λοιπόν. Μπαίνετε, ψηφάτε!
0: Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε 2 ώρες από τώρα περίπου θα δώσουμε και τα αποτελέσματα σε ένα γκαλοπάκι το οποίο είναι αμυγός ποδοσφαιρικό και έχετε ένα.
2: Ποιος πιστεύετε ότι ήταν τελικά η καλύτερη μεταγραφή?
0: Ακριβώς.
2: Κάτσε λίγο εδώ να δούμε.
0: Θα κουτσομπολέψουμε.
2: Όχι, δεν θα κουτσομπολέψουμε. Ναι. Θα πάμε μια που είμαστε σε mood ποδοσφαιρικό πριν δούμε τι εστικό σέλευ, πριν δούμε ισοβαθμίες, πριν δούμε πώς ετοιμάζονται οι ομάδες. Mm-hmm. Να δούμε και έχουμε Champions League σήμερα, Ατλέτικο, Arsenal, Ατλέτικο. Αλλά είχαμε πραγματάκια και χθες Ντούντα. Είχαμε πραγματάκια γιατί βγάζεις μια γλώσσα πιο μεγάλη και από το ύψος σου. Είσαι και 2 μέτρα Παναθηναϊκός. Δηλαδή φαντάσου τη γλώσσα
0: είναι αυτή. Έχει καλές διαστάσεις.
2: Δηλαδή είναι πιο μεγάλη από το ύψος σου. 2 μέτρα είναι. Είναι 2-10 είναι η γλώσσα.
0: Η γλώσσα.
2: Ναι. Λοιπόν, και του λέω, είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις μέσα στην Everton? Είσαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις μέσα στην Bournemouth?
0: Σε ομάδα που έχει παίξει ο Μίκαελ Αρτέτα.
2: Δύσκολα. Να δούμε λίγο τι έγινε χθες. Καλά, ο κατήφορος της Chelsea δεν έχει τελειωμό.
0: Με το 1-3.
2: 1-3 η Νότιχαμ, η οποία έχει πατήσει γκάζι την πιο σημαντική στιγμή του πρωταθλήματος.
0: Τη σώζει τη χρονιά.
2: Σώθηκε. Θα δούμε τώρα βαθμολογία. Και Ευρώπη,
0: και Ευρώπη κιόλας.
2: Για τελικό.
0: Οπότε με συν στο τέλος.
2: Θα πάρει Μαγκέλας κανένα ευρωπαϊκό με το Europa με την Νότιχαμ.
0: Για να. Τι ατυμένει μετά.
2: Μάγκας. Του λέει δεν πάει καλά η μία ομάδα, θα πάει η άλλη.
0: Θα πάει η άλλη, κάπου θα.
2: Πώς πας στο καζίνο και απλώνεις τραχανά και σου λες τα βάλω σχεδόν όλα τα νούμερα.
0: Ένα θα.
2: Ένα δεν θα μου κάτσει να τα πάρω πίσω. Λοιπόν.
0: Είχε πρόγραμμα.
2: Everton City 3-3. Συγκλονιστικό μάτς χθες.
0: Πολύ ups and down στο παιχνίδι.
2: 2-0 μέχρι το 70. Όχι, ναι, 2-0. 0-1 καταρχάς με το κου, νωρίς στο 43. 2-1 το γυρίζει στο 73. 3-1 ο Μπάρι στο 81. Και λες τώρα εδώ.
0: Καληνύχτα, Πολυχρόνη.
2: Μπράβο, Πολυχρόνη μου. Σου έρχεται κανένα, έχεις κανένα Πολυχρόνη?
0: Όχι.
2: Όχι, δεν έχεις. Λοιπόν. 3-2 Χάλαντ στο 83 και λες τώρα εδώ έχουμε παιχνίδι.
0: Κατηφορίτσα ξανά λίγο.
2: Και ο Ντοκού βάζει αυτή την κολάρα στο Σκάιστερ. Στην τελευταία φάση του αγώνα πανηγύριζε.
0: Η οποία φάση, αν το δεις, είναι 2 διαδοχικά κόρνερ.
2: Ναι.
0: Έχει ανέβει και ο Ντοναρούμα.
2: Όλοι ψηλά, ναι.
0: Παραλίγο στην κόντρα η Everton, η μπάλα δεν έφτασε όπως έπρεπε την αντίπαλη περιοχή για να μπορέσει να το κάνει 4-2 για παράδειγμα.
2: Εκεί δεν έχει να χάσει τίποτα.
0: Ναι.
2: Ή το κάνουμε 3-3, τι 3-3, τι 4, ή 4-2 ή 3-2, δεν έχει σημασία. Ναι. Με το βαθμό κάτι σώζει η City, αλλά πάλι πλέον είναι σε μειονεκτική θέση.
0: Είναι σε μειονεκτική θέση, απλά θέλει 2 αποτελέσματα, δηλαδή η Arsenal με ισοπαλία στα επόμενα παιχνίδια της μπορεί να τη βάλει λίγο σε μπελάδες.
2: 76 η Arsenal. 3 παιχνίδια από το φινάλε. Η Arsenal που έχει να παίξει με την Burnley που είναι βατό.
0: Τη West Ham.
2: Τη West Ham που είναι το πιο δύσκολο της.
0: 10 του μήνα με τη West Ham. Αμέσως μετά εντός έδρας με την Burnley.
2: Μπράβο.
0: Και κλείνει την χρονιά με την Crystal Palace επίσης εκτός έδρας.
2: Δεν θα τη βλέπει. Θα πάει, θα περάσει πάνω από πάνω τη. Η Crystal Palace μπορεί να ασχολείται και με το τελικό του Conference τότε. Το πιο ζώρικο μάτς είναι με τη συμπολίτη της West Ham τώρα. Που έρχεται και μετά από παιχνίδι Champions League. Και η West Ham θα παίξει τελευταία τη ζαριά.
0: Για παραμονή.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή την Arsenal την παίρνει να κάνει μία ισοπαλία όμως.
0: Ναι.
2: Γιατί υπερτερεί στα γκολ. Είναι στο σύν 41, η City έχει τη σύν 37. Να δούμε λίγο τι έχει και η City για να κλείσουμε από Premiership.
0: Η City η οποία στο. Έχει ένα παιχνίδι λιγότερο αρχικά.
2: Ναι.
0: Έχει 34 παιχνίδια σε ό,τι έχει να κάνει με την Arsenal που έχει δώσει 35. Η City έχει να παίξει με την Brentford.
2: Εκτός.
0: Ναι, όχι εντός με εντός. Την Brentford.
2: Το έχει εγώ σου λέω αυτό. Εντάξει.

0: Εντός και με την Crystal Palace.
1: Και αυτό το έχει.
0: Και τώρα, άλλα δύο παιχνίδια για την Premier League. Με την Bournemouth εκτός.
1: Αυτό δεν ξέρουμε αν το έχει. Η Bournemouth δεν έχει ξεχάσει ποτέ η τίθηκε τελευταία.
0: Και, έχει,
1: και παλεύει
0: και για την Ευρώπη. Έχει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
1: Η Bournemouth αυτή τη στιγμή μαθηματικά παλεύει ακόμα και για Champions League. Είναι έκτη. Πάνω από την Brighton που και αυτή παίζει Ευρώπη. 50 έχει η Brighton. Την Chelsea την έχει περάσει και η κουτσή Μαρία. Δεν θα βγει ούτε Ευρώπη Chelsea.
0: Δεν θα βγει. Το αφήνει το τρένο. Ενώ ξεκίνησε.
1: Μια χαρά ξεκίνησε. Άλλαξε τους προπονητές. Η Chelsea είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα στον πλανήτη ότι μόνο με μεταγραφές δεν κάνεις ομάδα. Για δισεκατομμύρια να ξοδεύεις.
0: Και φέτος φάνηκε ότι κουτσέβρισε τον δρόμο της. Αλλά...
1: τον έχασε. Άμα ρε,
0: φίλε, η πηξίδα λέγω εκεί πέρα.
1: Την έχασε πηξίδα. Άμα δεν πάρεις ένα σοβαρό προπονητή, να έχεις σταθερό πλάνο, πρόγραμμα, τεχνογνωσία και αλλάζεις τους προπονητές σαν τα πουκάμισα. Παίρνεις παίχτες συνέχεια ενώ έχεις παιχταράδες στην ίδια θέση. Πάει και παίρνει ξανά εκατομμύρια. Η χαρά των μεταγραφών, αλλά έχεις κάνει ομάδα. Λοιπόν,
0: και τελευταία αγωνιστική.
1: Και αυτό δύσκολο είναι.
0: Η City θα κλείσει με την Aston Villa εντός έδρας.
1: Α, εντός. Άρα το πιο δύσκολο είναι μέσα στην Bournemouth.
0: Μέσα στην Bournemouth.
1: Ναι.
0: Γιατί τα άλλα τρία που έχει είναι εντός έδρας.
1: Ναι. Ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, θες πάντως ο Αρτέτα πήρε το δώρο από την ομάδα που μεγαλούργησε. Να πούμε ότι η Αγγλία αρχικά βγάζει 7 ομάδες στην Ευρώπη. Ακούσε λίγο τι γίνεται τώρα, μια που είμαστε στην Αγγλία. Οι 5 πρώτες θα πάνε Champions League. Η έκτη της βαθμολογίας που είναι η Bournemouth αυτή τη στιγμή θα πάει στο Europa League και η 7η στο Conference League. Αλλά, τώρα πάμε στα αλλά, τώρα να δείτε πώς θα βγούνε. Σε περίπτωση που η Aston Villa κατακτήσει το Europa League και μείνει στην 5η θέση, που λογικά δύσκολα θα την περάσει η Bournemouth. Πρέπει να τα χάσει όλα η Aston Villa και να τα κερδίσει όλα η Bournemouth. Και η Manchester City πάρει και το FA Cup. Τότε ο έκτος θα αποκριθεί και αυτό στο Champions League. Θα έχει 6 ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι η Bournemouth τσουρουφλίζεται στο Champions League. Ο 7ος θα πάει Europa και ο 8ος θα βρεθεί Conference. Ενώ, πρόσεξε, αν πάρει και η Crystal Palace στο Conference League, θα παίξει και αυτή στο Europa League. Και συνολικά θα παίξουν 9 ομάδες. Μιλάμε τώρα
0: η μισή βαθμολογία.
1: Ναι. 9 ομάδες εκ των οποίων οι 6 θα παίξουν Champions League. Φοβερό.
0: Φοβερό. Και γι' αυτό ούτως ή άλλως είναι και το κορυφαίο πρωτάθλημα.
1: Ναι, σου λέει τώρα ποια Ευρώπη και ποια τέτοια. Άμα πάρω εδώ το πρωτάθλημα, τερματίσω ψηλά.
0: Φαντάσου ότι τότε να, που συνολικά είναι στην 17η θέση του πρωταθλήματος, αν έδινε μόνο τα παιχνίδια της εκτός έδρας, θα είχε καταφέρει να ήταν είναι στην τρίτη θέση. Έχει 26 βαθμούς από τη συνολικά 37 της.
1: Για ποιο λες?
0: Η τότε να.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-989776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα!
4: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
5: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
4: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
5: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
4: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
5: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού. Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries. Όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα. Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία. Τηλέφωνο 24210, 60550.
1: Αν το πάρει από μέσα από εκεί που ήταν μέσα στο κέντρο της πόλης που ήταν το Γεντικουλέ και το πάει έξω. Ναι, γιατί το Πακρίτιο δεν είναι για τον Όφη.
0: Ναι, το Πακρίτιο είναι πολύ χαώδες και όσο κόσμο και να...
1: Όφη έλεγε 15.000.
0: Κλειστό.
1: Ναι, κλειστό, σύγχρονο, 15.
0: Ενώ σαν το Γεντί, έτσι να είναι μαζεμένες διασδάσεις.
1: Σύγχρονο 15 που φτιάχνεται και σοπί και φύ αυτό, έτσι να ξέρεις. Μέσα σε δύο
0: χρόνια. Στήλα έλευση αρίνα.
1: Ναι, μπράβο. Μπράβο, στήλα έλευση αρίνα. Το φτιάχνει κουκλάκι αυτά τώρα με τα προκάτια αυτά που το βάζουν. Μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα το γήπεδο.
0: Μια τριετία με τα πολλά και τα έχει τα λέγα.
1: Και επειδή είναι δυνατή στα πολιτικά
0: και στην Κρήτη κρίτες, εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, θα τελειώσω και τη γραφειοκρατία πριν κάτι καταλάβουμε. Πριν ναι. Εμεί θα περιμένουμε και αν θα κάνουν τα. Ναι.
0: Άνοιγμα. Opening.
1: Ναι, φυσικά. Το τραγούδι είναι τη Σίνα, Δημήτρη. Η Σίνα, ρε παιδιά, μα έχει μεγαλώσει γενιές καλοκαιριών και γενιές καλοκαιριών. Η Ρουμάνα. Είναι, πλάκα με κάνετε. Αυτό είναι, ναι, διασκευή του ρακ και του Σιτάρτα, αλλά πατάνε πάνω στο Amazing τη Σίνα. Έτσι.
0: Κουσάρι Σίνα. 2-1. 2-1.
1: Κουσάρι Σίνα.
0: Ναι, δυνατή. Πολύ δυνατή. Λοιπόν,
1: καλημέρα, Κούλα Λάνι. Χίλιες φορές να βάλω την Σίνα, ρε. Α, η φωνή τη είναι. Ναι, είναι τάβλα, λέει τη Σίνα. Μεταγραφές από Βίδι Πούλα δεν πήρε κανέναν. Άρε, άμπαλοι παεξίδε, ξεφτύλα. Για μένα όλο αυτό cool, ας παίζουν μόνοι τους οι πέντε μεγάλες χώρες, λέει ο Θάνος.
0: Είναι η οποία σε δημοφιλής πλατφόρμα της ακρόασης, ας πούμε, ναι. Φτάνει να έχει μέχρι και 13 εκατομμύρια μοναδικούς ακροατές το μήνα.
1: Υπάρχει. Εντάξει, είναι πολύ δυνατή τώρα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες στο νησί για να τελειώνουμε και να πάμε μετά στα δικά μας, μια που πιάσαμε. Έχουμε και Champions League βέβαια.
0: Η Champions League έχει EuroLeague σήμερα.
1: Και μια που είπα Champions League, θα πούμε και τα νέα δεδομένα, τι γίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή, διότι. Στην Ευρώπη πάμε να γίνουν αρκετές εκπλήξεις εν τέλει.
0: Και με το βλέμμα και στο τι θέση θα καταλάβει κάθε ομάδα και πώς θα επηρεάσει αυτό το ευρωπαϊκό της εισιτήριο.
1: Πάνε να γίνουν αρκετές εκπλήξεις. Δηλαδή και στην Ουγγαρία πάει να το πάρει η Γκιόρ, στη Σκωτία πάει να το πάρει η Χαρτ, στη Δανία πάει να το πάρει η Άρχους. Είναι πολύ κοντά όλες αυτές. Στην Αυστρία πάει να το πάρει η Λάσκ Λίντζερ και αφήνοντας έξω πολύ μεγάλες ομάδες όπως με μεγάλη βαθμολογία όπως Rangers, όπως Midland, όπως Ζάσμπουργκ. Και εάν τελειώσουν αυτά, έτσι για να σας το κάνω λίγο πολύ απλό, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο ο ΠΑΟΚ, αν έρθει δεύτερος και πάει Champions League, να μην είναι ισχυρός μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι καραμπόλες τον ευνοούν. Για αυτούς που λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ θα ανοίξει τα ποδάρια με γελούσε το σύμπαν, παιδιά. Έτσι, γελούσε το σύμπαν με αυτούς τους καφενιάδες. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε break.
0: Πάμε μίχρονο.
1: Πάμε σε break, μίχρονο. Να επιστρέψουμε μετά να δούμε λίγο τα εσωτερικά μας, γιατί θέλω λίγο να. Πούμε στον κόσμο χάρη τι εστί Κοσέλεφ. Τι εστί Κοσέλεφ, έτσι. Προς το παρόν, επειδή είμαι σε ηλικία που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα, να ξέρετε, μη μου φαίνετε τίποτα αρωματικά χώρου και τίποτα σαπουνάκια μασαλίας. Πέφτουμε ένα πιτόνι βενζίνα, γουστάρω μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζεσι Καζίνο να μπούμε σκληρός fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, fuel card κληρώσεις μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
8: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλή σας ημέρα. Καταραίει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή και κλιμακώνεται η ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ, ενώ το Ιράν χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το πολεμικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή εντείνεται περαιτέρω, καθώς οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο Νότιο Λίβανο. Νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των οικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ετοιμάζει η κυβέρνηση. Σε μετοπική σύγκρουση οδηγούνται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κυβερνών κόμμα δεν θα συνενέσει σε σύσταση προανακριτικής, ούτε θα προτείνει εξεταστική. Στη δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στην Αθήνα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα απευθύνει στο Σώμα της Βουλής για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια σε μια ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για την 8η και 9η Μαΐου. Επικοινωνία με στελέχη της Ryanair θα έχει σήμερα ο Δήμαρχος Τέλιος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου μετά τις πληροφορίες για αποχώρηση της βάσης της εταιρείας από τη Θεσσαλονίκη. Στις Φλόγκες στυλίχθηκε μοτοσυκλέτα τα ξημερώματα στις Οικές. Η φωτιά επεκτάθηκε σε 2 αυτοκίνητα αλλά και σε ισόγειο διαμέρισμα από το οποίο βγήκε γέρος ένα νεαρό ζευγάρι. Επόμενη ενημέρωση στις 10 όλη επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
5: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
6: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
17: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
18: Τόπα!
6: Το βάλε!
18: Το αποκάρφωμα!
19: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
18: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
20: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
21: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η αφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
22: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-226318.
23: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
24: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Περίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχετε υπερψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα, φίλες και φίλοι, στο nova.gr. Καλημεράρες, όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, 95 και 5, πρωινό rap and cool στα αυτάκια σας. Αζαγαζά, είμαστε στην 7η σεζόν, τα μπάδι δεν πήρα φίλε, πραγματικά. Ξεκινήσαμε τη χρονιά του double του ΠΑΟΚ αυτή την εκπομπή, έτσι με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τον Ντίνο μας. Ως τώρα αλλάζει το πιγκτέλι, είναι πάνω στην αλλαγή, παιδιά. Έτσι να σας ενημερώνω. Μηνύματα στο Facebook του Μετρόπολης. Έχουμε, εκεί περιμένουμε τα δικά σας σχόλια. Στο Instagram έχουμε ποστάρει και εκεί έχετε και το Gallup, το οποίο έχει να κάνει με την πιο πετυχημένη μεταγραφή του Γενάρη. Άσχετα αν κάποιες κόστησαν πολλά, κάποιες λίγες, τα δεδομένα πια είναι. Ο Φούνες, ο φίλος μου, λέει: Κουλ, δεν μπορούσα να σας ακούσω χθες. Έδωσα τη γνώμη σου για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ που είναι γκαρμπό με τη φάση του Γιαζίτζη. Γκαρμπό δεν είναι. Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Έτσι. Εδώ έχουμε εξέλιξη της φάσης, rebound. Δεν επηρεάζει κάποιος το γκολ του Γιαζίτζη. Είναι μπροστά στο τερματοφύλακα. Σουτ, τον μπερδεύει και μπαίνει γκολ. Το σουτ του Γιαζίτζη. Εδώ έχουμε αλλαγή φάσης. Δεν ξέρουμε τι γίνεται στη φάση του ΕΖΕ, γιατί και χθες που το είχαμε και στην τηλεόραση, όταν μας το πάγωσε ο σκηνοθέτης, είδαμε ότι δεν ξέρουμε πραγματικά αν τον καλύπτει ή όχι ο ΕΖΕ, είναι σε μια ευθεία γραμμή. Είναι μια φάση όπου αν ακύρωνε τον γκολ θα γκρίνιαζε ο ΠΑΟΚ. Τώρα μέτρησε τον γκολ, γκρινιάζει ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ γκρίζα ζώνη η φάση συγκεκριμένη, γιατί ο Γερεμέγη προλαβαίνει πριν κάνει την κίνηση και μπει και ο Μπαμπά μέσα στη φάση. Το ξαναλέω, δίνει ερέθισμα η συγκεκριμένη φάση για να διαμαρτύρει κάποιος. Έτσι ξεκάθαρα. Αν γινόταν και ανάποδα, θα έλεγα: οπ, τι γίνεται εδώ. Δεν ξέρω βέβαια αν στην αρχή της φάσης ο ΕΖΕ καλύπτει τον Μπάμπα. Αυτό δεν το έχει διευκρινίσει κανένας. Έτσι, μια που θες την άποψή μου, αλλά καρμπών και τα φωτογραφίες που βάζουν στα social, γελάει ο πλανήτης. Δεν θέλω να τα βλέπω αυτά. Σταματάμε μια φάση και δεν είναι καρμπών. Το ξαναλέμε, του Γιαζίτζη είναι το σουτ, μπαμπ, γράφει κατευθείαν. Εδώ γίνεται σουτ, έχουμε rebound, επιστροφή. Πετιέται πρώτος ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, ο Ζλάταν των φτωχών, και βάζει τον γκολ. Είναι φάση για να διαμαρτυρηθεί πάντως κάποιος, στην προκείμενη περίπτωση Ολυμπιακός. Βέβαια προς τιμήν του Ολυμπιακών, και πρέπει να τους το δώσω εδώ τώρα. Δεν βλέπω, εκτός από μια αναφορά που γίνεται, αυτή τη μύρλα, την κρίνια που μπορεί να βγάζαν κάποιες άλλες ομάδες, και στέκονται στο γεγονός ότι η ομάδα τους έφαγε εύκολα γκολ από τον ΠΑΟΚ. Κάνουν κριτική στην ομάδα τους γενικότερα. Με εντυπωσίασε, θα πω, αυτό το σκηνικό. Βέβαια στο παιχνίδι της Τούμπας υπάρχουν και άλλες δύο φάσεις. Υπάρχει και η φάση, γιατί δεν τα συζητήσαμε χθες πάρα πολύ, πριν πάμε στο Champions League, και μετά έχουμε πάλι εδώ Χάρη για να μας πει τι εστί Γευγένη Κοσέλεφ. Έτσι, Χάρη, και όλα τα ρεπορταζιακά. Υπάρχει στη φάση της σοφάρης του Ολυμπιακού για μένα καθαρός μπρόξιμος στον Πάπα. Τον πετάει εκτός κανονικά. Βέβαια ο διαιτής άφησε αυτές τις φάσεις, αλλά δεν μένουμε κι εμείς εκεί. Δεν θα μείνουμε κι εμείς εκεί. Και υπάρχει και σίγουρα κάτι στη φάση του 5ου λεπτού, 7ου, πότε ήταν 8ου, όπου ο Μπάμπα άθελα πατάει τον. Ποιος είναι εκεί, ο Κωστίνια, ποιος έχει ανέβει ψηλά. Τον πατάει, παιδιά. Είτε αρέσει δεν αρέσει, τον πατάει. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να αλλάζω φάση, είμαι για να λέμε αυτά που βλέπουν τα ματάκια μας. Τον πατάει, φαίνεται ότι τον πατάει εκτός περιοχής. Η φάση θα μπορούσε να εξεταστεί ακόμα και για κόκκινη. Έτσι, προφανώς ο Βαρίσας όρισε ότι δεν είναι για κόκκινη και άφησε εντελώς τη φάση γιατί δεν ήταν εντός. Αλλά αν ήταν εντός, θα ήταν σίγουρα πέναλτι. Έτσι. Είχε δύο-τρεις οριακές φάσεις στο παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω να κρίθηκε από τον διαιτή, ο οποίος ούτως άλλως άφησε σκληρό το παιχνίδι. Πώς να μην σε εντυπωσιάσει, εσύ άφησε την ομάδα γιατί θέλω να διώξω τον προπονητή, ρε Κουλ. Ναι, είναι ένα σενάριο αυτό. Ενώ τον έχουν ανανεώσει πριν από δύο μήνες. Είναι ένα σενάριο αυτό. Κούλησε τίμιος. Συμφωνώ και για το offside, σε αντίθεση με το κύπελο που δεν είδαμε στο τελικό, που δεν είδαμε ούτε ρεπλέ αν πέρασε η μπάλα. Παιδιά, στο τελικό και ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να φωνάζει για κάποιες φάσεις. Αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Το ξαναλέω, στέκομαι κυρίως στα κακό σκήμενα της ομάδας μου. Αν ήταν τόσο εξόφθαλμα, θα φώναζα. Αλλά τώρα είναι φάσεις πολύ αμφισβητούμενες. Είναι στην γκρίζα ζώνη, όπως ήταν και χθες με τον Ολυμπιακό που το είπαμε. Υπάρχουν 2-3 φάσεις στην Τούμπα προχθές. Οι δύο είναι. Η φάση μία είναι του γκολ του ΠΑΟΚ, όπου δεν ξέρω, το ξαναλέω, αν ο ΕΖΕ καλύπτει τον Μπάμπα, αλλά πάλι δεν είναι η ίδια φάση με τον Γιαζίτζη. Μην τρελαθούμε επειδή πόσαρε μια φωτογραφία ο Καραπαπάς. Δεν είναι η ίδια φάση καθόλου. Εκεί υπάρχει ένα σουτ του Γιαζίτζη, πάει γράφει με τη μία μέσα και είναι μπροστά παίχτης της ΑΕΚ που όντως επηρεάζει. Και εδώ γίνεται το σουτ, ο Μπάμπα είναι στα πλάγια, παίρνει rebound, προλαβαίνει ο Γερμέγης πριν συμμετάσχει ο φίλος μας, ο Αλέξανδρος Γερμέγης, ο Μπάμπα. Και επειδή δεν είμαι άνθρωπος που παρακολουθώ μόνο το δικό μας πρωτάθλημα, βλέπω τα πάντα που είναι γύρω μου. Δείτε λίγο τον γκολ του Κουλιεράκη προχθές η Γερμανία, που είναι καρμπών με το γκολ του Βαρέλα με τον Μαουρίσιο. Είναι καρμπών. Πάει εκεί, κάνει και κίνηση γι' αυτό. Αλλά σου λέει, είναι πίσω από τον τερματοφύλακα. Δεν γίνεται να ακυρώσω εγώ αυτό τον γκολ τώρα. Είναι καρμπών. Πάει εκεί, παίχτης της Βόλσμπουργκ να συμμετάσχει, πηδάει κιόλας. Αλλά είναι πίσω τον φίλο και ο το αφήνει γιατί σου λέει γκολ πήγαινε η μπάλα. Όπως πήγαινε γκολ και του Βαρέλα. Απλά πράγματα. Λοιπόν, για να μην το κουράζουμε, να ξέρετε, ματάκια έχουμε, γνώσεις έχουμε, τους κανονισμούς 90% τους ξέρουμε και αν δεν τους ξέρουμε, τους διαβάζουμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με τις συγκεκριμένες φάσεις. Είπαμε μηνύματα Facebook Μετρόπολης κάτω από τον ντοκού που κάνει το 3-3 στο 97. Τα σχόλιά σας και στο Instagram, εκεί όπου μπορεί να στέλνετε ό,τι θέλετε. Εγώ κούλιδα αλλαγές στο 89. Κάτι φιλικά παίδων. Αυτή την εγκίνηση του Μεντί δεν την κατάλαβα κι εγώ. Έκανε αλλαγή στόπερ στο 89-90 και πέρασε κι άλλο. Πραγματικά δεν την κατάλαβα. Πραγματικά δεν την κατάλαβα ούτε κι εγώ. Το μάτς είναι 3-1, να αλλάξει να κάνεις τι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο στον, πριν πάμε στο Champions League, πάμε λίγο στο Πατριάρχη μας. Ον ευλόγιζον. Στον Πατριάρχη, όπου χθες δυστυχώς μας στεναχώρησε. Ήταν πάρα πάρα πολύ κοντά στο να σπάσει. Μπράβο, μπράβο. Δεν μασάμε όμως. Δεν μασάμε. Μην νομίζετε τι, δεν θα πήγαινα στον Πατριάρχη της καρδιάς μου, ρε παιδιά. Εδώ είμαι ο νονός. Ούτως άλλως στηρίζουμε για όλη μας τη ζωή πλέον. Δεν έχει μία φορά. Νονός για πάντα νονός. Έτσι δεν είναι ο νονός της νύχτας, ναι. Σε γιατί είσαι με γυαλιά εδώ τώρα. Ο άλλος είσαι με γυαλιά ηλίου εδώ μέσα. Τη τσιράπης. Με αλυσίδες. Το γιο μου θυμίζει, ρε φίλε. Πραγματικά, ε. Ήρθε χωρίς να δουλεύει. Μπέρδεψε τις μέρες. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Δεν γίνονται. Είσαι απίθανη. Κι άλλος έχει έρθει τις προάλλες. Μπέρδεψα ο Καζαμπάκας. Όπου. You are a loser. You are a loser. Ήρθε στη δουλειά ενώ. Τρεις φορές έχεις κάνει να το προσέξεις αυτό, να το κοιτάξεις, φίλε. Ενώ έχεις ρεπό, ήρθες για δουλειά. Αυτό θα πει αν είσαι επαγγελματίας, σε πρόφιλε. Ακόμα και στα ρεπό σου έρχεσαι στη δουλειά. Έτσι. Ναι, το ανάποδο θα ήταν πρόβλημα. Λοιπόν, χθες ο Πατριάρχης μας στεναχώρησε. Ένα μάτς διαφήμιση για το βόλεϊ. Πραγματική διαφήμιση για το βόλεϊ. Παναγιώτης προηγήθηκε 1-0. Όσο και Γκάσμαν φαινόταν ότι. Είναι ένα κλικ πάνω από τον ΠΑΟΚ, παιδιά, ξεκάθαρα. Τώρα θα ακούτε μόνο αλήθειες. Άσε εγώ που κάνω και τον χουλιαμά, κολλάω κάποιους. Κάποιοι δεν δέχονται χουλιαμά, τα παίρνουν όλα σοβαρά. Τι να τους κάνουμε. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, ο Παναϊκός πλήρης είναι ανώτερος του Πατριάρχη μας φέτος. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι και πιο ακριβή ομάδα. Πολύ πιο ακριβή. Με το που ο Γκάσμα αρχίζει, χάνει λάδια και αρχίζει, πιάνει το γονατάκι του και δεν μπορεί να παίξει. Ο ΠΑΟΚ το στρίβει. Το κάνει 1-2 και λες, φίλε, εδώ είμαστε. Σπάσαμε την έδρα και. Ψάχνετε εκεί στο βόλεϊ τα φιλαράκια μου. Εισιτήρια σαν τα σομπρέρο θα ήταν τα εισιτήρια. Από τα καπέλα τα πολλά. Θα είχε 10.000 μέσα και άλλες 10.000 έξω το Σάββατο. Τι ώρα παίζουμε, 4? 5.30? Εκεί θα είμαστε. Εκεί για να ευλόγησουν τα τέκνα και δεν συμμαζεύεται. Ο ΠΑΟΚ κακώς δεν τελειώνει το παιχνίδι για μένα. Και πάει χαλαρά στο τέταρτο σετ. Ο Παναϊκός σου το παίρνει εύκολα αυτό εν τέλει. Και πάει στο tie-break που κρίνεται πραγματικά σε λεπτομέρειες. Ο Παναϊκός έβαλε και την έδρα κάποια στιγμή, ενώ προηγήθηκε και 3-6 στο tie-break. Έγιναν κάποια λάθη εκεί, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε και πολλά. Ο ΠΑΟΚ που το Σάββατο πλέον θα πρέπει να αποφασίσει εκεί η ηγεσία του βόλεϊ. Στα φιλαράκια μου, ο Βαλάτης, ο Μαμάης, ο Αχιλλέας, ο Τζίκας, Παϊσιάδης, όλα τα παιδιά που ηγούνται του Πατριάρχη εδώ και 10 χρόνια και φέρνουν πολλές χαρές και χαμόγελα στα χείλια μας. Με πολύ καλές ομάδες και με δύσκολες συνθήκες, να ξέρετε. αν θα βάλουν τον Κοβάσεβιτς ή τον Τόρες. Είναι ένα δίλημα το οποίο θα μπει αυτήν την εβδομάδα, γιατί ο Κοβάσεβιτς είναι 99% έτοιμος. Θα το δούμε αυτό. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχασε ευκαιρία ο Πάο γιατί δεν είχε και τον Γκάσμαν. Υποθέτω ότι ο Γκάσμαν δύσκολα θα είναι και στο παλατάκι. Αυτή είναι η δικιά μου υπόθεση εργασίας, βλέποντας όλη τη στάση του. Και θα το παλέψει ο Παναθηναϊκός για να είναι καλά ο Γκάσμαν, αν πάει το μάτς στο πέμπτο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Πάο εδώ με 7-8 χιλιάδες το Σάββατο, με ένα παλατάκι να βράζει, δύσκολα να χάσει από τον Παναθηναϊκό χωρίς Γκάσμαν. Τώρα, άμα πάει κάτω ξανά για το break στο τελευταίο match με κερκίδα εναντίον του, γιατί στο βόλεϊ η κερκίδα μπορεί να δώσει ρυθμό στους παίχτες. Είναι παιχνίδι ψυχολογίας, αλλαγής συναισθημάτων. Εκεί που είχε παγώσει το match, εκεί πάρ' το ρε πατριάρχη μου εκεί το match. Να κάνεις το 1-2 στη σειρά και να μην χωράνε ούτε τα αυτοκίνητα, μέχρι κάτω το τζάμπο θα έφταναν. Μέχρι εκεί θα έφταναν τα αυτοκίνητα. Να παρκάρουμε δεν θα βρίσκαμε. Θα πηγαίναμε με τα πόδια από την Τούμπα στο παλατάκι. Γιατί είμαστε και γνωστοί πανηγυρτζίδες. Όχι εγώ. Έτσι, εμείς πηγαίνουμε σε όλα τα μάτσα. Εκεί είμαστε, στο 80% των αγώνων. Λοιπόν, αλλά επειδή είμαστε και πανηγυρτζίδες και έχουμε φέτος έλλειψη από μια μεγάλη χαρά ένα πρωτάθλημα, ένα τρόπαιο, θα γινόταν χαμός. Κρίμα για τον Πατριάρχη μας. Μπράβο στον Παναθηναϊκό που έκανε ψυχή αντίδραση. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι και ένας λαός, θα το πούμε αυτό, η Παναθηναϊκή, που το κομμάτι αυτό στα αριστεχνικά κομμάτια, δηλαδή γυναικείο μπάσκετ, γυναικείο βόλεϊ, γεμίζουν γήπεδα, παιδιά. Και το κάνει μόνο ο Παναθηναϊκός τώρα μεταξύ μας. Ούτε ο Ολυμπιακός. Βλέπεις, πηγαίνουμε κάτω στη λαχαναγορά του Ρέντι, 500 άτομα, 400, παίρνουν πρωταθλήματα. Ο Παναθηναϊκός το γεμίζει. 1500 τίμιο. Λοιπόν, στηρίζουμε Πατριάρχη μας. Θα σας ενημερώσουμε με λεπτομέρειες όλη εβδομάδα. Το Σάββατο δεν θα πρέπει να πέφτει καρφίτσα. Πάμε για το 2-2 και μετά θα δούμε τι κολπογκρόσε θα επιστρέψει και ο Ούρος, ο τρελοσέρβος. Ελπίζω να είναι μια χαρά και το παλικαράκι μας. Θα δούμε τι και πώς. Κουλ, καλημέρα. Ο Γερμέγεφ έχει 10 γκολ και όχι 9. Νομίζω ότι το ένα είναι με τον Παναθηναϊκό, αδερφέ. Μπερδεύεσαι. Το ένα είναι με τον Παναθηναϊκό, Γιάννη μου. Το είχε βάλει με τον Πανετολικό, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ μιλάω ότι έχει κάνει στον ΠΑΟΚ. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Έχει βάλει ένα με τη Θέλτα, όντως. Έχει βάλει στο κύπελο, στο τελικό έβαλε, ναι. Βάζει συνέχεια σε μια κακή περίοδο. Θα δούμε πώς πάει τον Γκάλο, δεν ξέρω. Καλημέρα, Κούλα, από Αλεξάνδρε Μαθίας. Αεκάρα, τα σενάρια είναι καλά για την ομάδα σου. Τα είπες. Δεν είπες άλλα δύο όμως, Νίκο, σενάρια. Όπα, εντάξει, εγώ σήμερα έχω κάνει ένα σενάριο. Θα το δείτε στα social μου. Έτσι. Έχω κανένα σενάριο. Αυτό που είδα στο όνειρο. Έτσι, πώς βγαίνει. Σαφώς, Κωνσταντίνε, υπάρχει ένα σενάριο πολύ απλό. Πάρα πολύ πιθανό να τύχει το παιχνίδι. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα ρισκάρει μετά. Και νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού. Έλα που δεν βλέπω νίκη της ΑΕΚ όμως με τον Παναθηναϊκό. Και το λέω και το πιστεύω. Δεν το λέω έτσι. Και ούτε με οπαδικό κριτήριο. Ο Παναθηναϊκός μου έχει δείξει αγωνιστικά ότι αν πάει να πάρει την ισοπαλία, την παίρνει σβηστά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν έχει γκολ ως τώρα στα play-off. Και η ΑΕΚ δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα στα play-off. Εφωνάζει το σύμπαν από πάνω, ρε παιδιά. Θα δεχτεί γκολ τώρα αυτό το match. Θα δεχτεί γκολ. Έτσι δεν είναι, χάρη. Φωνάζει το σύμπαν από πάνω, παιδιά. Όλη η στρατόσφαιρα, η εξωγενόσφαιρα, δεν ξέρω τι έχουμε πέρα στο σύμπαν. Φωνάζει ότι δεν γίνεται να μείνει τέταρτο match σερί ο Παναθηναϊκός χωρίς γκολ στα play-off. Έτσι, όπως λέγαμε, ότι δεν γίνεται η ΑΕΚ να κάνει μόνο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Κάπου θα κολλήσει. Το έλεγε και ο Κιάμος άλλωστε. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή τώρα, άμα είχα τον Κωστή, θα έλεγε. Μου το είπε και ο Κιάμος, που είναι φόλα εξής. Λοιπόν, σαφώς υπάρχουν πολλά σενάρια. Ο καθένας κάνει αυτά που πιστεύει ή αυτά που του αρέσουν. Κουλ, θα ήθελα να κάνω όσα εξής. Εγώ βλέπετε, όταν μου στέλνετε σοβαρά μηνύματα, ακόμα και εσείς που με βρίζετε, με κράζετε, γιατί είμαι άλλη ομάδα. Αυτό είναι ο βασικός λόγος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα διαβάσω, να ξέρετε. Εσύ, Χάρη, με ξεπατώνει συχνά πυκνά, αλλά τώρα κάνει σοβαρό μήνυμα. Λοιπόν, όσα εξής, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το γελίο θέμα που δημιουργήθηκε χθες με τα κιλά του Γιώβης. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω την έκθεση του δημοσιογράφου. Ούτε κι εγώ. Υποθέτω, δεν είμαστε όλοι στραβοί, δεν βλέπουμε ότι είναι υπέρβαρος. Υποθέτω, Χάρη, ότι ο δημοσιογράφος Ο Αρναούτογλου είναι, έτσι, για να ξέρουμε, γιατί έχει, υπάρχει μια κόντρα μεταξύ Χρυσοδουλόπουλου Αρναούτογλου. Μπορεί να είχαν μεταξύ τους, γιατί ο Αρναούτογλου κάνει ρεπορτάζ ΑΕΚ καμιά 30 χρόνια ο άνθρωπος. Μπορεί να είχαν κάποιο μελέ στη θητεία όταν ήταν και στην ΑΕΚ ο Χρυσοδουλόπουλος μαζί με τον συγκεκριμένο συνάδελφο, έτσι. Δημήτρη, πες εσύ ό,τι θες, ρε, τι σε κάνω, έτσι με λέει ο Ραπ, τι σε κάνουμε τώρα. Πάμε γερά για εσωφάριστο Βόλιο να το πάρουμε μέσα στην Αθήνα. Όσο για το ποδόσφαιρο, καλά θα κάνουμε, μην μας βγάλουν τόσο εύκολα από το κάδρο, γιατί τα πάντα, φυσικά, όποιος το κάνει αυτό, και ήδη γενικότερα βλέπω ότι υπάρχει μια γκρίνια κάτω. Του λέει αυτό το καθαρίζεις. Εσύ αδερφέ τώρα, ρε Κωνσταντίνο, νίκομαι αντιολυμπιακός, αλλά τον γκολ ήταν offside, όπως τον γκολ του Ολυμπιακού ήταν φάουλ πάνω στον Μπάμπα. Εσύ όμως τώρα μου στέλνεις μία φάση, παγωμένη φωτογραφία, με την μπάλα να έχει φτάσει σχεδόν στον Μπάμπα και να λες ότι τον καλύπτει ο Εζέ. Φίλε, τις φάσεις για offside τις μετράμε όταν φεύγει από το πόδι, όχι όταν καταλήξει στο τέρμα. Μου στέλνει μια φωτογραφία που η μπάλα περνάει δίπλα από τον Μπάμπα και μου λες τον καλύπτει ο Εζέ, ο οποίος είναι εκείνη τη στιγμή μισό μέτρο μπροστά από τον Μπάμπα. Μην μου στέλνετε τώρα χαζομάρες και κρύβνουμε. Δεν μπορώ τις παραλογίες, να ξέρετε. Δεν τις μπορώ. Λοιπόν, μας λες μετά από χρόνια ότι ο Μαρίτσο έκανε κίνηση να παίξει την μπάλα. Φυσικά, ρε Σιχάρη. Φυσικά, αλλά ήταν μέσα στην εστία. Τι να κάνουμε τώρα. Μέσα στην εστία δεν μετράει. Είναι η ίδια βάση με τον Κουλιεράκι. Μπείτε, δείτε, ξεστραβωθείτε, που θα λέγει και ένας φίλος μου. Ναι, λοιπόν. Α, ο Κροατής το λέει. Ναι, όχι, δεν το λες εσύ. Μην αγχώνεσαι, ναι. Καλημέρα κούλα από Λεμεσό. Ένα τρόπαιο να χάσουμε στα χαρτιά φέτος και θα τα έχουμε ζήσει όλα για φέτος, λέει ο φίλος. Όποιος έχει δημιουργήσει πρόβλημα και, ο οποίος έχει δημιουργήσει πρόβλημα και στον ΠΑΟΚ και βρει στον αέρα του Λουτσέσκου. Αυτά είναι παράλογα, είναι εκτός λογικής. Το να βρίζεις, ναι. Ο Ράγκα, ρε φίλε, όταν εμείς λέγαμε για Πατριάρχη, δεν ήξερε τι είναι το βόλεϊ. Τώρα που με στέλνεις εσύ. Δεν ήξερε τι είναι το βόλεϊ. Άκουγε από μένα, του λέω: παίρνουμε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο, του λέω. Τρίτη χρονιά, λέω: θα τους κολλήσω τώρα. Παπά σας πουλάει ο Ράγκα, εντάξει, αυτά τα θέματα μανούλα είναι. Σας πουλάει παπά. Βρήκε εκεί τώρα εκεί τους συντηρητικούς, κάνει το χαβά του. Έτσι. Ξέρουν από τον Πατριάρχη ποιος τον έβγαλε. Ο Ράγκα, όταν εγώ μιλούσα για βόλεϊ, δεν ήξερε το άθλημα καν. Ποιο βόλε μου λέγεσαι. Ποιο βόλε. Τέτοιο παπά σας πουλάει. Το Ράγκα. Το και μάλιστα μου είχε πιάσει και με είχε πει, μου λέει: κούνα σε πω κάτι, λέω: τι ρε. Αυτό το παρατσούκλι που βγάλε, λέει, τον Πατριάρχη, λέει: να ξέρει, το μνημονεύω μια ζωή τώρα. Λέει: θα μείνει. Τέτοια παπά σας πουλάει ο Ράγκα. Μορφή δεν παίζεται ο Χεστάρας. Ναι, ναι, μορφή. Όταν τη συζητούσα, λέω: φίλε, πάμε για δεύτερη χρονιά για πρωτάθλημα, του λέω. Άμα πάμε, λέω, και για τρίτη, για να κολλήσω, λέω, του Αριανού που λένε για αυτοκράτορα, θα του λέω Πατριάρχη. Έτσι ξεκίνησε και ο Άρης. Και του λέω: σιγοντάρισε και εσύ λίγο από το πρωινή. Εγώ θα σιγοντάρω και το απόγευμα. Και θα γίνει. Μπράβο. Τέτοιο παπά σα πουλάει τα απόγευμα. Δεν προλαβαίνω να τον δω το Ράγκα, γιατί κάνω και εγώ εκεί την ώρα λαϊβάκια. Λοιπόν, πεταλάκι κούτρα στο Σάββατο στον Πατριάρχη. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα, κουλ. Πού είναι ο Καραφλοκόρακα? Πήγε να βγάλει το Πικ Ντέιλ. Κουλ, ποιο είναι αυτό ο Καρπόφ? Ποιο Καρπόφ, λοιπόν, θα μα τα πει μετά. Ποιος είναι ο Κοσέλεφ? Ο Χάρης Εμμανουλίδης θα επιστρέψει μετά το break εδώ με το γκάλοπ, το οποίο τρέχει και είναι πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μας πει ποιος είναι αυτός ο κύριος Κοσέλεφ που ήταν εδώ στην Τούμπα, γιατί την πρώτη εβδομάδα σας είπαμε ότι εσείς μπορεί να λέγατε τα δικά σας, ότι η έλευση του Ανδρέα του Παπαμίκου στα διοικητικά του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι χθεσινός στα διοικητικά του ΠΑΟΚ, για όσους γνωρίζουν πράγματα, καταστάσεις, σημαίνει αλλαγές. Αλλαγές πολλές στον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν θέλατε? Ότι πρέπει να μπουν τομές, καθένας να είναι στα πόσα του, να μην μπερδεύονται οι διοικητικοί με τους αγωνιστικούς και. Λοιπόν, θα μας πει ο Χάρης τι γίνεται, θα δούμε και τα ρεπορταζιακά, αλλά πρώτιστα, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε καζίνο, Public Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιο Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Rap and cool. Χάρης και Κουλ. Επιστρέφουμε τον Γκάζα στα πλήκτρα μετά το break. Να πάμε λίγο στα ρεπορταζιακά, αλλά και στο τσουλού.
1: Πως δεν φταίς, μα μέσα σου καίες. Ξέρω πως θες μαζί μου να σε πάλι. Πως δεν φταίς. Μετροπολίς.
2: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε πρόωρα η σεζόν στον ΠΑΟΚ και τον Κίριλ Ντεσπότοφ, καθώς ο Βούλγαρος επιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, ενώ την περίπτωσή του παρακολουθεί στενά η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια εν ώψη του καλοκαιριού. Τρομερά άτυχο στάθηκε και ο τερματοφύλακας του Άρη Σωκράτης Διούδης, καθώς την προθέρμανση πριν από τον αγώνα με τον Όφη υπέστη κάταγμα στο χέρι του και αναμένεται να απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για αρκετό καιρό. Στο μπάσκετ, η δράση των play-off συνεχίζεται αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, με το Περιστέρι να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο για τον δεύτερο αγώνα της σειράς, όπου ο δικέφαλος έχει το προβάδισμα με ένα 0. Παράλληλα, σε πλήρη ανασυγκρότηση βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του Άρη, το οποίο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην 5η θέση και προετοιμάζεται για την προημιτελική φάση απέναντι στην ΑΕΚ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την 5η 14 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στα Άνω Λιώσια. Στον Ηρακλή οι εξελίξεις τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς ήρθε ο προπονητής Ζόραν Λούκιτς και έχει εντολή για σαρωτικές αλλαγές, ενώ στη διοίκηση της ΚΑΕ ανέλαβε καθήκοντα πρόεδρου ο Γιώργος Πανταζόπουλος. Στο βόλο και τους τελικούς του πρωταθλήματος, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο tie break που έκανε το 2-1 στη σειρά, οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει την ισοφάριση στην EuroLeague. Η δράση των play-off κορυφώνεται απόψε με δύο σημαντικές αναμετρήσεις για το Game 3. Στις 8 το βράδυ, η Hapoel Tel Aviv αντιμετωπίζει τη Real Madrid στη Βουλγαρία, ενώ στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό, έχοντας το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά. Στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, όλα τα βλέμματα στρέφονται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης. Την Τετάρτη 6 Μαΐου την ίδια ώρα, η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Paris Saint-Germain στην Allianz Arena και καλείται να ανατρέψει το εισβάρος της 5-4 του πρώτου αγώνα. Η Manchester City στην Premier League τραβοπάτησε στη μάχη του τίτλου, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Everton στο Liverpool. Την ίδια ώρα, η Nottingham Forest πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό παραμονή, επικρατώντας με 3-1 τη Chelsea μέσα στο Stamford Bridge. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ύψος των Σικαίων με κατεύθυνση ανατολικά, αλλά και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Τούμπας. Το κέντρο της πόλης, σημαντικά προβλήματα στην Παλαιού Σταθμού σε Εγνατία Τσιμισκή, όπου υπάρχουν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις. Το ίδιο ισχύει για Κατσιμίδη και Γρηγορίου Λαμπράκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: οπτική είναι. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 23730-81570 και build.gr.
7: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
16: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και injectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
20: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
21: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θέλεις να κερδίζεις δωρεοπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε κόφιλα, pizza fans, simple burgers, world, signature travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Στα 47 μετά τις 9, καλημεράρες όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε, που σήμερα και αυτό έχει γενέθλια, όπως ακούσατε. Έτσι, 5 Μαΐου χάρη. Κύριος Σταμπούρης μας ενημέρωσε πρωί-πρωί.
1: Κανονικά κεράκια.
0: Κεράκια, happy birthday του γιου. Τριανταρίζει σιγά-σιγά και το 97 ήτανε. 5 Μαΐου του 97.
1: Ένα κεράκι ακόμα του χρόνου.
0: Στα 24 είμαι εδώ, ρε φίλε. Μισή ζωή.
1: Καλό ποσοστό.
0: Μισή ζωή μου. Είμαι μισή ζωή εδώ. Τώρα, άμα κάθεις και το φιλοσοφείς λίγο.
1: Και τα βγάλεις λίγο πάνω κάτω.
0: Μισή ζωή, μισή ζωή. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Gallops και να προχωρήσουμε και σε δύο θεματάκια ακόμα σε αυτό το ημίωρο. Το ένα με τον Κοσέλεφ που θα μας τον κάνει στα λιράκια που ήταν εδώ στην Τούμπα. Και το άλλο, ημιτελικό του Champions League, να το δούμε παρεούλα μαζί.
1: Πάμε να, να ξεκινήσουμε με το Gallop μας, εκεί το οποίο τρέχει από νωρίς και έχει να κάνει με επιθετικούς, αλλά όχι απλούς επιθετικούς. Επιθετικούς που ήρθαν το Γενάρη και είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο έχουν αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Αλεξάνδερ Γερμέγεφ, γνώριμός μας ούτως άλλως από την πόρση του στον Παναθηναϊκό, ήρθε χωρίς χρήματα στον ΠΑΟΚ, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει στην ουσία κάτι ο δικέφαλος, και με ένα συμβόλαιο το οποίο εκεί κοντά στις 300.000 έχει μεγάλη συνεισφορά με 9 γκολ και 3 ασίστ μέχρι στιγμής. Η δεύτερη επιλογή που έχουμε στο ερώτημα, ποιον θεωρείται την καλύτερη μεταγραφή επιθετικού που έγινε τον Ιανουάριο, είναι ο Βάργα της ΑΕΚ, ο οποίος ένας εξαιρετικός επιθετικός με πολλά γκολ στο δισάκι του και εξαιρετικό ταλέντο και με το κεφάλι.
0: Πολύ καλός παίκτης, συζητάμε, εντάξει.
1: Και πολύ καλό κεφάλι. Η ΑΕΚ, η οποία έτσι έδωσε μια επιπλέον λύση μετά τον Γιώβιτς και

0: καταστήσει το κενό που άφησε ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έφυγε στη Λιόν και διαπρέπει στη Γαλλία. Ήρθε στον Ολυμπιακό, διαμορφώθηκε εκεί πέρα και μια ιδιαίτερη συνθήκη με τους μη κοινοτικούς παίκτες. Και αυτός ήταν σε αυτό το κομμάτι, καθώς Βραζιλιάνος Γαρ έπιανε θέση ξένου. Λίγο παραπάνω συζήτηση από όσο τα γκολ που έχει πετύχει, αλλά είναι και αυτή η τέταρτη επιλογή που έχουμε βάλει στο σημερινό μας γκάλο, που εκεί όπου το κοινό θα μπει και θα αφήσει την ψήφο του.
1: Ωραία, μπαίνετε, ψηφάτε που λέει και μια ψυχή. Εδώ τώρα, μια που μείναμε στο Γερεμέγεφ, πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ όταν κάνει επιλογές Γενάρη center for, συνήθως του βγαίνουνε.
0: Κάτι γίνεται.
1: Γενάρη ήρθε ο Πρίγιοβιτς, Γενάρη ήρθε ο Σβιντέρσκι, Γενάρη ήρθε ο Γερεμέγεφ. Και το καλοκαίρι που πάει, ψάχνει, κάνει, ράνει, ταχώνει.
0: Εκεί λίγο.
1: Κάπως μπερδεύεται.
0: Εκεί λίγο. Κάπως κάτι γίνεται λάθος. Ναι, δηλαδή, μπορεί να λειτουργεί καλύτερα υποποίηση.
1: Κάτι Τσόλακ, κάτι Σαμάτα, κάτι.
0: Ο Τσόλακ, ο οποίος το θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχε έρθει και με δυτικό.
1: Τσάροφ.
0: Και με δυτικό τζετ κιόλας ο Τσόλακ. Το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά.
1: Φαντάσου, Κούλ, να ερχόταν ο Τετέρη στον ΠΑΟΚ, πόσο καλό θα έκανε στον ΠΑΟΚ αλλά και στην καριέρα του.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, αφού ο Πρίτσας ήθελε να το δώσει Παναϊκό, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση και μάλιστα υπερβολικά καλή.
0: Εντάξει, απλά λογικό είναι κιόλας. Είχαν μια καλύτερη σχέση
1: ήδη. Εγώ αν ήμουν Τετέι θα πήγαινα στον ΠΑΟΚ. Εκεί δεν έχει συναισθήματα. Εκεί είναι επαγγελματισμός. Εκεί πραγματικά είναι επαγγελματισμός. Θα πάω στην ομάδα η οποία μπορεί να αναδείξει ένα-δύο χρόνια. Ο Παναϊκός ψάχνεται ακόμα. Σαν οργανισμός, σαν ομάδα. Δεν ξέρει ποιον προπονητή θα φέρει. Αλλάζει σχήματα. Φεύγουν παίχτες, έρχονται. Δεν είναι σταθερός οργανισμός. Ο ΠΑΟΚ απέναντί σας είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Εγώ θα πήγαινα, θα έλεγα, κύριε Πρίτσα, σε ευχαριστώ, είσαι ο πατέρας μου. Αλλά άσε με να πάω εκεί να έχω Κωνσταντέλια από πίσω, Ζίβκοβιτς, Τάισον,
0: Ζαφίρι.
1: Να βάζω 30 γκολ και να φύγω να πάω, ξέρω εγώ, στην Μαρσέη.
0: Σίγουρα θα ήταν.
1: Πιο μεγάλο κλαμπ, έτσι. Αν πω ακόμα πιο μεγάλο.
0: Ανοίγονται πολλές φορές σε διαφορετικές προοπτικές. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια ήταν η προσωπικότητα η οποία.
1: Και πάμε να δούμε. Από χθες, την Κυριακή στην Τούμπα, υπήρχαν νέα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: New kids on the town.
0: Ακριβώς. On the block.
1: On the block.
0: Ένα από αυτά και με βάση και έτσι όσοι δεν κατάφεραν να το δουν διαζώσεις, ναι. Ήταν και μέσα από φωτογραφίες, υπάρχει και σχετικό άρθρο στο Metro.gr. Ήταν ο Γευγένη Κοσέλεφ.
1: Μπράβο.
0: Ένας Ουκρανός τεχνοκράτης, όπως έτσι ας πούμε μπορούμε να το περιγράψουμε με δύο λέξεις, ο οποίος βρέθηκε στα επίσημα της Τούμπας και δίπλα στη Μαρία Γκοντζαρόβα, κάτι το οποίο πολλές φορές δίνει και ένα πλέον βάρος σε οποιαδήποτε παρουσία.
1: Τι εστί λοιπόν Γευγένη και Κοσέλεφ, έτσι.
0: Όπως είπαμε, ένας Ουκρανός τεχνοκράτης.
1: Ουκρανός, ακριβώς.
0: Βρέθηκε στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον.
1: Καλεσμένος της Μαρία Γκοντζαρέβα.
0: Ήτανε μαζί τώρα. Ναι, δίπλα-δίπλα ήταν στα επίσημα της Τούμπας. Ένας άνθρωπος ο οποίος διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίους συλλόγους. Μπορούμε χαρακτηριστικά να πούμε ότι έχει εργαστεί σε Ουκρανία, Γαλλία και Ρωσία. Έχει περάσει από Μαρσέη, έχει περάσει από Ζενίτ και από Σαχτάρ. Να δούμε τι έχει κάνει όμως στην κάθε μία από αυτές τις τρεις ομάδες.
1: Ναι,
0: αρχικά στη Ζενίτ διετέλεσε τη μάνατζερ.
1: Ήταν ομάδα της Champions League πάντως.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: διετέλεσε
1: ναι.
0: τη μάνατζερ στη Ζενίτ για μια οκταετία από το 2014 έως το 2022.
1: Α, στα καλά χρόνια της Ζενίτ ήταν.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ μέχρι το 2014 προϋπήρχε από το 9 στον σύλλογο της Αγίας Πετρούπολης, εκεί όπου είχε το ρόλο βάσει και της μετάφρασης του τίτλου, ότι ήταν Pedagogical Director. Δηλαδή παιδαγωγικός διευθυντής. Δεν ξέρω πώς το συνδυάζουν.
1: Παιδαγωγικός διευθυντής
0: στην ομάδα.
1: Γιατί ψάχνει να βρει κρίκους.
0: Μπράβο.
1: Να δένουν σωστά τα διοικητικά του. Οι δομές του να είναι σωστές. Να μην μπαίνει ο ένας στα χωράφια του αλουνού. Να υπάρχουν διάκριτοι ρόλοι.
0: Αμέσως μετά τη Ζενίτ, το ταξίδι τον έβγαλε στη Γαλλία, εκεί όπου βρέθηκε στη Μαρσέη, όπου υπηρέτησε ως Football Operation Manager, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο για δύο χρόνια στην ομάδα
1: δύσκολο
0: της Μασσαλίας.
1: Δύσκολο καράβι η Μασσαλία,
0: ναι.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Από το 22 έως το 24. Και ενώ είχε περάσει και από την Σαχτάρ Ντόνετς, εκεί ήταν στο κομμάτι των διεθνών σχέσεων. Ήταν πριν εκεί το 6-9.
1: Άρα είναι ένας τεχνοκράτης ποδοσφαιράνθρωπος με θητεία στο υψηλότερο level, εφόσον λέμε για Ζενίτ, Σαχτάρ, Μαρσέη. Είναι ομάδες που
0: χτυπούν. Ήταν στα prime τους τότε.
1: Στα prime τους και ήταν σε περιόδους που ήταν στο Champions League, ναι, οι συγκεκριμένες ομάδες. Εντάξει, δεν ήταν στη Liverpool, στη Manchester, στη Real,

0: αλλά ήταν σε Ζενίτ, Σαχτάρ, Μαρσέιχο που είναι ομάδες που είναι στο Champions League.
1: Ναι.
0: Τυπάνε πόρτα χρόνο παραχρόνο. Καλά, η Ζενίτ και η Σαχτάρ στα καλά τους ήταν κάθε χρόνο, έτσι. Μάλιστα.
1: Αυτός ήταν ο Κοσέλεφ, ο οποίος έτσι η παρουσία του έκανε αίσθηση στην Τούμπα και νομίζω ότι συζητήθηκε και δίκαιος. Τώρα, αν θα υπάρξει κάτι πιο χειροπιαστό, εδώ είμαστε.
0: Η ομάδα ξέρει μέσα ο οργανισμός που υπάρχουν κάποια κενά. Η στελέχωση για μένα είναι αυτή που δημιουργεί δυνατούς οργανισμούς, δυνατές επιχειρήσεις. Αν δεν έχει μια επιχείρηση δυνατά στελέχη, δεν πάει πουθενά. Δεν πάει πουθενά. Όσο καλό να είναι το αφεντικό, όσο δυνατή να είναι η επιχείρηση, κάποια στιγμή θα αρχίσει να γυρογμές, θα πέφτει, θα χαλαρώσει. Τα στελέχη είναι αυτά που κρατάνε.
1: Που κρατάνε.
0: Ναι. Είμαι απόλυτος αυτό. Χωρίς σοβαρά στελέχη δεν πας πουθενά.
1: Σε όλα.
0: Ναι, σε όλα τα πράγματα, ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε σε Ντονάκη.
0: Σε Τσούλου, ακριβώς με Σαχτάρ Μαρσέιχ και τον κύριο Κοσέλεφ, ο οποίος θα δούμε τι είναι εδώ. Ναι. Θα δούμε τι και πώς. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η κίνηση. Πάντως, το ξαναλέω, η έλευση του κυρίου Ανδρέα Παπαμίκου πριν μια εβδομάδα παρουσίασε επίσημα σημαίνει διοικητικές εξελίξεις. Το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ θα έχουμε πραγματάκια. Θα έχουμε πραγματάκια. Προς το παρόν, ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει ένα 3-3. Αυτό ψάχνει. Ψάχνει ένα 3-3. Όπως το ψάχνει και το 24. Το πέτυχε τότε. Α! Εμφανίστηκε ο Ντούντα.
1: Νάτος.
0: Εμφανίστηκε ο Ντούντα μετά από 2 ώρες. Τώρα εμφανίστηκε. Οφείλω να καταπιώ ομολογουμένως η μακριά μου γλώσσα. Πάνω από 2 μέτρα είναι. Ελπίζω να σφυροκόπημα West Ham για να την ξαναβγάλω. Απόψη χάρη θέλω για Ακύλα, αν μπορεί πρωτιά. Δεν θα έρθουμε πρώτοι ρε εσύ με αυτό το
1: όχι, όχι, όχι.
0: Δεν θα έρθουμε πρώτοι. Τζάμπα πετάς τα λεφτά σου, άμα θες το παίρνω εγώ. Έλα,
1: ξέρεις, τι έχει
0: σιγά
1: γίνει.
0: Σιγά έρθει πρώτος ο Ακύλας τώρα, με τρελάνεις.
1: Ένα Σάββατο εδώ πέρα με Γιώργο Μάτζιο. Τυχαίνει να δουλεύω και να είναι το Σάββατο που έχει την Eurovision. Και μου λέει ο Γιώργος, έλα να πούμε τίποτα για Eurovision. Λέω, Γιώργο, δεν έχω ιδέα, λέω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, έλα, λέει, θα δώσουμε, λέει, ένα προγνωστικό για Eurovision. Και μπαίνω μέσα, δεν θυμάμαι τώρα ποια δεν είμαι. Και δίνω νικήτρια το τρίτο φαγούρι.
2: Η ώρα είναι 10. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
3: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
2: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
3: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
2: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
3: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
2: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
3: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
2: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24210 26751.
2: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
2: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
3: Κραβαρίτης και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
4: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210, 60550.
5: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα σνακς που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 3656 03. Ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
6: Espresso Macchiato.
1: Book, δηλαδή κοντάκι στο 1,60.
0: Θα το δούμε και στοιχηματικά. Εδώ τώρα έχω μήνυμα από Τζαν Παύλο. 29, ακριβώς το είπα όμως. 29 δεκάτου το 89 ήταν το πρώτο σήμα του Μετρόπολης. Έτσι, 29-37 χρόνια αδιάλειτης λειτουργίας. Το 97, είπαμε όμως, 5 Μαΐου του 97, όπως μας πήρε και ο κύριος Σταμπούρης, ξεκίνησε ως αθλητικό Μετρόπολης. Όπως ακριβώς το είπα και στο ξεκίνημα, είναι φοβερό. Το 97, 5 Μαΐου ξεκίνησε με αυτή τη μορφή. Γιατί και νωρίτερα, εγώ θυμάμαι, άκουγα κάποιες αθλητικές εκπομπές, πρέπει να έκανε εδώ κουμπί ο Λασκαρέλιας τότε. Αν θυμάμαι καλά, σαν πιτσίρικος, γιατί εγώ ήμουν άρρωστος με το ραδιόφωνο. Από το πρωί στο βράδυ ξυπνούσα και κοιμόμουν με το Walkman στα αυτιά. Έτσι δεν έκανα τίποτα άλλο. Αλλά το 97, όπως μας είπε ο κύριος Σταμπούρης, σήμερα ως αθλητικό Μετρόπολης έχουμε γενέθλια. Άρα, Τζαπαύλο, άστα αυτά, τούρτα θέλουμε. Θέλουμε τούρτα, ναι. Λοιπόν, αλλά το πρώτο σήμα ήταν 29 ενδεκάτου το 89. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο με ενδεκάδα από τα Τσουλού. Έχουμε ανακοίνωση του Γάμα Σίγμα χθες για ένα πέσιμο εδώ πέρα, να το διαβάσουμε. Την πέθανε στην Παπαρίζου, ρε, κάτσε ακόμα δεν τρίζουν. Ναι ρε παιδί μου, φάνη μου, εννοώ ότι άμα κερδίσει ο Φέρτος, δηλαδή θα πει η Παπαρίζου, εδώ κατεβάσαμε τραγουδάρα για να το πάρουμε τότε. Με το Φέρτο θα το κέντρο τον Ακύλα που μου είναι συμπαθής κατά τα άλλα. Αλλά επειδή η Eurovision είναι μια τρελιάρα διοργάνωση, παιδιά, όλα να τα περιμένετε, έτσι. Κουλ, καλημέρα, μαζί με Ακύλα θα σηκώσουμε το πρωτάθλημα. Εδώ το Παοξάκι. 3-3, παιδιά. 3-3. Έχω κάνει ένα σχεδιάγραμμα εκεί, τώρα το δούμε. Πώς σου βαίνει το σχεδιάγραμμα με τη βαθμολογία. Χθες, Νίκο, ο Τόρης είχε θέμα σε επιθέσεις από το 6. Ναι, είχε θέματα εκεί. Ναι. Δεν πέρασε ούτε μία pipe για μένα. Εκεί επίσης είχε ένα θέμα. Ένα μπλοκ είχε πάρει καλό μόνο block out και ως εκεί. Χθες ήταν μεγάλη ευκαιρία για τον break στον πατριάρχη μας. Αλλά θα είμαστε όλοι εκεί το Σάββατο να τυγκάρουμε το παλατάκι, να το πιτάρουμε, να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα όπως ξέρουμε μόνο εμείς. Για τον πατριάρχη της καρδιάς μας, την Παοκάρα μας, έτσι. Η ομάδα με τη μεγαλύτερη προσέλευση σε παιχνίδι εντός συνόρων, γιατί εκτός σε ευρωπαϊκό έχει μαζέψει ο Ολυμπιακός ο ΣΕΦ, να ξέρετε, έτσι. Για να είμαστε και δίκαιοι και τιμή. Λοιπόν, κομψό, επιστρέφουμε ενδεκάδες Τσουλού, ρεπορταζιακά, ανακοινώσεις, γραμμές, παρεούλα, μέχρι και τις 11. Να την έλα τα γατιά να ακούσουν λίγο την Νίνα, έλα. Για το αθλητικό έβαλες τώρα. Καλά, η Ίνα έχει μεγαλώσει γενιές. Μαζί της έχουμε βγάλει ρομαντικά καλοκαίρια δεκάδες, ρε φίλε. Με Ίνα μεγαλώσαμε. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε.
7: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
9: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
10: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
13: Καλή σας ημέρα. Σε δεδομένο σκηνή βρίσκεται η Εκιχηρία στη Μέση Ανατολή, όπου κλιμακώνεται η ένταση στη ναυμαχία που εκτυλίσσεται στα στενά του Ορμούζ. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Το Ιράν έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, που έφερε στα πρόθυρα της σύραξης και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το πολεμικό σκηνικό στην ευρύτερη περιοχή εντείνεται περαιτέρω, καθώς οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο νότιο Λίβανο. Η Ρωσία απειλεί με μαζική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας αν παραβιαστεί η κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε για την 8η και 9η Μαΐου. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης με επίκεντρο την ελάφρυνση στα καύσιμα. Καθιστικωστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, στην ΕΡΤ για ένα πιθανό ξέσπασμα χανταϊού. Όπως τόνισε, δεν πρόκειται για έναν καινούριο ιό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει πως ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ χαμηλός. Νέα ρύθμιση με την οποία θα απαγορεύσει τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους στους δρόμους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν, δήλωσε χαρακτηριστικά στο Μέγκα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε επαφή με στελέχη της Ryanair το απόγευμα θα έρθει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου μετά από δημοσιεύματα περί αποχώρησης της βάσης της εταιρείας από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τέλος στις φλόγες τυλίχθηκε μοτοσικλέτα. Τα ξημερώματα στις Οικές η φωτιά επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα αλλά και σε ισόγειο διαμέρισμα από το οποίο βγήκε εγκαίρως ένα νεαρό ζευγάρι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα στις 11. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
16: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πού πας?
5: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
4: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
4: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
4: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. Επταθέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, γέφυρα Ρησίου. Autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
15: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Φαγητό, γλυκό, ποτό.
18: Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
22: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
23: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
24: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

Για να θυμούνται πάλι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε Καζίνο, Public, Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου, λοιπόν, Βεργίνα.

Καλημέρα, κούλα. Αυτό το amazing μου θυμίζει τα καλοκαίρια που έκανε στοιχηματικές μόνο σου εκπομπές. Σταματήσαμε τώρα, έχουμε καμιά πενταετία. Έτσι, να δώσουμε λίγο σκητάλι, παιδιά, και σε άλλους. Έτσι δεν είναι. Είμαι 33, με γύρισε 20 χρόνια πίσω. Ναι, αλήθεια λες. Αδερφούλη, καλημέρα. Τι φάση με την αλλαγή στα τραγούδια, πώς προέκυψαν τραγούδια του ρακ. Ρακ, εδώ, παιδιά, είπαμε, πάμε με τα σημεία των καιρών. Ακούω πολύ τέτοια με το γιο μου τελευταία. Και κάποια είναι πολύ καλά. Άσε που ήθελα να αλλάξω λίγο και τα. Το μαύρο σύννεφο έφυγε από πάνω. Έχω τα δικά μου τα γούρια και εγώ, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Εκπομπάρα κουλ. Εντάξει. Όλες οι εκπομπές, παιδιά, έχουν τις χάρες τους. Έχουν κάτι χάνουμε, κάτι κερδίζουμε. Έτσι πάνε όλα αυτά. Τώρα, να τελειώσω λίγο με ενδεκάδα από το Emirates. Και θα συνεχίσουμε. Έχει γίνει χαμός μεταξύ με το offside. Αν ήταν offside το goal του Γερεμέγεφ, σήμερα βγήκε πολύ το τραβάνε. Μέχρι χθες απορώ. Τα είπαμε στο ξεκίνημα. Η φάση του Γερεμέγεφ είναι πολύ γκρίζα ζώνη. Πολύ γκρίζα ζώνη. Θα πρέπει καταρχάς να τσεκάρουμε εάν τον καλύπτει ο Έζε δεξιά. Δεν είναι η ίδια φάση βεβαίως με του Γιαζίτζη. Του Γιαζίτζη είναι ένα shoot bap. Είναι μπροστά ο παίκτης, επηρεάζει, τελειώσαμε. Εδώ τώρα μιλάμε για αλλαγή φάσης, rebound, επιστροφή, αν καλύπτει, αν προλαβαίνει να συμμετάσχει. Αυτός που δέχεται τον γκολ γκρινιάζει. Αν γινόταν ανάποδα, θα γκρινιάζαμε εμείς. Τόσο απλά είναι, παιδιά. Απ' την άλλη, σας είπα, χαίρομαι που η πλειοψηφία των Ολυμπιακών δεν ασχολείται πολύ με τη φάση, αλλά το ότι η ομάδα δεν τραβάει. Αν και εγώ θα μιλήσω ποδοσφαιρικά εδώ, ο Ολυμπιακός προχθές του ήταν πολύ καλός. Πολύ καλός, όπως σας το λέω. Το ποδόσφαιρο φίλτατες και φίλτατοι είναι ένα άθλημα που γι' αυτό μας αρέσει όλους και όλοι μπορούμε να έχουμε άποψη να λέμε τα δικά μας, γιατί απλούστατα δεν είναι εξηγήσιμα όλα τα πράγματα. Όπως σας το λέω, δεν είναι εξηγήσιμα. Υπάρχουν παράγοντες. Όταν έρχεται κάποιος, πραγματικά εκεί μυρμηγκιάζω και μου λέει ποιος θέλει που έχασε η ομάδα, εκεί μυρμηγκιάζω. Να ξέρετε, είναι το χειρότερό μου. Είναι σαν να με πετά στον Κιάδα εκεί την ώρα. Ποιος θέλει. Δεν είναι ένας, δεν είναι ένα πράγμα. Ναι, αυτός ένα μηδέν λέει ο Χάρης απ' έξω. Λοιπόν, αυτό θα έλεγα κι εγώ, Χάρη, αν ήμουν εκτός του διακείου. Να είσαι σίγουρος. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ποιος φταίει, δεν φταίει ένα πράγμα. Δεν φταίει, είναι στιγμές, είναι ένα puzzle, είναι ένα μοσαϊκό πραγμάτων. Είναι παιχνίδια μέσα σε παιχνίδια. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι συγκυρίες, είναι στιγμές, είναι timing, είναι χιλιαδιό. Είναι ζωή. Όταν ρωτάνε ποιος θέλει, μου νοικιάζω. Λέω, ρε φίλε, εκείνη την ώρα πες μου κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Άλλαξε την κουβέντα. Άλλαξε την κουβέντα. Είναι red flag. Είναι red flag. Όπως υπάρχει red flag για τα αγκομενικά, στα ποδοσφαιρικά, όποιος ρωτάει, ρε εσύ ποιος θέλει που δεν είναι. Δεν είναι ένα πράγμα. Πώς το κάνουμε τώρα. Κούλ μου, καλησπέρα. Τάσος, πάω και από Αθήνα. Ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Μπασκετάρα, εσύ δεν έχω καταλάβει. Παίζει να είμαστε EuroLeague του χρόνου μέσω franchise. Ακόμα είναι ανοιχτά τα θέματα στο μπάσκετ. ΚΟΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη οργανώνεται, ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν αγωνιστικά και όχι μόνο. Θα δούμε. Ρε φίλε, τα δύο γκολ που βάλαμε ήταν σε καλό pressing του Ολυμπιακού. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει αυτό ένα θέμα με το transition. Αλλά παιδιά, μιλώντας ποδοσφαιρικά, αυτή τη στιγμή, μετά από 2-3 χρόνια, όποιος δεν έχει καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα με διαφορά από τη δεύτερη στο επιθετικό transition, δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Είναι ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιποι στο επιθετικό transition. Αυτό που βγάζει ο ΠΑΟΚ όταν κλέβει και φεύγει στην επίθεση, στην κόντρα να το πω, στην αντεπίθεση να το πω έτσι για τους πιο παλιούς, δεν υπάρχει από καμιά άλλη ομάδα. Έτσι, αυτό το χτίσιμο γρήγορης επίθεσης, κλέβοντας, φεύγοντας, Ελέο Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Τάισον και το οχυρό Μεϊτέ όταν είναι στα καλά, που κρατάει και πασάρει σωστά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Ολυμπιακός την πάτησε. Και γι' αυτό έλεγα πολλές φορές και στη μετάδοση, όσοι με ακούσατε, ας το παίξει λίγο κακομοίρης ο ΠΑΟΚ. Δω, πέτα του λίγο την μπάλα. Όταν βλέπεις ότι δεν είσαι στα καλά σου. Γενικότερα, όλοι έχουμε κακές, καλές στιγμές. Αλλά ξέρεις ότι είμαι ικανός για όλα. Δώσε λίγο τη ράξη στον άλλο. Πέτα του την μπάλα στο Ολυμπιακό. Όντως το έκανε. Το έκανε. Κουλ σε όλα τα ομαδικά αθλήματα είναι έτσι ακριβώς όπως θα λες. Δεν φταίει ποτέ μια μονάδα. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Ναι, αλλά έλα που είμαστε, διψάμε για αίμα και διψάμε να πάρουμε του ενός στο κεφάλι πάντοτε. Ποιος φταίει. Αυτός, έχουμε όλοι ένα στραβό. Εγώ όλη τη χρονιά τα είχαμε τον Καμάρα. Δεν το είπα ποτέ. Όλη τη χρονιά τα είχαμε τον Καμάρα.
Και στο μάτς μου πήγε πραγματικά να με διασύρει για να με κάνει ρόμπα και να, το, να πάω να τον αγκαλιάσω όμως εγώ μετά. Γιατί είπαμε, αυτό το λες, τα είχαμε τον Καμαρά. Δεν είπα φταίει ο Καμαρά ποτέ. Απλά εμένα μου την έσπαγε ο Καμαρά. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα Νικόλα, η Νέα Δημοκρατία επενδύει στο άπτος και θέαμα. Προεκλογικά προωθούν το τραγούδι στο εξωτερικό. Θέλουν να βγει πρώτο και πλέον δίνουν κίνητα σε παιδιτές να παιδίουν σε ομάδες. Η εθνική τους τα χάλασε. Λέει εδώ ο Φώτης. Καλά, όχι μόνο Νέα Δημοκρατία, Φώτη, εγώ επειδή ξέρετε είμαι ακοματίκ. Έχω άποψη, αλλά είμαι ακοματίκ από τότε που γεννήθηκα. Γιατί πιστεύω ότι όλοι όταν ανεβαίνουν στην κυβέρνηση θέλουν να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απλά το κάνουμε διαφορετικό τρόπο, σειρά και δεν συμμαζεύεται. Νομίζω ότι όλοι εκεί θα επένδυαν. Αλλά αυτά με Νέα Δημοκρατία να τα πεις το πρωί στο Βαραγιάννη, ο οποίος είναι εδώ, έτσι πανηγυρίζει κανονικά, παίρνει τρόπαια στα κομματικά. Γιατί στα ποδοσφαιρικά περιμένει να χάσω εγώ κανένα τρόπο για να έρθει να μου κάνει καζούρα. Είναι φοβερά πράγματα τώρα αυτά. Λοιπόν, ενδεκάδες δεν σας έδωσα. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο betshow.com. Εκεί όπου κάναμε πάρτι το Σαββατοκύριακο, έτσι και να μιλήσω για την πάρτι μας. Δηλαδή, ένα μάτς μας χάλασε το απόλυτο, τον κορδονούρι, την καρφίτσα, εκεί όπου βγάλαμε παπάδες χθες. Έτσι με. Τότε μόνο τον πάω για θέματα γουριού δεν τον έδωσα επίσημα στο Bet Show, αλλά το είπα ουσιαστικά. Λοιπόν, η Άρσεναλ σήμερα με Γιόκερες που βρίσκει δίχτυα ο Σάκα που είναι πολύ φορμαρισμένο Τροσάρ μπροστά. Εζέ, Ντεκλαράες και Ζουμπιμέντι. Παίζει με τους καλούς. Χινκ Κάπι, Μπεν Βάιτ, Σαμπάκ, Σαλιμπά και Γκάμπριελ και ο Ράγια κατά τα δοκάρια. Η Ατλέτικο με Όμπλακ, Πιούμπιλ, Ντάβιτ Χάνκο στα στόπερ, Ρουγκέρι και Μολίνα στα μπακ, Σιμεώνε και Λούκμαν στα εξτρέμ, Γιορέντε Κόκε στα χαφ, Χουλιάν Άλβαρες και Κρισμάν στα δύο φορ. Πάρα πολύ καλή και αυτή η δεκάδα. Νομίζω ότι θα είναι πάλι αμφίσκορο το μάτς, αλλά περισσότερα και με ειδικά bet θα δώσουμε στο bet show κατά διάρκεια της ημέρας, εκεί που έχουν ανέβει ήδη οι στήλες. Σήμερα είναι και μια μέρα όπου έχουμε στην γειτονική Τουρκία τον ημιτελικό κυπέλου. Τώρα τα κάνουμε εδώ, τώρα πάλι θέλω να κάνω κριτική στην ΕΠΟ. Θέλω να κάνω κριτική στην ΕΠΟ, γιατί αυτό που έχει κάνει φέτος, ενώ έχει κάνει πολλά καλά για να είμαστε και δίκαιοι, αλλά αυτό με το κύπελο είναι φιάσκο τώρα. Με το κύπελο και τα play-off 5-8 είναι φιάσκο. Κυριολεκτικά φιάσκο. Δηλαδή παίζονται τώρα 4 μάτς χωρίς την παραμικρή αξία. 4 παιχνίδια, 5-8, τουρισμός, μπανάκια, διακοπές, Καϊπιρίνια, Κόπα Καμπάνα και τέτοια πράγματα. Μαλαισίες, Ταϊλάνδες και δεν συμμαζεύεται. Τι είναι αυτά τώρα. Δηλαδή δεν πιστεύω να υπάρχει στην Ευρώπη κάτι αντίστοιχο. Για ποιο λόγο, και το ξαναλέω να το σκεφτούν, για ποιο λόγο να φορτώνονται οι ομάδες μας Γενάρη-Φλεβάρη με παιχνίδια κυπέλου, για ποιο λόγο, σε μια περίοδο όπου παίζουν τα ρέσα τους για την ευρωπαϊκή συνέχεια, κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται. Εκεί αφού είναι οι ομάδες μας, παλεύουν να μπουν στη 16άδα του Europa, στη 16άδα του Champions League. Για ποιο λόγο να τις φορτώνεις ομάδες με παιχνίδια εκεί, να ζορίζονται, να τραυματίζονται, να ταλαιπωρούνται από τη στιγμή που υπάρχουν άπλα ημερολογιών στην πορεία. Και κάνε τον τελικό τέλη Μαΐου. Τέλη Μαΐου κάτω. Και άμα δεν έχει Euro Mundial κάτω και Ιούνιο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να έχει λίγο τζέρτζο. Κάτω 5 Ιούνιο. Εγώ θυμάμαι πιτσιρίκος ήμουνα. Το πάω κλάρισα το εφιαλτικό εκείνο 4-1. Πόρε φίλε, πώς το έβλεπα φέτος να στραβώνει με τον Όφη, ρε φίλε. Το έβλεπα καρφίτσα. Λέω να δεις, λέω πάλι με επαρχιακή ομάδα. Εμείς θα τους αναστήσουμε. Πάλι. Αλλά βλέπω και μια ισοβαθμία τριπλή τώρα. Αυτό με κλονίζει εδώ και μέρες. Με κλόνιζε ο τελικός με τον Όφη ότι κοίτα να δεις που θα γίνει κέντα. Τώρα έχω μια άλλη κέντα στο μυαλό μου. Κάτι 68 βλέπω. Δεν ξέρω αν βλέπω καλά, παιδιά. Τέλος πάντων. Έχω ένα feeling μέσα μου για 68. Τώρα δεν ξέρω, πάω να το παίξω στο. Θα πάω να πάρω λαχείο με 68 λίγουσα. 68 να τελειώνει. 68, παιδιά. Δεν ξέρω. Έχω κολλήσει με το 68 τελευταία. Όχι το 69, μην μπερδεύεστε, μου στέλνετε μηνύματα. Το 68. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω εκεί καρφιτσωθεί. 68, 68, 68. Λοιπόν, Νίκο, πώς λέγεται αυτή η κομματάρα, ρε, που ακούμε. Παιδιά, τι θα σας έβαζε ο Κουλ, τίποτα απλά κομματάκια, κάτι Ακύλες, έτσι. Amazing λέγεται. Πάμε για ένα amazing finish στη σεζόν, παιδιά, να ξέρετε. Συμφωνώ, Κουλ, πες τα επιτέλους κάποιος να τα πει. Είναι τραγωδία αυτό, ναι τώρα. Τελικό κυπέλου, κάνε παιχνίδια, είχαμε τόσες ημερομηνίες καινές. Τόσες ημερομηνίες καινές, βάλτες πιο μετά, τελικό κυπέλου στο τέλος. Όπως κάνουν οι περισσότεροι. Αν βγει σενάριο που λες ρε μπαγάσα, θα χτυπήσω το τουάζ 68. Αλλά και εγώ έτοιμο το έχω. Πάω εκεί στα παιδιά στην Τατούλαντ. Θα πάω εκεί, έτοιμο το έχω. Ψήσου.
Ας γείτωσε να είναι το 68 και εξωπάθως είναι ένας αριθμός που γυρίζει συνέχεια στο μυαλό μου εδώ και 2-3 24, παιδιά. Δεν ξέρω για εσάς αν γυρίζει το 68 ή αν σας αρέσει το 68. Σαν σας αρέσει το 68, σ' αρέσει και εσένα. Λάθες, ξαφνικά αγάπη όλοι στο 68. Όλοι είναι στο 68. Λοιπόν, έχουμε ημιτελικό Μπεσίκτας Κόνια σήμερα, θα το έχουμε και αυτό στα στοιχηματικά. Στην Σκωτία, γιατί μετά θα ανοίξουμε γραμμές. Στην Σκωτία, χθες είχαμε την μεγάλη νίκη της Hearts, η οποία πάει να πάρει πρωτάθλημα μετά από 60 τόσα χρόνια, από ό,τι έχει πάρει τελευταία. Ναι, πάει να σπάσει αυτό το δίπολο, ο Κιζηρίδης στο... Καλά και το 69 δεν μας χαλάει, λέει ένας φίλος. Εγώ λέω για το 68, παιδιά, για το 68. Έλα ρε τώρα, Ακύλα, πιο Ακύλα μπροστά σε αυτό τώρα. Μη γίνεσαι καζαμπάκας ρε Δημήτρη. Μη γίνεσαι καζαμπάκας ρε φίλε τώρα με τον Ακύλα. Τι σχέση έχει αυτό το τραγούδι, βάλε. Δώσε, δώσε, τώρα.

0: την άλλη τώρα αυτό το φέρτο. Τι σχέση έχει, δηλαδή βουλωμένα είναι τα αυτιά σας. Το ένα είναι ύμνος, μουσικές, στίχους, ωραίο. Το άλλο φέρτο πάρτο. Το φέρτο πάρτο αυτό είναι για τα παιδάκια τα 3 χρονών. Που τα λέμε μία λέξη για να καταλάβουν.
1: Σου είπα φέρτο.
0: Τι σχέση έχει το ένα το πανηγύρι με τη μουσικάρα που θα κάνει πάτωγο το καλοκαίρι και θα χορεύεις και εσύ στα μπιτσόμπερ. Φέρτο στα σκυλάκια μας. Λέμε στα μικρά παιδάκια που μαθαίνουν δύο τρεις λέξεις. Πρόλια πολλά, Τζαπαύλο, πρέπει να τα πούμε σήμερα. Την τούρτα. Το είπα, ναι. Λοιπόν, γελάει ο κόσμος, Καζαμπάκα μου, με το φέτο. Λοιπόν, πιθανή πρωτιά να ξέρεις με ακύλα αλλάζει το θέμα, να ξέρεις, ακούγεται πολύ στα μουσικά. Όπα, φιλαράκι μου που ασχολείται με αυτά τα θέματα, έτσι και είναι στα μουσικά ραδιόφωνα και νιώθει. Ο ακύλας λέει είναι πολύ δυνατό. Κοίτα να δεις, φάμε κανένα φλόκο για τον ακύλα φέτος χάρη. Θα τους έχουμε φάει από παντού, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ.

σαν βίντεο game από Pac-Man ακούγεται, σε παρακαλώ. Εντάξει. Εντάξει. Θα βάλουμε μια ψηλή, γιατί ο φίλος μου Ντούντα τον ακολουθώ σε κάποιες επιλογές του. Τώρα να ετοιμάσει αυτό στο κέρασμα, αλλά ως εκεί. Κουλ, μη γίνει καμιά στραβή, κερδίζουν καμιά Eurovision και μετά πρέπει να φιλοξενήσουμε διοργάνωση. Α, θα πάρουμε 20 χρόνια χρέη, λέει πάλι. Αν κερδίσουμε, παιδιά, αν θέλω. Αν θέλουμε, νομίζω ότι παίρνουμε διοργάνωση, έτσι. Ε, μήπως να το λέμε καλύτερα 69-1. Α, το ακούω και αυτό. Το ακούω, μπορεί να το κάνουμε και έτσι. Ας γίνει και βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τώρα τα μουσικά τα οποία ακούσαμε νωρίτερα. Θα ανοίξουμε και γραμμές σε πολύ πολύ λίγο. Θα ανοίξουμε και γραμμούλες σε πάρα πάρα πολύ λίγο για εσάς να σας ακούσουμε. Υπάρχει μια καταγγελία από το Γάμα Σίγμα Ηρακλή. Καταγγέλει επίθεση οπαδών σε εγκαταστάσεις στους χωριτατζίδες. Οι σύλλογοι μας λέει, οι χώροι του συλλόγου μας μετατράπηκαν σε σκηνικό βίο στην ώρα που εκεί βρισκόταν δεκάδες μικροί αθλητές των ακαδημιών μαζί με τους γονείς τους. Δεν μιλάμε, λέει, για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μεγάλη η ανακοίνωση για σκηνικό που έλαβε χώρα χθες. Η πολιτεία, η ελληνική αστυνομία οφείλουν να σταματήσουν τις προφάσεις και να λάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα οι δημοσιογραφικές εκπομπές θα το δουν στην πορεία, φίλε Βασίλη. Μου στείλε την ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλή. Είμαστε πάντοτε κατά της βίας. Έτσι δεν το συζητάμε. Ειδικά για θέματα αθλητικά δεν το συζητάμε. Γενικώς είμαστε κατά της βίας. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε την άποψή μας. Θα πάμε σε κομψό. Θα ανοίξουμε γραμμές στα 390. Δυστυχώς κάποια ρεπορταζιακά λόγω της αδιαφόρησης που είναι τώρα να πας στο ρεπορτάζ του RT. Εκεί μόνο ένα πράγμα ενδιαφέρει, αν θα υπάρχει εξέλιξη στο διοικητικό. Φαίνονται να είναι όλα στάσιμα, παιδιά. Κάτι πήγε να φανεί στον ορίζοντα, δεν εξελίχθηκε. Η πλευρά Καρυπίδη λέει, παιδιά, εγώ θέλω να μου χτυπήσετε την πόρτα και επίσημα, όχι μόνο στα λόγια και στην θεωρία. Ρεπορταζιακά τον Άρη δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ τα παρακολουθούμε από πολύ κοντά. Έτσι, και στον Ηρακλή να δούμε τι θα γίνει με το κομμάτι του προπονητήου, καθώς του Ματσάρη δυστυχώς χάλασε. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε ότι δεν είχε καμιά συμφωνία με Λίτσε Ρόζ γιατί ακούστηκε κάτι τέτοιο. Βγαίνουν φήμες πολλές προς το παρόν, αλλά επίσημα πράγματα λίγο. Σήμερα έχουμε και EuroLeague που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει το 0-3, θα βγάλει τη σκούπα του. Δεν νομίζω να γίνει στο Χάπουελ Ρεάλ. Θα το δούμε σε αυτά τα δύο μάτς για να μάθουμε επιτέλους και την Ευρωλίγκα, όπου ψήνουμε σαν τρελός χάρη να πάμε παρεούλα ένα τριμεράκι κάτω να δούμε αυτό το καταπληκτικό Final Four. Κομψό θα είναι, επιστρέφουμε τελευταίο ημιωράκι με γραμμές, κουβεντούλα για ό,τι τραβάει ψυχούλα.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: καλή σας ημέρα. Ολοκληρώθηκε πρόωρα η σεζόν στον ΠΑΟΚ για τον Κύριλ Ντεσπότοφ, καθώς ο Βούλγαρος επιθετικός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, ενώ την περίπτωσή του παρακολουθεί στενά η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια εν ώψη του καλοκαιριού. Τρομερά άτυχο στάθηκε και ο τερματοφύλακας του Άρη Σωκράτης Διούδης, καθώς την προθέρμανση πριν από τον αγώνα με τον Όφη υπέστη κάταγμα στο χέρι του και αναμένεται να απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για αρκετό καιρό. Στο μπάσκετ, η δράση των play-off συνεχίζεται αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, με το Περιστέρι να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό γυμναστήριο Περιστερίου για τον δεύτερο αγώνα της σειράς, όπου ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα με 1-0. Παράλληλα, σε πλήρη ανασυγκρότηση βρίσκεται το τμήμα μπάσκετ του Άρη, το οποίο ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια στην 5η θέση και προετοιμάζεται για την προημιτελική φάση απέναντι στην ΑΕΚ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την 5η 14 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στα Άνω Λιώσια. Στον Ηρακλή, εξελίξεις τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς ήρθε ο προπονητής Ζόραν Λούκιτς και έχει εντολή για σαρωτικές αλλαγές, ενώ στη διοίκηση της ΚΑΕ ανέλαβε καθήκοντα προέδρου ο Γιώργος Πανταζόπουλος, με τα χρέη να αποπληρώνονται και το μπάτζετ της νέας χρονιάς να αυξάνεται σημαντικά. Στο Βόλο και τους τελικούς του πρωταθλήματος, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού στο tie break που έκανε το 2-1 στη σειρά, οι δύο ομάδες ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Σάββατο 9 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει την ισοφάριση στη EuroLeague. Η δράση των play-off κορυφώνεται απόψε με δύο σημαντικές αναμετρήσεις για το Game 3. Στις 8 το βράδυ, Χάπολ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει τη Real Madrid στη Βουλγαρία, ενώ στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Μονακό, έχοντας το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όλα τα βλέμματα στρέφονται απόψε στις 10 το βράδυ στο Λονδίνο, όπου η Arsenal φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον τελικό της Βουδαπέστης. Στην Premier League, η Manchester City στραβοπάτησε στη μάχη του τίτλου, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Everton στο Liverpool. Την ίδια ώρα, η Nottingham Forest πέτυχε ένα σπουδαίο διπλό παραμονής, επικρατώντας με 3-1 της Chelsea μέσα στο Stamford Bridge. Αναλυτικά, ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Το κόκκινο βρίσκεται το περιφερειακό στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στο ρεύμα προς τα ανατολικά στο ύψος Πολύχνης. Το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Εγνατία και Τσιμισκή καταγράφουν χαμηλές ταχύτητες όπως και η Καρατάσου. Ανατολικά, προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων εντοπίζονται σε Μπότσαρ, Κατσιμίδη και Εθνικής Αντιστάσεως. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Με το σώμα
4: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
11: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
12: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
14: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
19: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 193.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.000 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 411.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Παιδιά, χθες πήγα και ακόμα το σκέφτομαι. Τι να σας πω τώρα, ψέματα. Έκατσα στη σαλονάρα, πήρα μια πατσανέλα για αρχή, το πέστο το καταπληκτικό. Μετά πήρα καρκανέλ με κοτόπουλο και σος που το φτιάχνουν εκεί την ώρα. Πραγματικό εφός. Έχει έρθει βέβαια, όπως καταλάβατε, και το μενού του αθλητή. Πιάτα που τρως και λες, Θεούλη μου, που είμαι εδώ ή είμαι στο διάστημα, έτσι. Πένες ολικής, άλεσης, κρέμα πιπεριάς, γάλα μυγδάλου, κότας, κοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι και healthy seasons για full ενέργεια. Παιδιά, τέσσερα μαγαζιά, μία αξία. Ράφαελ Πιτσάρα United. Δεν υπάρχει πίτσα που ενώνει όλους. Δηλαδή, όλοι έχουμε διαφορετικές ομάδες. Η πίτσα είναι μία. Ράφαελ. Και ελάτε μετά να μου κάνετε συστάσεις. Ελάτε, ελάτε. Σας προκαλώ. Λοιπόν, μπήκαμε τελευταίο μιωράκι. Rap and cool σήμερα. Τώρα θα έχει βγάλει και το Big Deal ο Ραπίνιο μας. Αν είναι μια χαρά, επιτέλους τελειώνει και αυτούν η περιπέτεια. Μαζί με πολλά άλλα μαζί. Τελειώνουν τώρα. Αν δούμε τι θα προλάβουμε στο φινάλε. Λοιπόν, μία-δύο ειδησούλες. Και πάμε γραμμές, γιατί βλέπω είναι τέσσερις παρκαρισμένοι πριν καν ανοίξουμε γραμμές και ήθελαν να πούνε πραγματάκια. Αυτό που θα σας πω είναι ότι πράγματι στον Όφη το θέμα του γηπέδου το έχουν σηκώσει πολύ ψηλά τώρα που στη βράση κολλάει το σίδερο. Είτε έχουν βρει και τον χώρο λίγο έξω από το Ηράκλειο, είτε να κάνουν ανακαίνιση το Γεντικουλέ να το κάνουν 15.000. Εκεί θα αλλάξει level Όφη πραγματικά, παιδιά. Έτσι, στα φιλαράκια μας στην Κρήτη που μας ακούνε. Τώρα να σας δώσω, πριν πάμε γραμμές, μία ενημέρωση, γιατί δεν το σχολίασα καθόλου. Πάει πάρα πολύ καλά του Γιακουμάκη. Πάει πολύ καλά ο Γιακουμάκης, ο οποίος ήταν πολύ άτυπος στο φινάλε του πρωταθλήματος. Με την μπάλα να του γυρίζει τον αστράγαλο, να μπαίνει μέσα, να τραυματίζεται στον νόμο, να αρρωσταίνει ο Γερεμέγεφ και να του δίνουν γκάζ για λίγο παραπάνω για να μπει, γιατί δεν είχαμε άλλο φόρ σε εκείνα τα παιχνίδια. Και να παθαίνει τη θλάση. Πάει καλά, και δεν θα μου κάνει εντύπωση, κρατήστε το αυτό, εάν τον δούμε έστω και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δηλαδή να τελειώσει και αυτή η εβδομάδα, μήπως τον έχουμε στα τελευταία δύο παιχνίδια να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, γραμμές στα 90, κουβεντιάζουμε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Καλημέρα στον πρώτο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την κυρία Σοφία, είσαι παρκαρισμένη από 10:30. Σ' ακούμε.
1: Ναι.
0: Τι θα πεις τώρα για την τριάρα, τι θα πεις για την τριάρα τώρα.
1: Ναι, α, καλά.
0: Τι ακαλά. Χάνουμε, κερδίζουμε, πανηγυρίζεις. Τρίπαλο έφαγες. Α, μπράβο, ναι.
1: Για να μην βιάζεσαι.
0: Όχι, τι να βιαστώ, λέω για τα φρέσκα κουλούρια.
1: Μπράβο, έχουμε και κάτω τώρα στο Καραϊσκάκι.
0: Καλά, φέτος με το ζόρι μια ισοπαλία με πήρες που έπαιξε με τα δεύτερα, αρέσει. Γιατί δεν τα λες. Μια ισοπαλία.
1: Ποιος
0: έπαιξε με τα δεύτερα. Ο ΠΑΟΚ. Είχε 9 απουσίες είχε εκεί τη μέρα.
1: Α, καλά.
0: Τι καλά. Τι καλά, γιατί δεν τα λες.
1: Και όλοι να είστε.
0: Γιατί δεν τα λες. Γιατί δεν μπορείμε.
1: Δεν μπορεί.
0: Τρία έφαγες.
1: Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Αταλάζει, τώρα πετάς την μπάλα στην κερκίδα τώρα, ξέρω.
1: Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Για ρωτά.
1: Ποιος σας είπε, ρε παιδιά, ότι θα φύγει ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Κανένας δεν το είπε, αλλά όλοι το λένε.
1: Ποιος το είπε, από πού το μάθατε?
0: Από το Ραπτόπουλο.
1: Ω, καλά.
0: Τι ο καλά.
1: Σοβαρό άτομο και σοβαρός κύριος το είπε.
0: Μην τα λες τώρα για το κουμπαράκι.
1: Έλα, μωρέ, τώρα.
0: Μην το λες τώρα.
1: Κάποιος κάπου τη παραβομάρει.
0: Καλά, άμα δικαιωθεί να είσαι εδώ που θα κρύβεσαι. Άμα δικαιωθεί. Γιατί και εμένα τα αυτάκια μου κάτω από Συρίζα που πήρε, λέει, αν ο Ολυμπιακός δεν βγει ούτε δεύτερος, θα έχουμε εξελίξει στο προπονητικό.
1: Με τίποτα δεν θα έχουμε εξελιχθεί.
0: Με τίποτα. Θες με τη λίμπα, ρε εσύ.
1: Με τίποτα, με τη λίμπα.
0: Ωραίος,
1: ναι.
0: Κύριος. Φέρ τον να το
1: τίποτα,
0: φτιάξουμε.
1: Γιατί ο Μαρινάκης το γουστάρει όπως το γουστάρει και ο κόσμος.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, αυτά, με τα τίποτα.
0: Τα πάντα ρί, κυρία Σοφία, όλα αλλάζουν. Μία στο γουστάρο, μία δεν το γουστάρο.
1: Με τίποτα δεν αλλάζει. Αυτό τώρα αυτό που να πάνε, ναι, ό,τι θέλει.
0: Μάλιστα. Άσε σήμερα, κάνει τώρα.
1: Και καλά, που κάνει και την έπεσε μέσα στην πισίνα.
0: Έπεσε, ναι, έπεσε ο Καημενούλης. Μπερδεύτηκε.
1: Ωραία. Γιατί πού δεν είναι τώρα, παιδιά, και πίνει.
0: Περισσότερο,
1: χωρίς αλκοόλ.
0: Περισσότερο το πούρο τον πείραξε. Λίγο έκανε μια τζούρα μέσα, το ζαλίστηκε. Εντάξει. Αυτό το βιντεάκι, αν το είχα, θα είχαμε 1.000.000 views τώρα.
1: Τι θα χασίσει, κάπνισε.
0: Μη. Πάμε. Μη. Σε έκοψε ο ηχολήπτης μας. Μάλιστα. Για πάμε. Χρήμα για τον Πατριάρχη, παιδιά, τι να πούμε. Ναι, εντάξει. Κουλ, πώς κρίνεις τη χθεσινή δήλωση του Ντέμι που τον έχει εξάρει 100 φορές ότι τον γουστάρει. Ναι, τον γουστάρω, ήταν ο αγαπημένος μου παίχτης ο Ντέμις. Ότι αν δεν έπαιζε, λέει ο Ντέλιας Κοζίκος, ήταν διαφορετικά. Εντάξει, ήταν λίγο. Δεν ξέρω αν υπόθηκε ακριβώς έτσι. Αν βγάλει, λέει, τον Τέλια και τον Ζήφο από τον ΠΑΟΚ, εντάξει, άμα βγάλω και από την ΑΕΚ τον Πινέδα και τον Μουκουντή, θα είναι χειρότερη. Αν βγάλω και από τον Ολυμπιακό τον Ελκαμπή και ξέρω εγώ τον Ρέτσο, θα είναι. Εντάξει, ήταν λίγο. Αν το είπε έτσι ο άνθρωπος, γιατί okay, θα το ακούσω ακριβώς, ήταν λίγο άστοχο. Ναι, άμα βγάλουμε από όλους τις ομάδες δύο παιχταράδες, εννοείται ότι ο άλλος θα γίνει καλύτερος. Τόσο καιρό αυτό λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, που λείπουν ταυτόχρονα πολλοί παίχτες. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά, αδερφέ.
2: Νικόλα, έλα, αδερφέ. Δύο πράγματα θέλω.
0: Βεβαίως.
2: Τελικά το Γιακουμάκι, ναι, να τον κρατήσεις και να τον πάρεις, ή να μην τον πάρεις και να ψαχτείς για έναν άλλο.
0: Αυτό θα είναι μια απόφαση που θα πάρει η διοίκηση. Αλλά η ενημέρωση που έχω, φίλε, είναι ότι η εισήγηση είναι θετική.
2: Μάλιστα. Άρα δηλαδή το Γιακουμάκι.
0: Ναι, γιατί με το Γιακουμάκι δεν πανηγύριζε 15 γκολ. Έβαλε 6 στον πρώτο εξάμηνο.
2: Ωραία. Θυμάσαι κάτι άλλο όταν ήρθε ο Γερεμέγεφ που βγήκα και σας είπα.
0: Ναι.
2: Ότι ο Γερεμέγεφ θα μας δώσει λύσεις, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος στον Παναθηναϊκό ήταν.
0: Θυμάμαι ότι ήσουν από αυτούς που δεν γκρίνιαζαν, γιατί είμαι εδώ την πρώτη μέρα της μεταγραφής. Είπαμε ότι θα βάλει πάνω από 7 γκολ. Και εσύ δεν γκρίνιαζε ναι, τότε. Αυτό το θυμάμαι.
2: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
2: Να σου πω κάτι. Αν αυτόν τον άνθρωπο δουλέψεις καλά.
0: Και άλλο καλύτερα.
2: Να γίνει σεντερφοράρα.
0: Τώρα να γίνει 32 είναι. Πρώτο σκόρ Σουηδία έρθει αυτό.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι.

0: σαν τέλεια, ούτε ο Τάισον. Ήταν ο σταθερός και έδινε λύσεις. Έβαζε γκολ, έχει φτάσει στα 9 γκολ. Φαντάσου τον Γερμέγεφ σε έναν πάγο που πάει καλά. Ο Γερμέγεφ, ο οποίος μου βγάλε και εμένα και κάτι επιπλέον που δεν το πίστευα, ότι είναι τόσο καλό στο συμμετοχικό παιχνίδι. Δεν είναι τόσο δυνατός διεκδικήσεις να μπαίνει, να κάνει, να παλεύει, να χτυπιέται μετά, αλλά στο περνέ, μέσα στην περιοχή, να δίνει όγκο τέλος πάντων. Αλλά τον είδα ότι είναι πολύ καλός συμμετοχικός. Ξέρει και ποδόσφαιρο δηλαδή. Καλημέρα, ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Μια χαρά, κύριε μου. Καλημέρα, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ραπτόπουλο για σήμερα.
0: Ναι, όπου να είναι θα βγει τώρα, εντάξει, ήταν με μέθη είναι αυτό.
1: Αλλά, ναι, αλλά είναι πρώτος όμως στην παραπληροφόρηση.
0: Είναι λίγο τσαχπινιάρης, εντάξει, ακούει κάτι, θέλει να το ιντριγκάρει λίγο παραπάνω. Ναι, γιατί τώρα τα λες έτσι για το κουμπαράκι μου?
1: Γιατί παραδείγματος χάρη για τον Λουτσέσκο.
0: Καλά, του τάπα και στον αέρα.
1: Επειδή εγώ ζω στην πατρίδα του Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Παπούτε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στην Εθνική Ρουμανία.
0: Είναι ο Χάτζη, του τάπα εγώ και την ώρα, του τάπα.
1: Έχει υπογράψει ο Χάτζη.
0: Ναι, μέχρι το 2030. Κοίταξε, ο Κωστής είναι σε ένα περιβάλλον. Είναι σε ένα περιβάλλον που κάνει σε άλλα μέσα, όπου είναι πολύ αντιπάοκ εκεί το περιβάλλον. Και του στέλνουν 1000 πράγματα, εντάξει. Οκ, okay, κάποια φορά μπορεί να μην τα φιλτράρει, εντάξει.
1: Δεύτερον, ναι. Εγώ δεν βλέπω τον λόγο για τον Εντιλίδα σαν Ολυμπιακό, που είπε για τον δικό σα τον Τσέσκο, να φύγει και την ομάδα. Να φύγουν την ομάδα. Και ειδικά για φέτος, δεν είναι το φταίξιμο των μεγάλων προπονητών. Άλλο ο Ολυμπιακό έχει άλλα προβλήματα, ο Πάνος έχει άλλα προβλήματα, τραυματισμού.
0: Ο Ολυμπιακό έχει κάποιου λόγου να γκρινιάξει παραπάνω. Ο Ολυμπιακό έχει.
1: Δύο-τρία λάθη σαν προπονητέ ναι. Μπορεί να έκαναν.
0: Το πείραξε, το έκανε 4-4-2. Ο Μεντιλίμπαρ, ναι, σ' ακούμε, ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει λάθη πολύ έτσι δυνατά.
1: Πρώτα απ' όλα δεν το βγήκαν οι ποδοσφαιριστές οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Ακούμε μερικούς παοξίδες, δεν έκανε καλή διαχείριση στον Ισβάλλον Τσέσκου. Τι διαχείριση να κάνει δηλαδή? Δεν έβαλε παγκίτες, το πήγανε παγκίτες, το βγήκανε. Ποιο να βάλει τον Αβραάμ, πάντα μέσα.
0: Ναι.
1: Με αυτούς είχε, με αυτούς έχει δουλέψει, αυτούς έβαλε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το πρόβλημα ούτε στο Σαββίδι, ούτε στο Λουτσέσκο, ούτε στο Μαρενάκι, ούτε στον Μεντιλίμπαρ. Καθαρά είναι τον παιχτών.
0: Ναι, θα το ακούμε γι' αυτό, γιατί δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ. Ότι τους παίχτες
1: βγάζουν στην ομάδα. Το Ολυμπιακό είναι καθαρά οι παίχτες. Πληρώνονται όλοι στην ώρα τους με μεγάλα συμβόλαια, αλλά ζήλο και ίδρυμα στη φανέλα δεν βλέπω.
0: Ναι.
1: Για τον Ολυμπιακό μιλώ.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Και δεύτερον τώρα, επειδή τελευταία όλοι ασχολούμαστε με σενάρια, είναι ότι το πιο βλακώδες που μπορεί να υπάρξει. Δηλαδή, είναι για μη νοήμονες. Ο Παοκλής θα κάνει τα δικά του σενάρια, εγώ είμαι εκεί θα κάνω τα δικά μου σενάρια.
0: Αλήθεια λες, αλήθεια λες.
1: Στο πηγικό 0. Αφήστε κάθε Τετάρτη, κάθε Κυριακή που είναι το τόπι στο χόρτο, εκεί να δούμε.
0: Ωραίος. Ωραίος φίλε από Ρουμανία να βγες να μας τα λες. Ωραίος, πολύ ωραίος, με άποψη, με τεκμήρια.
1: Καλημέρα μου του Βουκουρέστη, να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σου Μπούκαρεστ, πολύ ωραίος ο φίλος μας από Ρουμανία, Ολυμπιακός. Τα είπε όπως είναι. Και έτσι τελική ρε παιδιά, γιατί δεν δέχεσαι λίγο το διαφορετικό, λίγο το πείραγμα. Δηλαδή, εγώ έκανα τώρα ένα βιντεάκι που κάνω χουλιαμά με ισοβαθμία. Βγαίνουν, βρίζουν τώρα οι άλλοι. Γιατί δεν δέχεσαι λίγο το διαφορετικό? Κάντε λίγο, βάλτε λίγο χιούμορ στη ζωή σας. Λίγο χουλιαμά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Καλημέρα, ναι.
2: Να και ο Βαρδάρης.
0: Να το που λένε, έσκασε μύτη.
2: Για πε, Βαρδάρης.
0: Για πε, Βαρδαράκο μου.
2: Να πω, μα τι μου λες κυρία Σοφία μας.
0: Μπράβο.
2: Μα τι μα λέτε κυρία Σοφία μας.
0: Μπράβο, Βαραβά μου, πες τα στην κυρία Σοφία, γιατί έβγαλε γλώσσα και την κόβουμε.
2: Μα τι μου λέτε κυρία Σοφία μου. Την τριάρα τη σακουλεύτηκε.
0: Μπράβο, και η σακούλα μέσα.
2: Αλλιώς πώς ρε εσύ τα κοίμη.
0: Ναι, δεν θα μας πουλάει τρέλα όλο το χειμώνα και όταν τρώει τριάρες θα μας κρύβεται. Και βγαίνει να λέει για τα παστίτσιο.
2: Ναι, και στα μετά και στα πριν. Αν ξέρετε, στα ίσια θα τα λες κυρία Σοφία. Μας του μπέκιασες αυτός ο ΠΑΟΚ, μας έκασε τρία.
0: Μπράβο.
2: Αλλά έχουμε και τα επόμενα. Εκεί να σε σεβαστώ.
0: Άλλο ένα.
2: Τι μου λέτε.
0: Ναι.
2: Τι μου λέτε και δεν το λες ρε εσύ. Τάκιμη,
0: ναι,
2: δεν το λες.
0: Τι δεν είπα?
2: Χωρί αυτή που η πιτσάρα η Ραφαέλ,
0: ναι.
2: Δεν σε παχαίνει, σε ομορφαίνει ρε.
0: Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Έτσι.
2: Αλλιώς πώς ρε. Και να κλείσω με μια-δυο ατάκες και να την πουλέψω.
0: Ναι, έλα πουλήμου.
2: Στα που σ' ακούω τώρα
0: Ναι, πού με ακούς?
2: Από το χωριό. Έλα και στο χωριό.
0: Πρέπει να έρθω εκεί στο μονοπίδιο.

0: Μονοπήγαδο, πώς το είπαμε.
1: Μονοπήγαδο, και ναι. Όταν πίνεις, πόσα έχει έχει από εδώ και από εκεί με Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Κάμποσα.
0: Έχει, λοιπόν, κάνει 25 χιλιόμετρα,
1: λοιπόν,
0: ξέρω.
1: Λοιπόν, να τα κατοστήσει το ράδιο Μετρόπολης, το ακούμε αβέρτα κουβέρτα στο τραντζίστορ και γουστέρουμε να τα κατοστήσει.
0: Εγώ σε έχομαι να είσαι γερός και ξεκούραστος.
1: Και ένα πέταμα από το κρεβάτι ο Ραπτόπουλος και να μας έρθει, κοίτα,
0: ναι,
1: στο Λίγκας.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουμε και ρούχα τώρα, πάρε δώσε, τα καλοκαιρινά, καλοκαιρινή βερσιόν.
1: Τα ρούχα μάνα, τι έγινε ρε Σιτάκη
0: μη. Είσαι ρε μπαγάσα, η επιτομή του δεν παθαίνω τίποτα και είμαι συνέχεια ξεκούραστος. Αυτή η επιτομή είσαι, να ξέρεις. Σε φιλώ.
1: Για μένα.
0: Ναι ρε φίλε, είσαι χαλαρούιτα συνέχεια.
1: Καλά ρε, δεν με μπάνισε στα...
0: Σε μπανίζω, ναι.
1: Στα ίσια που συναντηθήκαμε.
0: Ναι ρε.
1: Δεν με μπάνισες.
0: Είσαι ρε, ήθελες να χωθείς το όχημα να σε πάω και βόλτα. Ναι.
1: Εσύ κάτι στραβοτιμονιές, ναι, μου κάνεις.
0: Εσύ έχω κάνει, δεν είμαι ήσυχο παιδί και εγώ, κάνω στραβοτιμονιές.
1: Έκανα ναι, μια στραβοτιμονιά και είπα, κοίτα, ναι, τελάλη,
0: ναι,
1: το κουκλάκι μας,
0: το γραφιστό,
1: Γιώργο, Γιώργο μας ο Ζαΐρη, κάπου, κοίτα.
0: Ήρθα σε μάλωσα εκεί, ήρθα σε μάλωσα.
1: Πολύ αλλιώτικα και λέω, συγγνώμη ρε Ζαΐρη, άμα σε πείραξα.
0: Ωραία, άμα σας άφηνε λίγο ακόμα εκεί στη μέση, πάλι καλά που χώθηκα στη μέση.
1: Λες.
0: Έτοιμος ήσουν, να σε είδα. Έτοιμος ήσουν.
1: Ήταν η χωροφυλακή, ήταν η προστάτηση.
0: Φιλιά, Τακίμη. Να τη χωθείς. Πάμε, καλημέρα, επόμενος. Ναι.
2: Γιώργος, πάω Ολλανδία, τι γίνεται.
0: Ζόρντι, καμάν. Έλα, Ζόρντι μου, καλημέρα.
2: Λοιπόν, βγήκα να πω μια ευχή, κάτι που θέλω και ένα σπόιλ.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
5: Και τώρα, ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210, 60550.
6: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
7: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
6: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
7: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
6: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
7: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
8: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
6: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
9: Espresso Macchiato.
10: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

0: Η ώρα είναι 12. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο xpavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα. Auto Lifting.

0: Πλάπες αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-989776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
1: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα. Espresso Macchiato.
2: Και τώρα, ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210, 60550.
3: Καλή σας ημέρα. Καταραίει η εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Παρά τους φορδούδρους βομβαρδισμούς από Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, το Ιράν θα χρειαστεί από 9 μήνες έως ένα χρόνο για να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, κάτι που δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι, μετέφερε το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters. Με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να ανεβαίνουν, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες έκτακτες παρεμβάσεις ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, επικεντρώνοντας την ελάφρυνση στα καύσιμα. Στην τραγωδία της Μαρφίν, όπου τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στις 5 Μαΐου 2010, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας, τόνισε σχετικά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από τους ανήλικους στους δρόμους προανήγγειλε στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν υπογράμμισης σχετικά. Τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Ryanair σήμερα νωρίς το απόγευμα σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης της βάσης της εταιρείας από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα έχει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου. Τραγωδία σημειώθηκε στην Καβάλα, όπου ένας αστυνομικός έπεσε νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα όπου εργάζονταν, καθώς αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Τέλος, η σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί στην Νότια Κρήτη με επίκεντρο 19 χιλιόμετρα νότια του Γουδουράλα Σιθίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και ejectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
6: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
11: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.
1: Με Εμίλιο Γαβριλίδη απέναντί μας. Εμίλια εξαγωνία ρε φίλε, για το αν θα μείνει ή θα φύγει ο Μπενίτεθ. Δηλαδή βλέπω δηλαδή με αυτό κυκλοφορεί τώρα.
2: Γιατί παίζει αν θα μείνει ας πούμε.
1: Α, σωστό και αυτό. Ε, ανάλογα.
2: Παίζει δηλαδή αυτό.
1: Γιατί όχι,
2: ρώτησα ρε παιδί μου, λέω πώς εξηγούνται, πώς δεν έχω γνώση ας πούμε του ρεπορτάζου.
1: Απαραίτητη αποκλείεται.
2: Ρώτησα εκεί τους συναδέρφους. Φίλους που κάνουν ρεπορτάζ, πώς ας πούμε εξηγούνται αυτές τις δηλώσεις του Μπένετ, γιατί ήταν φοβερές δηλώσεις αυτές που έκανε μετά την ΑΕΚ. Και λένε εντάξει τώρα.
1: Αυτό που
2: το παίζει λίγο καμιά φορά. Λίγο... Δεν λέω το παίζει τρελίτσα, αλλά.
1: Κοίταξε και τρελίτσα να το παίζει, έχει το σκεπτικό του. Ότι αφού έχετε αποφασίσει να με διώξετε, θα
2: φίλε,
1: με πληρώσετε.
2: Μπενίτε, τι είσαι, ρε φίλε. Δεν είσαι ο.
1: Γι' αυτό ακριβώ.
2: Ο Γιάννη Πάγκο από την 33.
1: Γι' αυτό ακριβώ, ρε
2: φίλε.
1: Γιατί είναι ο Μπενίτε. Γιατί είναι ο Μπενίτε.
2: Τι έτσι πάει αυτό, ρε Γιώργο.
1: Γιατί να του χαρίσει λεφτά επειδή έχω λεφτά.
2: Όχι, δεν λέω επειδή έχει λεφτά να του χαρίσει λεφτά, αλλά να είναι αξιοπρεπή τέτοια. Η στάση, πώ να σου το πω. Και ρώτησα και κάποιον, λέω γιατί μιλάει λέω στα αγγλικά.
1: Χθε μου το πει.
2: Και μου λέει, επειδή πρώτον νιώθει καλά με αγγλικά, νιώθει καλά με τα αγγλικά τόσα χρόνια στην Αγγλία, να πω εδώ παραθετικά ότι ο Μπενίτεθ ήταν ο πρώτος προπονητής Ισπανός.
1: Μπράβο.
2: Που πήγε Premier League. Το οποίο είναι τώρα εντυπωσιακό. Γιατί το θεωρούμε, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ φυσιολογικό. Βλέπεις Ισπανούς προπονητές παντού και φυσικά και στην Premier League. Και νομίζω ότι από πάντα έτσι ήταν αυτό. Αλλά ο Μπενίτεθ δεν είναι από πάντα. Δηλαδή είναι στα κοντινά μας χρόνια. Τέλος πάντων, και μου λέει ότι νιώθει πρώτο καλά με τα αγγλικά να μιλάει και δεύτερο θέλει και ο ίδιος να τον καταλαβαίνουν πιο εύκολα όλοι. Κατάλαβες, δηλαδή ναι. Στα ισπανικά η μετάφραση του Μανιάτογλου φυσικά θα ήταν πάλι καλή.
1: Ναι, σωστά.
2: Αλλά με τα αγγλικά λέει, μιλάω στα αγγλικά και με καταλαβαίνετε όλοι.
1: Δεν μπορεί στους περισσότερους να μην χρειάζεται μετάφραση. Εκείνη την ώρα καταλαβαίνουμε
2: ναι.
1: Τι λέει.
2: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, τώρα το είδα μπροστά μου, σαν σήμερα συμπληρώνονται 16 χρόνια από την τραγωδία με τους 3 νεκρούς. Τη Μαρφίν.
2: Ναι.
1: Φοβερό. 5 Μαΐου του 2010, κατά τη διάρκεια μεγάλου αντιμνημονιακού συλλαλητηρίου, το κτίριο της Τράπεζας Μαρφίν στην οδό Σταδίου δέχτηκε επίθεση με Μολότοφ. Εκείνη την ώρα στην τράπεζα βρίσκονταν περίπου 25 με 30 εργαζόμενοι. Ήμουνα εκεί.
2: Εννοείς?
1: Όπως στην πορεία. Ήμουν Αθήνα τότε.
2: Πώς?
1: Δούλευα, ρε παιδί μου, στην Αθήνα.
2: Ναι.
1: Και έχω κατέβει κάτω εκεί μαζί με μια παρέα, όχι χουλιγκάνων.
2: Ναι.
1: Έχουμε κάνει, έχουμε περάσει εκεί και μετά από 20 λεπτά γίνεται αυτό που γίνεται.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Δηλαδή το ακούγαμε μετά, το βλέπαμε, όχι στις ειδήσεις, πληροφορηθήκαμε το τι είχε γίνει. Φοβερό πράγμα. 16 χρόνια. 3 άνθρωποι. Και η μία ήταν έγκυος. Κρίμα.
2: Περίμενε λίγο να διαβάσουμε κανένα μήνυμα.
1: Ναι.

0: Ο Γρηγόρης θέλει μήνυμα και λέει: με βάση όλα τα στοιχεία μέχρι στιγμής, ο Γερεμέγεφ μαζί με τα λεφτά που έχουν δαπανηθεί είναι καλύτερη, λέει, και από αυτή του Πρίγιοβιτς. Βλέπω ομαδικότητα, αποτελεσματικότητα, λεπτά συμμετοχής κτλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι είναι ένας πολύ καλός φόρος, αξιόπιστος φόρος. Νομίζω ο χάος. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε δώσει και πάρα πολλά λεφτά για τον Πρίγιοβιτς. Είχε δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Του βγήκε φυσικά μετά και πήρε και 10. Αλλά ναι, πήρε και πολλά πράγματα.
1: Μετά βέβαια δεν ξέρω, ο Πρίγιοβιτς έκανε εκεί που πήγε. Αυστραλία, εντάξει, πήγε, έκανε.
0: Δεν ήταν πρώτα Αυστραλία. Ναι, πρώτα πήγε στα Σαουδική Αραβία.
1: Πετροδόλαρα.
0: Εκεί όπου έπαιρνε 50.000 ευρώ μπόνου στον γκολ.
1: Κάθε γκολ και γκλανγκ, γκλανγκ.
0: Ναι,
2: ο Διονύσης γράφει για το Γερεμέγεφ, μου θυμίζει το αυτοκίνητο του πατέρα μου. Που μου έδωσε να το οδηγήσω, δεν μ' άφησε ποτέ στον δρόμο, αλλά είχε συγκεκριμένο μέγιστο επίπεδο επιδόσεων.
0: Ναι.
2: Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν είναι. Το ερώτημα είναι ένα. Αν είναι παίχτης οικονομία, αν είναι value for money, αν κάνει τη δουλειά, αν είναι χρήσιμος ένας Γερεμέγεφ σε κάθε ομάδα. Και φαντάζομαι σε όλα αυτά η απάντηση είναι ναι.
0: Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπάνω.
2: Τώρα, σωστά.
0: Τι δηλαδή, σας αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να πω κράτα το Γερεμέγεφ και μην πάρει φόρ.
1: Ναι. Ναι, όχι, όχι, ναι, με τίποτα, λέμε, φίλε, εννοείται.
0: Δηλαδή μη μου πατήσει κανείς πάνω και μου πει καλά κάνουν π.χ. και δεν παίρνουν έναν Γιακουμάκι ή δεν κρατάνε το Γιακουμάκι γιατί έχω Γερεμέγεφ.
1: Όχι ρε, ποιος τα
0: αυτό,
1: λέει.
0: Όχι, είναι... μπορεί να βρεθεί κανένας να το πει αυτό το πράγμα.
1: Καλά,
0: αυτό το
1: η κουβέντα που κάναμε για τον Γερεμέγεφ και του, του πλέξαμε ας πούμε το εγκόμιο δεν σημαίνει τώρα, άμα κάποιος διάβασε πίσω από αυτό ότι το επόμενο που θα υποθεί από εμάς είναι ότι μια χαρά είναι Γερεμέγεφ.
0: Γιατί να δώσει πέντε στην Κρούζα Ζούλου για να διώξει και διώξει το Γιακουμάκι έχω Γερεμέγεφ. Ναι, αυτό δεν θα το ακούσετε. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να το πει κιόλα.
2: Επίση, ο Διονύση λέει ότι το τρέλανε, λέει ο Καζαμπάκη, δεν μα ενδιαφέρει, λέει για ποιον έπαιξε το Μάντι Ρωμάνια. Εντάξει, άλλο,
0: όχι,
2: πρόσεξε. Άλλο το τι ακού και όταν ακού μετά το πού έπαιξε, σε ποια αποδυτήρια, νομίζω αλλάζει λίγο το.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αν σου λέγω ότι αυτό τώρα το τραγούδι έπαιξε σε μια ομάδα τρίτη Σλοβακία, τρίτη κατηγορία Σλοβακία, γιατί ένα Ρουμάνο που προπονητή εκεί την έχει ένα σερί 15 αγωνιστέ αίτητο. Εντάξει, κάτι θα ήταν πάλι, αλλά άλλο να το παίζει
0: αλλά
2: στα αποδυτήρια.
0: Εντάξει, τώρα
2: μιλάμε άντε, ίδιο, μπράβο ναι. Τώρα, μπράβο, ρε. Ναι. Γιατί, και τα, λέει, τι λέει εδώ, τα 5 εκατομμύρια ευρώ για τον Χι Γιακουμάκη, για τον όποιο Γιακουμάκη, λέει, τον 31 ετών και των 2,5 θλάσσων τη σεζόν είναι πολλά, πάρα πολλά, αβάσιμα πολλά. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, δεν συμφωνώ να είναι το κριτήριο η ηλικία. Αλλά οι θλάσσεις, τι σημαίνει θλάσσεις, δηλαδή, ποιο υπογράφει συμβόλαιο.
0: Ναι, δεν είναι ο Καντουρί.
2: Ναι,
0: δηλαδή, άμα ήταν ο Καντουρί και σου λέγα πρέπει να δώσω 5 εκατομμύρια για να τον πάρω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Δηλαδή, αν είναι ένα παίκτη όντω με βαρημένο ιστορικό, εντάξει. Εκεί να λε. Εντάξει, ρισκάρω.
0: Ναι.
1: Αλλά λε εδώ για τι θλάσσει. Θλάσσει είναι, τι να κάνουμε. Ατυχές, και ο Κωνσταντέλια είπα θλάσσει. Και ο Πέλκα είπα θλάσσει. Και εγώ παθαίνω θλάσσει. Όλοι παθαίνουν θλάσσει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Απλά
1: δηλαδή.
0: Ξέρετε ποια είναι εμένα η ένστασή μου εδώ. Όχι η ένστασή μου, ούτε αγωνία. Περισσότερο είναι μια σκέψη που την κάνω φωναχτά.
1: Ναι.
0: Λέμε ότι για το Γιακουμάκι, λέει κάποιο, μπορεί να είναι πολλά τα 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Να το δεχθώ. Μπορεί να λέει επίση, δεν είναι μόνο τα 5 εκατομμύρια του Γιακουμάκι, είναι ότι στην Κρούζα Ζούλ έπαιρνε 2,5.
1: Ναι.
0: Ετήσιο συμβόλαιο. Άρα θα ζητήσει τουλάχιστον ένα 800. Δεν μπορεί να πει με 700 μένω.
1: Ναι. Α, βάζει ναι, σωστά. Ναι. Πρέπει να βάλουμε για αυτό.
0: Μπράβο. Συμφωνούμε.
1: Βέβαια.
0: Η ερώτηση λοιπόν είναι απλή. Δεν δίνω τα 5 για το Γιακουμάκι, ούτε δίνω το 1,800 ετησίως για το Γιακουμάκι. Γιατί είναι ο Γιακουμάκης στα 31 του. Θα τα δώσεις για να φέρεις άλλο φόρο στα 25 του.
1: Ωραίος.
0: Εκεί το θέλω. Δεν είναι δεν τα δίνω για αυτόν τον παίκτη.
1: Ναι, ωραίο.
0: Είναι τα δίνω για οποιονδήποτε παίκτη όμως μπορεί να μου κάνει τη δουλειά.
1: Που να σου κουμπώσει όπως και ο Γιακουμάκης.
0: Δηλαδή, ωραίο. Εγώ βγαίνω στην αγορά με 5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Και με 1,5 εκατομμύριο ευρώ συμβόλαιο στον παίκτη, βγαίνω στην αγορά με αυτά τα χρήματα.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι που θα μάθουμε το καλοκαίρι.
1: Με Εμίλιο Γαβριλή δεν έχασε κανένας, μόνο νίκες. Μόνο νίκες. Ηχοληπτικά μιλάω, τεχνική υποστήριξη κτλ. Ναι. Το Λάνε Μόγε που δεν ξέρατε. Δηλαδή, βάλε λίγο Λάνε Μόγε. Ναι. Μαξίμοβιτς, όχι Μαξίμοβιτς, αυτός
0: ήταν
1: παίκτης.
0: Όχι, ο Σνάουτσερ είναι. Πολωνός.
1: Γιοξίμοβιτς, Ζέλικο Γιοξίμοβιτς.
0: Μαξίμοβιτς, παίκτης Παναθηναϊκού που πήγε και αυτός.
1: Ναι. Αυτό είναι τρομακτικά καλό τραγούδι. Eurovision δεν θυμίζει. Περίμενε, θα αρχίσει τώρα τα λόγια. Πάτω λίγο στα λόγια. Δώσε λίγο. Σιγά σε ρε. Δώσε το λίγο για φέλη. Αυτό είναι.
2: Για βάλτε πιο κάτω.
0: Είσαι σίγουρος ότι είναι αυτό?
1: Σίγουρος, για βάλτε κάτι μου θυμίζει τώρα. Να το, να το.

0: Λοιπόν, δώσε, δώσε, λάθος. Βάλαμε, βάλαμε άλλο τώρα. Και εγώ δεν καταλάβαινα τι. Α σου. Πνιγούμε κα. Λάνε μόγια από Γιοξίμοβιτς. Μπορούμε αυτό τουλάχιστον να το πετύχουμε.
1: Άντε ρε, εσύ φίλε. Βάζει που δεν βάζει γκολ.
0: Όχι την Τάρα, δεν θέλουμε την Τάρα. Τάρα.
1: Είναι κουκλάρα η Τάρα, όμως κάτσε.
0: Σίγουρα θα είναι κουκλάρα. Ναι. Εδώ,
1: αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι. Το έχω ringtone στο κινητό κι εγώ.
0: Άντε όλοι χέρια.
1: Για να κοιμάμαι το βράδυ.
0: Όχι, αυτό είναι γνωστό, ρε. Δώσ' το λίγο.
1: Αυτό μου θυμίζει η Διάνος, η όρθια πατάτα, ρε Παγκο.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό για τους φίλους μας τους Σέρβους.
1: Αντρίγια, αντρίγια. Το έχω ακούσει.
0: Φυσικά. Μιλάει πάνω στο τραγούδι. Χώρα από εκεί. Δεν ακούω τραγούδι χαμηλό. Τι να κάνω, δεν κλεβισμό έχω. Πρέπει να το βγάλω. Τέλος πάντων, αυτό είναι το λάνε μόγια.

0: έτσι δηλαδή φτιάξαμε. Παίρνει το πρωτάθλημα στη Λεωφόρο η Παοκάρα, τελευταία αγωνιστική. Ναι. Το φάζει ο Ζήφκο αυτό στα αποδυτήρια.
1: Όχι, για πρωτάθλημα δεν
0: δηλαδή. Χάνει το πρωτάθλημα ο Πάουκ στη Λεωφόρο. Το φάζει αυτό ο Ζήφκο.
1: Δεν το παγάσα.
0: Ναι.
2: DJ ξύπνησε μέσα στους ακροατές του DJ τώρα και τα λοιπά. Πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλής.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλής. Τώρα το μεταξύ δημιουργήσε έτσι μια ατμόσφαιρα αου αου και τέτοια εδώ στην εκπομπή αυτά και τα λοιπά. Και τώρα αλλάζει άρδιν η ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πότε θα σταματήσουν να γίνονται τέτοιου είδους πράγματα στην πόλη, να βγάζουν οι ομάδες, ξέρω εγώ, ανακοινώσεις. Ο ΓΣ Σίγμα Ηρακλής καταγγέλει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο τη νέα θρασίδηλη επίθεση οπαδών του ΠΑΟΚ σε εγκαταστάσεις μας στους χορτατζίδες. Για ακόμη μια φορά, οι χώροι του συλλόγου μας μετατράπηκαν σε σκηνικό βίας την ώρα που εκεί βρισκόταν δεκάδες μικροί αθλητές των ακαδημιών μας μαζί με τους γονείς τους. Δεν μιλάμε πλέον για ένα μεμονωμένο περιστατικό, μιλάμε για μια επαναλαμβανόμενη και επικίνδυνη κατάσταση που προσβάλλει κάθε έννοια ασφάλειας, αθλητισμού και κοινωνικής ευθύνης. Σήμερα είχαμε τραμπουκισμούς απέναντι σε οικογένειες και τρομοκράτηση ανήλικων παιδιών την ώρα της προπόνησης. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε βανδαλισμούς και συνθήματα μίσους στους τοίχους του Ιβανοφείου. Στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε εισβολή σε αγώνα εφηβικού τμήματος μπάσκετ μέσα στο Ιβανόφειο, αλλά και την επίθεση του 2018 με λωστούς και κουκούλες. Η ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλής συνεχίζει και αναφέρει: ως εδώ, εκφράζουμε την οργή μας για το πώς είναι δυνατόν δεκάδες άτομα να κυκλοφορούν ανενόχλητα γύρω από τους χώρους του συλλόγου μας και τελικά να εισέρχονται σε αυτούς με σκοπό να εκφοβήσουν παιδιά, γονείς, αθλητές και εργαζόμενους. Ακόμη πιο εξοργιστική είναι η στάση των παριστάμενων αστυνομικών οργάνων που αντί να αποτρέψουν την κατάσταση και να προστατεύσουν τους παρευρισκόμενους, επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Η πολιτεία και η ελληνική αστυνομία οφείλουν να σταματήσουν τις προφάσεις και να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους. Όταν τέτοια περιστατικά επαναλαμβάνονται, η ανοχή δεν είναι ουδετερότητα, είναι συγκάλυψη της αδράνειας και πλέον καθαρή συνενοχή. Η ανακοίνωση του Ηρακλής συνεχίζει: μετά από όσα έχουν συμβεί, απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις και πραγματικές εγγύησεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των αθλητών, των παιδιών και των οικογενειών μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίζει με την ψυχολογία και τη σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων του Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν είναι ξέφραγο αμπέλι για να εισβάλλει όποιος θέλει όποτε θέλει. Είναι οι αθλητές του, οι ακαδημίες του, οι γονείς, τα μέλη και η ιστορία του. Είναι ένας ζωντανός θεσμός της Θεσσαλονίκης με βαθιές κοινωνικές ρίζες και κανείς δεν έχει δικαίωμα να μετατρέπει τους χώρους τους σε πεδίο τρομοκράτησης, τραμπουκισμού και επίδειξης βίας. Απαιτούμε την άμεση προστασία των εγκαταστάσεων μας. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε αυτή η ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλής. Προφανώς η συγκεκριμένη ανακοίνωση φαντάζομαι θα έχει γίνει και όπως αυτές οι ανακοινώσεις που βγαίνουν κατά καιρούς από τις ομάδες. Τώρα μιλάμε για την ανακοίνωση του Ηρακλή. Φαντάζομαι ότι το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει και πρέπει να ενδιαφέρει είναι αν τις διαβάζουν αυτοί που πρέπει να τις διαβάσουν. Θέλω να πω δηλαδή η αστυνομία. Δεν ξέρω ποια άλλη είναι αρμόδια για την τήρηση της τάξης, μέτρων τάξης και τα λοιπά. Η αστυνομία φαντάζομαι ότι είναι, δεν είναι κανένας άλλο δικαιοδοσία εκεί. Με αθλητική βία, ξέρω εγώ, ποιοι έχουν πληροφορίες. Καμιά φορά λέει η αστυνομία ότι στο τάδε παιχνίδι ή στην τάδε αθλητική εκδήλωση εγώ δεν θα επιτρέψω, ας πούμε, γιατί έχω πληροφορίες ότι μπορεί να γίνει αυτό, ας πούμε. Αυτό λέω, ποιοι μελετούν, ποιοι ξέρουν, ποιοι ψάχνουν να βρουν πληροφορίες για το τι γίνεται στην πόλη. Αλλά είναι θλιβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν νομίζω ότι δεν δασκόμαστε ποτέ και από τίποτα, δεν ξέρω πού να το. Πώς αλλιώς να το πω. Δηλαδή, δική μου λογική υστερεύει πάντα όταν πέφτω πάνω σε τέτοιου είδους πράγματα.
0: Εγώ έχουμε μπει σε μια διαδικασία, όχι να μην με ενοχλεί, φυσικά και με ενοχλεί, αλλά να είμαι τόσο πολύ απεσιόδοξος. Που θεωρώ ότι σήμερα διαβάσαμε αυτή την ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλή, γιατί καλά κάναμε και έτσι έπρεπε να κάνουμε. Μεθαύριο μπορεί να διαβάσουμε τη ΓΣ του Φιλίρου, παραμεθαύριο του Άρη, του ΠΑΟΚ και πάει λέγοντας. Δηλαδή, σωτηρία δεν έχουμε σε αυτό το πράγμα. Αυτό το οποίο ευχόμαστε είναι να αργήσει ο επόμενος νεκρός. Ειλικρινά στο λέω, εμένα η ευχή μου είναι να αργήσω να ακούσω για επόμενο νεκρό. Οποιοδήποτε παδός ή φίλαθρος είναι αυτό. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς στη Θεσσαλονίκη. Εγώ σας είχα πει κάποια στιγμή ότι σκοτώσαν εκεί το Φιλόπουλο. Και τους έκανα δακτυλοδεκτούμενα και λέω: εμείς τόσο κάφροι δεν είμαστε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Απλά η ευχή μας πλέον είναι να μην έχουμε ξανά σύντομα νεκρό. Όχι να μην έχουμε ξανά σύντομα. ξέρεις κάτι Γιάννη, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να διαβάζεις απλά μία ανακοίνωση οποιασδήποτε ομάδας αυτή τη στιγμή του Ηρακλή και να την προσπερνάς λέγοντας εντάξει ρε φίλε. Άμα πατήσει τώρα για παράδειγμα, ο άλλος ήταν ένας 25χρονος πυγμάχος και πήγε έριξε, όχι οπαδικό επεισόδιο, μπουνιά σε ένα 18χρονο αμαία. Το διαβάζεις, υπάρχει στα site χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά. Καταλαβες, λέει ναι, μέσος όρος ανάγνωσης 3 λεπτά.
2: Ναι.
0: Το διαβάζω εγώ σε 3 λεπτά. Και μετά σκρολάρω και βλέπω ότι άρχισε να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Και στέκομαι σε αυτό. Έχω προσπεράσει ότι ένας 17χρονος έφαγε μπουνιά αμαία από έναν 25χρονο τέτοιο. Προσπερνάω το ότι βρέθηκαν συμμορίες κάπου στην Αθήνα και βγάλανε μαχαίρια και δύο είναι στο νοσοκομείο, ένας 14χρονος και ένας 15χρονος. Αυτή είναι η ζημιά που έχω κάνει στον εαυτό μου, ότι το προσπερνάω και το θεωρώ πλέον συνήθες.
2: Ναι, εννοείς δηλαδή ότι η κοινωνία έχει χάσει την.
0: Μπράβο.
2: Την ευαισθησία σε τέτοιου είδους περιστατικά γεγονότα.
0: Όχι, λένε αφού δεν είχαμε νεκρό, πάμε παρακάτω.
2: Καλά, ακόμη και έτσι. Ναι, δεν διαφωνώ πολύ μαζί σου.
0: Όχι, λέω ότι δεν με πειράζουν. Αυτό που με πειράζει είναι ότι πλέον τα προσπερνάμε.
2: Στη λογική του ζάπινγκ, του τηλεκοντρόλ.
0: Ναι, μπράβο.
2: Των πολλών ανοιχτών οθονών που εγώ, άμα δεν θα το πάω εκεί να δω, σκρολάρω, φεύγω γρήγορα όλα αυτά. Έχουμε γίνει και λίγο ανάλγητοι, ξέρω εγώ, ανέστητοι. Απλά, ακόμη και έτσι αν είναι, που σου λέω και πάλι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ακόμη και έτσι αν είναι, αυτοί που πρέπει να κάνουν πράγματα, θα πρέπει να κάνουν πράγματα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα πρέπει τα media να είναι, όταν πρέπει να θυμούνται, να ξέρουν τον ρόλο τους. Η αστυνομία κυρίως όμως για μένα, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, οι άλλοι ξέρεις καμιά φορά... Ό,τι και να κάνουν λίγο περισσεύουν. Γιατί η ευνομούμενη πολιτεία αυτή είναι που πρέπει πάντα έτσι το
0: Blue Heart. Της δικαιοσύνης.
2: Δηλαδή, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα.
0: Εντάξει, εγώ να σας πω λίγο κάτι. Το έχω πει και έχω γίνει γραφικός. Πιάνεις ρε παιδί μου ένα 17χρονο, 18χρονο, 19χρονο για οπαδική βία. Δεν σου λέω μαχαιρώματα που μπας φυλακή. Εντάξει, δηλαδή πιάνεις έναν, πετάει, μπορεί να βγάλει την μπλούζα ενός οπαδού, να του ρίχνει και δυο σφαλιάρες και να πηγαίνει σπίτι του και να τον βρίσκεις. Αυτός περνάει αυτόφορο, γεια σας, δεν σου λέω μπες μέσα. Για μένα προσωπικά, η έσχατη λύση, όταν λέμε έσχατη, δηλαδή μετά το παρατάω ρε φίλε εγώ αυτό το πράγμα, μετά λέω ότι το χάσα το έργο, τελείωσε. Είναι πέρυσι το 17χρονο και το 18χρονο και του λες αδερφέ τι ώρα έχεις σχολείο, πάω. Πολύ ωραία. Τι ώρα είναι η διτάξη σου? 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι. 2 η ώρα στα νεκροταφεία της Θέρμης. Για 2 μήνες.
2: Η ποινή σου.
0: Νεκροταφεία Θέρμης, τι εννοείς? 2 η ώρα στα νεκροταφεία της Θέρμης. Στις κηδείες. Και στις κηδείες νέων ανθρώπων. Δεν σου λέω 20χρονων μακριών από εμάς. Στις κηδείες νέων ανθρώπων. Να είσαι εκεί και να βοηθάς να κατεβάζουν κάτω το φέρετρο. Και να βλέπεις το κλάμα των γονιών, των παιδιών, των εγγονών. Που αποχαιρετούν εκείνη τη στιγμή έναν άνθρωπο. Αν εσύ σε 2 μήνες δεν εκτιμήσεις την ανθρώπινη ζωή, δεν εκτιμήσεις τον πόνο που σκορπάει η απώλεια ενός ανθρώπου, όχι δολοφονημένου, πεθαίνει ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος. Και συνεχίζεις να είσαι υπάνθρωπος, εκεί σηκώνω τα χέρια ψηλά και λέω δεν έχει σωτηρία ρε φίλε. Ειλικρινά σας το λέω ότι για τέτοια πιτσιρίκια, τα οποία δεν καταλαβαίνουν τι παίζουν εκείνη τη στιγμή με τη βλακεία τους, την ανοησία τους και την ανοχή και των γονιών τους, είναι στα νεκροταφεία Θέρμης μεγάλα από τις 2 μέχρι τις 8. Πόσες κηδείες, μακάρι να μην έχει μία κηδεία. Θα έχει όμως κάθε μέρα κηδεία. Κύριε Κερατά, να δεις τον πόνο και το κλάμα και το βουητό και το πόνο όλων αυτών που αποχαιρετούν τον άνθρωπό σου. Και αν δεν καταλάβεις ότι παίζεις κάθε μέρα όχι μόνο με τη ζωή σου αλλά και τη ζωή των άλλων που μπορείς να αφαιρέσεις, τότε με συγχωρείς πολύ, σηκώνω εγώ τα χέρια ψηλά και λέω ότι αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει άνθρωπος, είναι υπάνθρωπος. Μακριά από εμάς, να μας φυλάει ο Θεός. Αυτή είναι η άποψή μου, μπορεί να είμαι πολύ γελίος με αυτό που λέω. Αλλά μόνο ρε φίλε αν βιώσεις δηλαδή το θάνατο στην οικογένειά σου εκτιμάς πράγματα. Αυτή την ανακοίνωση ο Ηρακλής πολύ καλά έκανε και την έβγαλε. Αλλά η ερώτησή μου είναι απλή. Θα ξαναβγάλει ανακοίνωση ο Ηρακλής, θα ξαναβγάλει. Θα ξαναβγάλει ανακοίνωση ο Άρης, θα ξαναβγάλει. Θα ξαναβγάλει ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ, θα ξαναβγάλει. Γιατί πολύ απλά είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά θα ξαναγίνουν.
2: Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
15: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
14: Πέρτο.
15: Μπορώ να φέρω και τον γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
14: Πέρτο.
15: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
14: Μην το φέρεις.
15: Γιατί?
14: Γκαρσονιέρα έχω.
15: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
16: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 3,78.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη.
3: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίου. Γέφυρα Ρησίου. Οτοκίνηση.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι εκτός από τον Εμίλιο Γαβριλίδη την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα και οι μπανάνες Ντόλ Γιάννη Παγκό. Οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά.
17: Όντως.
16: Με Γαβριλίδη και μπανάνες Ντόλ πάμε. Τάπα, τάπα, πάμε, εκπομπάρα.
17: Τάπα, τάπα. Δικαιώνεται ο Γιώργος, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά μέχρι τη μία που δεν το βλέπω. Δεν γυρίζει αυτό το
16: μάτς. Δεν γυρίζει. 4-0
17: το έχουμε κλειδώσει.
16: Ναι.
17: Πρέπει να σφυρίξει ο διαιτητής. Μένει μόνο τα τυπικά, όπως λέμε, για την επικύρωση του. Πώς θα λένε αυτά, ρε. Η επικύρωση του φύλλου αγώνα και τα λοιπά. Η μόνο να σφυρίξει ο διαιτητής και το κλείσαμε.
16: Ο Λουτσέσκου, διαβάζω ένα θέμα που έκανε ο Γιώργος Μάντζιος, έγινε ο προπονητής στην ιστορία, όχι του ΠΑΟΚ,
17: ναι,
16: του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τις περισσότερες νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό.
17: Α.
16: Κουφό.
17: Ναι.
16: Το κουφό λες για τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Είχε προσπεράσει τον Άγγελο Αναστασιάδη γιατί τον είχε κερδίσει τότε τον περασμένο Οκτώβριο 2-1 επί του Ολυμπιακού, έτσι. Μέχρι προχθές ισοβαθμούσε στην κορυφή με τον Μπάγκεβιτς. 8 νίκες.
17: Ο Μπάγεβιτς.
16: Και σαν προπονητή ΣΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.
17: Μόνο 8, ε.
16: Ναι.
17: Κοίταξε, για προπονητή ΣΑΕΚ και ΠΑΟΚ λίγες μου φαίνονται.
16: Ναι.
17: Του Μπάγεβιτς.
16: Ναι. Αυτή ήταν η νίκη.
17: Ο Λουτσέσκου πόσο έχει, 9.
16: 9, ναι.
17: Ο Λουτσέσκου με Ξάνθη κέρδισε. Τι λέμε μόνο για ΠΑΟΚ, τι λέει τώρα εδώ ο φίλος ο Γιώργος.
16: Περίμενε, θα σου πω ότι έχει ο Γιώργος όλες. Δεν, όλες, θυμάμαι... δεν κέρδισε ποτέ τον Ολυμπιακό.
17: Με Ξάνθη. Δεν τον κέρδισε. Εγώ ναι, δεν θυμάμαι. Ναι.
16: Για άκου τώρα να δεις.
17: Άρα εδώ συγγνώμη, 9, καλό, ωραίο θέμα. Αυτό θέλει μάντζιο. Ψάξιμο καλό.
16: Μάντζιο έχω, φίλε.
17: Το δεν το βρίσκεις εύκολα.
16: Μπράβο, μάντζιο.
17: Δεν είναι πατάω να κουμπί και το βγάζει.
16: Όχι.
17: Με βοηθάει το ίντερνετ, αλλά δεν θα στο δώσει μαζί.
16: Να σε πω λίγο κάτι.
17: Μπράβο, Γιώργο.
16: Τώρα εγώ δεν απαξιώνω τη δουλειά του μάντζιο, αλλά θα τον απαξιώσω.
17: Τελειώσαμε με τα μπράβο.
16: Φίλε, να σε πω λίγο κάτι. Ναι, πρέπει να.
17: Θέμα.
16: Τώρα μπορεί να μας βοηθήσει. Όχι, άκου λίγο. Μπορεί να μας βοηθήσουν και παιδιά.
17: Ναι.
16: Υπάρχουν αλγόριθμοι όπου έχει κάνει εμένα μία βάση δεδομένων. Και ανανεώνεται αυτόματα.
17: Δηλαδή.
16: Δηλαδή, βάζει το αποτέλεσμα, βάζει προπονητέ παίχτε και σου βγάζει ανανεωμένη τη βάση δεδομένων.
17: Ε, τι βάλει, Άβε.
16: Θέλω να σου πω ότι θέλει δουλειά.
17: Ε, δουλειά θέλει.
16: Ναι, ότι θέλει δουλειά, τώρα. Αλλά πλέον έχουν εξελιχθεί τα πράγματα.
17: Να, αυτό θέλω. Αυτό. Καλά, τώρα αυτό το θέμα.
16: Δηλαδή, δεν είναι ο συγχωρεμένος ο Πετρακόπουλος.
17: Μόνο ο Πετρακόπουλος θα μπορούσε να το κάνει χωρίς ίντερνετ αυτό.
16: Και ο Τσακίρης.
17: Και ο Τσακίρης, ναι, εντάξει. Ναι. Και ο Μπόμης και.
16: Ναι, ρε, αγόρε μου. Δηλαδή, ο Σταύρος, ο συγχωρεμένος,
17: ναι.
16: Ο Σταύρος, είχε μπροστά του βιβλία ολόκληρα. Και μάλιστα είχα κάνει και μια κουβέντα με τον Τίνο τον Καραμητρούση προχθές που είχαμε βρεθεί.
17: Ναι.
16: Όλα αυτά τα τετράδια, ρε παιδί μου,
17: τα σπιράλ,
16: τα έχει η κόρη του, έτσι.
17: Βέβαια, η Ελένη να μας ακούει, ναι. Καλά να είναι.
16: Να είναι καλά και μπράβο, τιμά τον πατέρα της. Και λέμε, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό, άμα γίνει ένα βιβλίο, που δεν είναι βιβλίο, τόμος ολόκληρος είναι, δηλαδή είναι καταπληκτικό.
17: Δεν μπορείς πάλι, είναι, είχε ένα κώδικα ο κ. Ναι. Σταύρος, που δεν μπορεί, πρέπει να... Και να το βλέπεις, δεν καταλαβαίνεις πώς εξηγούνται κάποια σημαδάκια και πού σε παραπέμπουν και πώς τα. Αυτός τα ήξερε. Δεν λέω ότι έγραφε. Δηλαδή με αραβική γραφή και δεν ξέρεις.
16: Ναι, ναι.
17: Ελληνικά έγραφε ο άνθρωπος.
16: Ναι,
17: δεν λέω ότι αυτό. Αλλά είχε ένα κώδικα ότι να, εκείνη τη σεζόν για να βρεις εκείνο το παιχνίδι θα πάει. Τέλος
16: δηλαδή,
17: πάντων.
16: Εγώ για παράδειγμα όμως... ακολουθώ την ασπρόμαυρη βίβλο
17: ναι,
16: στο Facebook.
17: Ναι.
16: Έχουμε, πάρα πολλές φορές έχουμε επικαλεστεί τα παιδιά. Με την έννοια δηλαδή ότι όταν λέω κάτι, λέω το διάβασα στην ασπρόμαυρη βίβλο. Βίβλο. Μετά από κάθε ματς μπορεί να σου πει ρε παιδί μου ότι έφτασε ο π.χ. τι να σου πω τώρα, ο Τακουρίδης σου λέει ένα παράδειγμα, ξεπέρασε σε...
17: Ο Τακουρίδης.
16: Όποιος Τακουρίδης. Δηλαδή τελειώνει ένα ματς του ΠΑΟΚ ρε παιδί μου στο
17: ναι,
16: βόλεϊ.
17: Ναι,
16: μπορεί
17: ναι.
16: Να σε βγάλει στο επόμενο δεκάλεπτο
17: ναι.
16: Ότι έχει τα περισσότερα, τις περισσότερες, πώς το λένε, άσους στην ιστορία.
17: Ναι, ναι.
16: Σε 10 λεπτά όμως, όχι να περάσει ένας μήνας, ενάμιση μήνας. Αυτό λέω. Αυτό θέλει
17: αυτά...
16: και δουλειά. Δηλαδή είναι πολύ πράγμα. Να επιστρέψω στο μάντζιο.
17: Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπε ο Γιώργος Μάζης δεν είναι τη πλάκα.
16: Όχι, ρε. Ο Σάντος έχει κερδίσει 6 φορές τον Ολυμπιακό.
17: Με ποιες ομάδες. Ε, πώς έχει σημασία, το λέει
16: με
17: μέσα.
16: Ποιο,
17: το...
16: Με Παναθηναϊκό αποκλείεται.
17: Είναι δύσκολο.
16: Δηλαδή. Όχι, 3 αγώνες κάτσε με Παναθηναϊκό, 3 ή 4 έφυγε.
17: Θέλω να πω δύσκολο.
16: Με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
17: Ο Σάντος.
16: Ναι.
17: Ναι.
16: Ο Χιμένεθ 6 φορές.
17: Ο Χιμένεθ 6.
16: Ο Αλμέιδα 5. Ο Ζουνίδης 5, ο Γιωβάνοβιτς.
17: Κάτσε να σκεφτόμαστε λίγο. Έρε Γιώργο, πετάς ονόματα.
16: Γαργαλίστηκα, όχι.
17: Δηλαδή λες, ας πούμε, ο Χιμένεθ τώρα.
16: Ναι.
17: Λίγο να το δουλέψει όλο στο μυαλό του. Να σκεφτεί. Ο Χιμένεθ με τον Άρη κέρδισε, ας πούμε, φέτος τον Ολυμπιακό. Υπάρχει περίπτωση ο Χιμένεθ θα κέρδισε ή όλες είναι με την ΑΕΚ. Πάμε παρακάτω. Άλλο, δηλαδή, ο Ζουνίδης λες.
16: Ξεκινάμε λοιπόν και λέω.
17: Μετά ποιο είναι.
16: Έχουμε Λουτσέσκου, Μπάγεβιτς, Σάντος,
17: Αναστασιάδης.
16: Ηρακλή.
17: Σίγουρα. Όχι, σίγουρα βιάστηκα λίγο. Ηρακλή, περίμενε. Πιστεύω ναι. Δηλαδή, εγώ πρέπει να του ψάξω.
16: Μανόλο Χιμένεθ.
17: Χιμένεθ.
16: 6 και ακολουθούν με 5 Αλμέιδα.
17: Αλμέιδα, εντάξει, εύκολα.
16: Ουζουνίδης.
17: Ουζουνίδης, δύσκολο.
16: Γιατί δύσκολο.
17: Γιατί με ποιο, με Πανιόνιο, με Παναθηναϊκό. Όχι δύσκολο να τις επέτυχε. Με ποιο. Με... τα κλάματα.
16: Ωραία, να πω για το φίλο στον τελευταίο.
17: Ο Ουζουνίδης έχει καθίσει στου πάγκου.
16: Πολλόνομα.
17: Αυτό σου λέω. Με ποιες ομάδες. Μπορεί να υπάρχει μια ξεχασμένη εισαγωγή νίκη του με τον Εργοτέλεια. Με το συγγνώμη, με το. Πλατανιά.
16: Ωραία. Μάντζιο, αν μας ακούς, το θέμα σου είναι λυπές.
17: Όχι.
16: Ναι, ναι.
17: Σιγά τώρα κάθε ο Γιώργος.
16: Και ο Γιωβάνοβιτς 4.
17: Άλλο πάλι αυτό τώρα. Γιωβάνοβιτς. Να, εδώ είναι ο quiz τώρα. Ο Γιωβάνοβιτς είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό. Αυτό πρέπει να είναι το 2000. Ο Γιωβάνος με τον Παναθηναϊκό να είναι και οι 4. Πιθανότατα. Ή, δεν ξέρω.
16: Ηρακλή δεν έχει κερδίσει ο Γιωβάνος.
17: Ο Γιωβάνος δεν κάθισε πολύ στον. Βέβαια 3 φορές. Ίσως την πρώτη του με Μητυλινέο. Δεν ξέρω.
16: Και σαν σήμερα είχαμε επίσης, ξέχασα να το πω, εγώ το έκανα το θέμα για το πρωί για το Μέτροσπορ. Σαν σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν το λέω εγώ, χειροκροτήστε με. Σαν σήμερα ο ΠΑΟΚ το 2019,
17: ναι.
16: 5 Μαΐου, σφράγγισε το αίτητο πρωτάθλημα. Μέσα στα Γιάννενα.
17: Αχα.
16: Γιατί έχει κερδίσει το Λεβαδιακό 5-0. Γίνεται, ναι. Μπαίνει ο Βιερίνια με.
17: Την πατερίτσα.
16: Με το χιάσου. Δεν ήταν πατερίτσα, κάνω με χιαστού. Γίνεται η γιορτή.
17: Ναι.
16: Αλλά έμενε μία αγωνιστική. Και ήταν αυτή με τον ΠΑΣ.
17: Εγώ νόμιζα ότι είχε τελειώσει το
16: πρωτάθλημα. Όχι. Απλά είχε πάρει άδεια ο ΠΑΟΚ για να γίνει τότε η φιέστα.
17: Άντε ρε,
16: ναι. Και πάει στα Γιάννενα και θυμάμαι τον Λουτσέσκου στη συνέντευξη τύπου να λέει ότι αυτό ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι για μένα, το πιο αγωνιώδες παιχνίδι στη σεζόν. Και το εξήγησε.
17: Ναι.
16: Γιατί ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι μένει ένα παιχνίδι για να γράψουμε ιστορία. Τον τίτλο τον είχε πάρει. Ετοιμαζόταν και για το κύπελο τελικός που πήρε τον double. Και λέει, γνωρίζουμε ότι ένα παιχνίδι έχει μείνει για να το πάρουμε αίτητη.
17: Ναι.
16: Μεθυσμένοι εμείς, φιέστες, βιέστες κτλ. Μπορεί να πετούσα ένα ετώ. Λέει, όλη τη βδομάδα προσπαθούσα, λέει, να πείσω τους παίκτες μου, όχι ότι χρειάστηκε
17: καλό,
16: πολύ,
17: καλό,
16: ότι πρέπει να το πάρουμε αίτητη. Και είχε κερδίσει 2-0 το ΠΑΟΚ.
17: Καλό.
16: Ναι. Εκείνο το μάτς. Το καλύτερο είναι αυτά που μαθαίνουμε για τη Σιδενόρ.
17: Σιδενόρ είναι. Το ξέρεις ότι είναι η νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά.
16: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο τον Επιτροπάκη, ο οποίος μας θυμίζει ότι από εδώ και λίγο καιρό έχει ξεκινήσει και επίσημη η αντιπυρική περίοδος.
17: Ναι.
16: Την αγάπη μου Τάσος φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυροσβέστης Καρίστου.
17: Εννοούμε αντιπυρική, εννοούμε, δηλαδή πώς, τι εννοούμε όταν λέμε αρχίζει η αντιπυρική περίοδος. Αρχίζουμε να περιπολούμε, τι να κάνουμε.
16: Να περιπολούμε.
17: Είμαστε πιο alert.
16: Είμαστε λίγο πιο alert. Δηλαδή, να σου πω κάτι, χειμώνα, άμα βρέχει, μπορεί να πάω στο δάσος για μπάρμπεκιου με τη βροχή να καλυφθώ και να κάνω. Πλάκα κάνω.
17: Δεν θα ανάψουμε ποτέ τα κάρτα.
16: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, μας στέλνει και φωτογραφία. Κάνω ντου στην Εύβοια, να ξέρεις, τέλος του μήνα.
17: Αυτό.
16: Πάω εδιψώ.
17: Γιατί?
16: Γαμοβαφτίσια.
17: Όχι, λόγω ηλικίας, μήπως.
16: Όχι.
17: Δεν κάνει καμιά βουτίτσα εκεί στα ιαματικά.
16: Γαμοβαφτίσια.
17: Λειτουργούν τις εδιψού τα ιαματικά.
16: Δεν ξέρω, εγώ πηγαίνω στα καμένα βούρλα.
17: Εσύ πας με την νεολαία, πας.
16: Στα καμένα βούρλα.
17: Στα beach bar.
16: Πάω γλύφα και από γλύφα περνάω απέναντι, να ξέρεις.
17: Γλύφα. Τι είναι πάλι αυτό.
16: Δεν ξέρεις που είναι.
17: Παιδιά, κάποια ονόματα δεν πρέπει να απαγορεύονται στην Ελλάδα.
16: Γλύφα, ρε, από εκεί πέρυσι το είναι... ferry board και σε πάει απέναντι στην Ελλάδα.
17: Δηλαδή, γλύφα είναι όνομα που πρέπει να είναι επιτρεπτό, ας πούμε.
16: Γιατί σε ενοχλεί η γλύφα και δεν σε ενοχλεί το αυγό.
17: Χθες μου το αυγό, γιατί να με ενοχλεί το αυγό.
16: Δηλαδή, χωριό αυγό.
17: Το αυγό. Η γλύφα είναι ωραίο όνομα να το ακούει κάποιο. Από πού είσαι, από τη γλύφα.
16: Ναι, γιατί άμα πει από πού είσαι, από το αυγό.
17: Από το αυγό, α είναι από το. Χτες έγινε για τη Λούτσα, ο άλλος είναι από τη Λούτσα. Αλλάξτε τα ονόματα, δεν είναι κακό.
16: Καλημέρα και στο Θωμά, τον οποίο δεν μπορώ να διαβάσω φυσικά το μήνυμά σου.
17: Γιατί, αγγλικά γράφει.
16: Λέει ο Γιώργος πού... κάτι. Ρε παιδιά, μισό αποτύπωμα βρήκαν στο Ρωμανό μετά από τόσα χρόνια για τη Μαρφίν, τίποτα.
17: Αυτό είναι μια ανοιχτή δυστυχώς υπόθεση. Δυστυχώς. Και έχει δει ποιος το στέλνει, ποιος φίλος.
16: Ο Γιώργος. Ψάρας. Ναι. Ψάρας.
17: Κυνηγός θα είναι. Τι να σου πω κι εγώ τώρα.
16: Ναι.
17: Είπαμε κάποια στιγμή μερικές πώς δένουν μερικά πραγματάκια. Λέγαμε για τη μεταγραφή του Βέλιου στην Everton.
16: Ναι. Τη μεγάλη Everton.
17: Τη μεγάλη
16: Everton. Αυτή τη βδομάδα θα λέγαμε μεγάλη Everton.
17: Τα ζαχαρωτά είναι αυτά.
16: Αυτά είναι τα
17: Περίμενε, είναι εφοπλιστές ή ζαχαρωτά. Είναι και τα δύο παρατσούκια για την Everton, δεν είναι.
16: Ναι, ναι.
17: Και τι σχέση, τέλος πάντων, εφοπλιστή.
16: Θα σου πω, ήταν ένας εφοπλιστής, είχε πολλά λεφτά. αλλά είχε τρέλα με τα ζαχαρωτά.
17: Κόψε τον Ρίκο. Πάμε στον επόμενο φίλο.
16: Έμισε, ανέβασε το ζάχαρο και έφυγε.
17: Ναι, ωραία.
16: Και για να τον τιμήσουν, είπανε ο εφοπλιστής Βέλιος... με τα ζαχαρωτά.
17: Ωραίο. Ο Βέλιος.
16: Ωραίο.
17: Ο Βέλιος τότε είχε πάει. Ο μάνατζερ του Βέλιο, αυτό που τον εκπροσωπούσε ήταν ο Θεόφιλος Καρασαβίδης. Ο αδερφός του Άρη, δηλαδή. Τώρα θα μου πεις αυτό που κολλάει. Κολλάει, μου ήρθε στο μυαλό ένα συνειρμό. Έβλεπα και αναρωτιόμουν πώς είναι, ρε φίλε, να είσαι ο Κιζηρίδης, να είσαι βασικό στη Χαρτ. Κιζή. Ο Κιζή. Όχι ο Νίκος.
16: Ναι,
17: αυτός που είναι τώρα, ο Αλέξανδρος. Να είσαι βασικό στη Χαρτ.
16: Κέρδισε.
17: να κερδίζεις τη Rangers, να την πετάς έξω από το πρωτάθλημα τη Rangers, να συνεχίζεις εσύ να είσαι πουλ για το πρωτάθλημα και να χρειάζεται κάποιος να γυρίσει τελευταία φορά που το πρωτάθλημα στη Σκωτία δεν το πήρε ούτε η Celtic ούτε οι Rangers.
0: Ναι.
17: Πρέπει, φίλε, αν δεν κάνω τώρα, δεν κάνω πολύ μεγάλος, να είναι το 1985 που το είχε πάρει η Aberdeen.
0: Ας το κάνω.
17: Και δεν ξέρω αν εδώ υπάρχει σχέση με τον Sir Alex.
16: Α, καταλαβαίνεις, πολύ δηλαδή, καλή ψαγμένος.
17: Ψαγμένος δεν ξέρω αν είναι ψαγμένος. Αν ψαγμένος θα στα έλεγα όλα στο πιάτο. Αλλά έχω όλο
16: κάτσε,
17: κάτι
16: πατήσω
17: ερωτηματικά. Α, τέλος πάντων, η Aberdeen το 85 παίρνει πρωτάθλημα στη Σκωτία. Και από τότε, από το 85, εκτός αν μου φεύγει καμιά κουκίδα τώρα, τι να σου πω. Από τότε, από το 85 μέχρι τώρα που είναι κατά σύμπτωση 2025, άρα πόσα χρόνια είμαστε, 20-40. Τόσα είναι.
16: 37 χρονών, Sir Alex Ferguson.
17: Προπονητής.
16: 37 χρονών.
17: Ναι.
16: Ναι, ναι. Ωρα.
17: Λοιπόν, και 40 χρόνια δηλαδή μετά, πάει να πάρει πρωτάθλημα μία άλλη ομάδα στη Σκωτία που δεν είναι η Celtic Rangers. Και σε αυτή την ομάδα παίζει ένα παιδί, ο Κιζηρίδης, και γιατί τώρα τον έκανα σεισμό με τον Καρασάβη που μου ήρθε ο Βέλιος. Γιατί και αυτός είναι από τη Σκίδρα. Δηλαδή η Σκίδρα, εδώ στη η Σκίδρα εννοώ η δικιά μας, εδώ στην Μπέλα. Έτσι δεν λέω καλά νησί. Εκείνο είναι Ίδρα. Εγώ μπερδεύω, ας πούμε, την Ιγουμένιτσα με την Ιγουμένισσα.
16: Καλά, εσύ τα καράβια, ναι.
17: Αλλά αυτό το έχω. Σκίδρα, Ίδρα είναι διαφορετικά πράγματα.
16: Εννοείται.
17: Λέσβος, Μυτιλίνη, το ίδιο.
16: Το ίδιο. Α, και χρόνια πολλά και στη Μυτιλίνη.
17: Γιατί, σήμερα.
16: Ναι. Αγία Ειρήνη, δεν είναι.
17: Γιορτάζει.
16: Έχει πάει στο μοναστήρι.
17: Όχι. Ναι. Δεν έχω πάει γενικώ Λέσβο.
16: Η Αγία Ειρήνη, η Ειρηνούλα που λένε που την έκαψαν ζωντανή.
17: Από τους τρεις Αγίους το μικρό το κορίτσι, ναι, δηλαδή που λέμε Άγιος Νικόλαος, Άγιος Ραφαήλ, Αγία Ειρήνη.
16: Ναι, ναι. Έχω πάει, φοβερό.
17: Ναι. Άντρε, Γιώργο.
16: Έχω και αγίασμα, άμα θες σου φέρω κρατημένο.
17: Ναι, άμα το θυμίζω.
16: Δεν χάλασε.
17: Δεν χαλάει. Mm. Χαλάει τι.
16: Ρωτάω, ρε φίλε.
17: Λοιπόν, το... και λέω αυτό, ότι ο Κιζηρίδης να είναι, ας πούμε, στη Σκίδρα. Και η Σκίδρα να έχει βγάλει, ας πούμε, να έχει βγάλει αδέρφια Καρασαβίδη, να έχει βγάλει Κιζηρίδη, να έχει βγάλει. Mm.

0: Άμα το πάρει χάρη, σίγουρα θα. Το βλέπω καμιά φορά από τον Ταμπίζα, από τον Καλού ή Νιουκάστιλ και τέτοια. Επειδή ξέρουν να τιμά και να σέβονται στο εξωτερικό, εγώ πιστεύω θα είναι. Και επειδή και τώρα έχει Έλληνα η Χάρτς, πολύ εύκολα μπορεί να παραπέμψει, να τον καλέσει τον Καρυπίδη κτλ.
1: Όχι, νομίζω. Άκου λίγο.
0: Ακούω.
1: Εκτός άμα είμαι τόσο πολύ χάλια.
0: Όχι,
1: γενικώ είμαι χάλια.
0: Ωραίο, σε πάνε μίλα τη.
1: Χάρτς πάω και 1-2, 24/8/2023. Ήμουνα εκεί μέσα, το κάναμε μετάδοση στον αγώνα.
0: Ναι.
1: Και μετά από μια εβδομάδα τον κερδίζει ο ΠΑΟΚ 31. Ήταν τα play-off του Conference League τότε.
0: Ναι.
1: Είχανε τιμήσει τον Καρυπίδη.
0: Πότε έγινε αυτό?
1: 24/8/2023. Τον είχανε τιμήσει τον Καρυπίδη. Okay. Ήμουν εκεί.
0: Ωραίο.
1: Αλλά αυτό που ήθελα να σου απαντήσω είναι ότι εκείνη τη χρονιά παίρνει το πρωτάθλημα,
0: ναι, ναι,
1: με Σερ Αλέξ.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο μισό είναι ταυτόχρονα προπονητής και της Εθνικής Σκωτίας.
0: Α,
1: ναι, και καπάκι μετά την επόμενη χρονιά πάει για να γράψει ιστορία με την Μάντσεστερ.
0: Η Χάρτη, η οποία η Χάρτσα, από το 1900 έχει πλάκα, από το 1960 έχουν να πάρουν πρωτάθλημα, έχουν πάρει 4 στη Σκωτία, ναι, και το τελευταίο είναι το 1960. Ενάσε τώρα, ας πούμε, ένας Έλληνας να έχει και βασικό ρόλο και να λες εσύ τι έκανες το Σαββατοκύριακο. Πήγαμε ψαράκι. Εγώ πήρα πρωτάθλημα με τη Χάρτς.
1: Και ο Ποστέκοκλου από εκεί που είναι, του λέει: εγώ έχω πάρει 2-3-4-5.
0: Ναι, αλλά με τη Σέλτικ. Και ο Γιακουμάκης έκανε πράγματα στη Σκωτία, αλλά με τη Σέλτικ. Ναι, ή και άλλοι. Ο Σαμαράς που τον αγαπώ πολύ. Αλλά με τη Σέλτικ.
1: Είχε βγει δεύτερη τη χρονιά που βγήκε πρώτη η Ρουσλάνα και τρίτος ο Σάκης. Κομματάρα.
0: Κομματάρα.
1: Γι' αυτό που λέει.
0: Ποια ήταν η Ρουσλάνα πρώτη? Α, η Ρουσλάνα με τις γούνες που. Εκείνο το...
1: Η Ρουσλάνα με τις σεάλε, με τα μπούτια.
0: Δεν ήταν. Ναι, και ναι, ο Σάκης, ναι, που έκανε την Τουμπά.
1: Κάτι τέτοιο, ξέρω εγώ. Τουμπά.
0: Εκεί το σεξ αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σοβαρά, η τριάδα Eurovision ήταν. Πολύ δυνατό.
1: Τι, πάω Ολυμπιακό Σάι. Μάχη γερή. Καλημέρα από Μέτσοβο, σας ακούω, λέει ο Αναστάσης.
0: Μπράβο,
1: New entry.
0: Μπράβο, φίλε.
1: Ναι.
0: Μπράβο, δηλαδή λες και έστειλε μήνυμα από την Αλάσκα. Γεια σας από τον ακτικό κύκλο, σας ακούω. Στο Μέτσοβο είσαι, ρε φίλε. Αν δεν ακούγεστε στο Μέτσοβο, το κλείσουμε το. Το έχουμε κεραίες, φτάνουνε. Αναστάση, με παρεξηγείς.
1: Καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Κολονία που μας ποστάρει ένα. Αυτό βγήκε χθες, σήμερα μάλλον. 5,8 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός, λέει, ανάπλασης του Χατζόγλου σχολείου. Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας ενημέρωσε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την πλήρη ετοιμότητα της Περιφερειακής Ενότητας να υλοποιήσει την ανακοίνηση και επανάχρηση του ιστορικού Χατζόγλου σχολείου. Ναι. Το έργο χαρακτηρίζεται ως σταθμός για την Κατερίνη, καθώς αποτελέσει ένα νέο πυρήνα εκπαιδευτικών και κοινωνικών δομών. Το βλέπουμε εδώ. Αλλά φαντάζομαι ότι η ένσταση του Αλέξανδρου είναι 5,8. Πάρα πολλά. Εντάξει, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις.
0: Ωραία. Και αυτό που ξέρω σίγουρα, αυτό το ξέρω που είπες, αλλά σίγουρα ξέρω γιατί η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα έργα και βιώσιμα κτίρια. Ακολουθεί αυστηρές πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου, με αξιοπιστία, συνέπεια και υπογραφή που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά. Σε κάθε σημαντικό έργο, από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του, με σιγουριά και υψηλή ποιότητα.
1: Ευχαριστούμε και τον Τζιοβάνι, τον Παπαγιάννη, τον Φιλαράκι, μου λέει καλημέρα, Γιώργα, ρε ίντερ είναι. Και ο Αλέξανδρος ο Κολιόπουλος που μου έστειλε μήνυμα, ίντερ είναι. Και το φιλαράκι μας ο Κώστας, ο Δελής. Από Σέρες.
0: Ίντερ.
1: Όχι. Θα μαγευτείς με την Εδιψώ πολύ ησυχομέρος.
0: Νόμιζα. Θα μαγευτείς με την πολύ ησυχομέρος. Και τι θα μαγευτείς αφού είναι ήσυχο.
1: Και φοβερό μήνυμα από τον Κώστα. Ο Αναστασιάδης έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό και με τη Λάρισα.
0: Να, εδώ.
1: Μπρο, χειροκροτάμε.
0: Εδώ, φίλε.
1: Δηλαδή, Βελή, δεν σε χειροκροτάω έτσι, ήταν μου φέρει πονηρά.
0: Ποιο το έγραψε αυτό?
1: Ο Κώστας, δηλαδή.
0: Ο Κώστας, ναι. Εδώ, ο Κώστας είναι συνάδελφο, έτσι. Συνάδελφο από τις Σέρες, που εδώ μας βάζει τα γυαλιά του, βγάζουμε το καπέλο. Βέβαια, βλέπεις. Εδώ πώς αλλάζει η εικόνα. Μπράβο, έτσι. Γιώργο, θα έλεγα. Μπράβο, ρε Κώστα.
1: Πασεραϊκά, ρε.
0: Βέβαια, ρε, φίλε. Και... Πώς.
1: Να τιμήσουμε, λες, την Κηφισιά. Να δώσουμε πλακέτες και εκεί.
0: Ποιο να τιμήσει?
1: Πάμε στις Σέρες να δώσουμε λουλούδια. Παιδιά, καλώς ήρθατε.
0: Εμείς
1: αγαπάμε. Ναι, γενικά. Σερέοι, όλοι σερέοι να πάμε.
0: Τι είμαστε εμείς? Πάμε έξω. Είχε. Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε sold out στο προηγούμενο με τη Λάρισα. Με τη ΡΑΕΛ. Sold out στα διαθέσιμα εισιτήρια. Δεν είχε ανοίξει το πέταλο.
1: Γιατί δεν το είχε ανοίξει?
0: των φιλοξενούμενων.
1: Γιατί δεν το άνοιξε για τους

0: χρέους.
1: Δεν ξέρω. Να πάρε τι τηλέφωνο έχουν στα. Πάρε ρώτα, τι να σου. 2-3-21-0.
0: Όχι, το θυμάται απ' έξω.
1: Όχι, ξεκίνα με 2-3-21-0. Παίρνε μετά πενταψήφια.
0: Και θα σταματήσω σουβλάκια Μπάμπη.
1: Γεια σα, γραφεία Πασεραϊκό. Όχι, σουβλάκια Μπάμπη. Εσένα ήθελα. Άκου, αδερφέ. Τέλο πάντων. Γιατί δεν άνοιξα το πέταλο φιλοξενούμενο, σου πει ο πού να ξέρω, φίλε, σουβλάκια κάνω. Ωραία. Στα σουβλάκια λοιπόν. Πάλε 4.
0: Πάλε 99, να μην τα κάνω 100. Ποιο θα τα φάει.
1: Πάντω ανακοίνωσε sold out στο ημίχρονο. Ναι. Του αγώνα με
0: μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, Πάγκο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που έρχεται.
1: Το Χ2 το βραδινό.
0: Όχι.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
4: Μία μωρέ, μία μωρέ.
2: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
5: Espresso Macchiato.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
0: Δημητρίου, ψαρικά, κρεατικά, λαχταριστά, γλυκά, ποτά, οργανώστε την παρέα σας, κάντε κράτηση. Θα σας ξαναδώσω τηλέφωνο 2-3-10-75-90-00. Όσοι έχετε πάει εκεί προκατελημένοι, έχετε κάνει την κολοτούμπα του αιώνα και μας αποθεώνετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κατά σειρά. Λελίδη, Καζαμπάκα, Γαβριλίδη. Ευχαριστούμε την κυρία Λίλα Γκουλιώνη. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Ακολουθεί αρχικά Παναγιώτης Σωτηρόπουλος για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια καλό μπούζο να έχουμε. Γεια σας.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Ασπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Συνεχίζεται το Brand Affair και καταραίει εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Σε δίλημα για νέες επιθέσεις ή διαπραγμάτευση εμφανίζεται να βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, ενώ και στο μέτωπο του Νότιου Λιβάνου τα ισραηλινικά πλήγματα συνεχίζονται. Στην αποτυχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ να αποτρέψουν την κατασκευή πυρηνικού όπλου από το Ιράν αναφέρεται το Reuters. Όπως σημειώνει, παρά τους βομβαρδισμούς, το Ιράν θα χρειαστεί από 9 μήνες έως ένα χρόνο για να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, κάτι το οποίο δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχεται η Ολομέλεια της Βουλής αυτή την ώρα. Μετά από 27 χρόνια, ο Πατριάρχης θα τοποθετηθεί στο Σώμα της Βουλής, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και των πολιτικών αρχηγών. Σε νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από τους ανήλικους, προανήγγειλε πως θα προχωρήσει η κυβέρνηση στο Μέγκο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν υπογράμμισης σχετικά. Τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Ryanair σήμερα νωρίς το απόγευμα σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης της βάσης της εταιρείας από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα έχει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου. Τέλος, από την πτώση της θερμοκρασίας σε καλοκαιρινές συνθήκες εξελίσσεται σταδιακά ο καιρός. Στο τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς με αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
15: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
21: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
20: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος?
24: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα Γάλακτος Λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά Εύγα στη μισή τιμή.
29: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
30: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μην το χάσεις.
31: Στο ΚΔΑ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Goal!
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
6: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
5: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
7: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
5: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε! Πάμε! Πάμε! Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζα, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Τον Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα στο production. Στην κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία πες Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολη 95, Gallop to the point εκεί για σας. Και καθώς από τα Gallop που έχουμε από χθες, βλέπω ένα τεράστιο κύμα αισιοδοξίας ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει ένα φοβερό comeback στην κορυφή. Οπότε σήμερα αποφασίσαμε να γυρίσουμε ανάποδα το ποτήρι. Το βλέπαμε μισογεμάτο, πάμε να το δούμε μισοάδιο. Το ερώτημα για σας είναι το εξής. Αν πιστεύετε τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος και έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο, ότι η ΑΕΚ μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το Gallup για σας. Instagram stories Μετρόπολης 955. Πάρτε θέση, ψηφίστε. Το ερώτημα το ξαναβάζω. Είμαστε τρεις φορές, τρεις στροφές πριν το φινάλε. Η ΑΕΚ είναι συν 6 βαθμούς πάνω από τον δεύτερο ή από τους δεύτερους. Το ερώτημα εδώ για σας είναι, μπορεί η ΑΕΚ να χάσει το πρωτάθλημα? Χάνετε ένα τέτοιο πρωτάθλημα, μπορεί να το χάσει η ΑΕΚ? Instagram stories Μετρόπολης 955. Πάρτε θέση, ψηφίστε. Και καθώς λέω για ΠΑΟΚ και η αισιοδοξία μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού χτυπάει κόκκινο, θα ακούσετε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάντζιο σε λίγο. Είναι γνωστό ότι ο Ιβάν Σαββίδης έχει τις οικονομικές δυσκολίες που τον ταλαιπωρούν λόγω του πολέμου. Αυτό αποτελεί ένα κοινό μυστικό μετά τα σάξιον, τους περιορισμούς, τις απαγορεύσεις που έχουν θέσει η Δυτική στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Εδώ θα μάθετε και θα ακούσετε πώς μπορούν Ρασβάν Λουτσέσκου και παίκτες του ΠΑΟΚ να βοηθήσουν ώστε να εσρεύσει ζεστό χρήμα στα ταμεία και ο ΠΑΟΚ να φύγει μπροστά. Για να το πετύχουν αυτό θα πρέπει έστω και μέσα από την δεύτερη θέση να οδηγήσουν τον ΠΑΟΚ στους πάλε ποτέ ομίλους του Champions League. Πόσο ΠΑΟΚ μπορεί να μπει στους ισχυρούς, τι ακριβώς πρέπει να συμβεί, αν τα καταφέρουν, τι εκατομμύρια θα πέσουν στο ταμείο τα οποία η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα έχει ανάγκη εδώ και τώρα. Και προσέξτε, θα ακούσετε το challenge, γιατί στους ομίλους του Champions League ο Ολυμπιακός έχει φωνάξει παρόν 21 φορές. Παναθηναϊκός ΑΕΚ νομίζω 5 και 4 φορές αντίστοιχα έχουν πάει στους ομίλους. Θα ακούσουμε σε λίγο από τον Γιώργο Μάντζιο. Ο ΠΑΟΚ δεν τα έχει καταφέρει καμία. Να μια πολύ ισχυρή πρόκληση. Όχι μόνο πάω στο δρόμο του Champions League, αλλά να καταφέρω να μπω και στους ομίλους. Θα μου πει κάποιος, ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε, όμως το δικίνεστη προβλέπει και είναι ο δρόμος τον οποίο έχει ο ΠΑΟΚ μπροστά. Ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον Κυριάκο Θωμαίδη επίσης λίγο αργότερα. Τι λέει σήμερα ο Θόδωρος Καρυπίδης? Όλοι γράφουν, λένε, μιλάνε για αυτόν χωρίς αυτόν. Τι λέει σήμερα όμως ο Καρυπίδης? Υπάρχει αγοραστής για την ΠΑΕ Άρης. Υπάρχει ενδιαφέρον. Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό του. Προτίθεται να δώσει την ΠΑΕ Άρης. Έχει χρέη ΠΑΕ. Σε ποιο ύψος φτάνουν τα χρέη? Τι λέει ο Καρυπίδης για όλα αυτά και όλα όσα ακούγονται για αυτόν χωρίς αυτόν? Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Κυριάκο Θωμαίδη λίγο μετά τη 1:30. Νομίζω ότι θα μπουν πολλά πράγματα στη θέση τους από το ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαίδη. Για τον Άρη θα έχουμε και ρεπορτάζ από Γιώργο Στράντσαλη, ο οποίος μοναδικός απεσταλμένος όλων των μέσων της Θεσσαλονίκης στο Ηράκλειο της Κρήτης για το παιχνίδι με τον Όφη. Ο Άρης πάει να παίξει στο Ηράκλειο με τον Όφη. Μόνο το Μετρόπολη, συγχωρέστε με, δεν είναι ένδειξη αλαζονίας. Η καταγραφή της πραγματικότητας δεν αποτελεί αλαζονία. Από όλα τα μέσα, θέλετε από τα site του Άρη, από τα site του Άρη. Θέλετε από τα ραδιόφωνα που μιλούν για τον Άρη, από τα ραδιόφωνα που μιλούν για τον Άρη. Από όλα τα μέσα, μόνο το Μετρόπολης έχει δικό του απεσταλμένο, με δικά του έξοδα στο Ηράκλειο, σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει παντελώς κανένα ενδιαφέρον. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ και για την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή. Όμως πάμε να δώσουμε μια θερμή καλησπέρα στον Γιώργο Αυτιά, ο οποίος έχει πολλές ιδιότητες, αλλά ανάμεσα στις άλλες είναι και ένας ένθερμος φίλαθλος του ΠΑΟ. Και δεν ξέρω για τον Γιώργο αν η νίκη επί του Ολυμπιακού αποτελεί παρηγοριά συναισθήματος ή όχι. Γιώργο μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Είμαι καλά, ξεκινώ με μια είδηση πολύ σημαντική.
0: Μπράβο, δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος.
1: Καλό τη θρηλυκή ομάδα του ΠΑΟΚ που κέρδισε το πρώτο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, ναι, το Σεπτέμβριο στις Βρυξέλλες για τα 100 χρόνια.
0: Μπράβο, μπράβο Γιώργο. Όταν λες καλό, εννοείς τους φιλοξενείς, φιλοξενούμε το Αυτιά.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, μίλησα με τον Κώστα τον Ορφανό, ναι, μπορείς να επικοινωνήσεις και εσύ μαζί του. Ναι. Καταρχήν, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας και στη Βόρειο Ελλάδα.
0: Μπράβο,
1: έτσι.
0: Μπράβο.
1: Αγαπάμε Θεσσαλονίκη, Βόρειο Ελλάδα, ΠΑΟΚ, αλλά και τις άλλες ομάδες. Άρη, Ηρακλή, Καλαμαριά. Γιατί? Γιατί όσο πιο πολλές ομάδες της Βορείου Ελλάδος είναι στο πρωτάθλημα, τόσο πολύ, τόσο καλύτερο. Για ωραιότερο πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι λοιπόν, το είχα σκοπό και πριν το κύπελο.
0: Ναι.
1: Είχα μιλήσει με τον κύριο Παντελίδη, τώρα μίλησα με τον Κώστα τον Ορφανό.
0: Ναι.
1: Όσοι μπορέσουν από την παλιά ομάδα 6-7 ποδοσφαιριστές να έρθουν απάνω, να τους ξεναγήσω, να πω στην Ευρώπη ότι να, ο ΠΑΟΚ με τα κύπελά του, τα πρωταθλήματα, με την ελπίδα του μέλλοντος, γιατί η ελπίδα δεν σταματάει ποτέ να υπάρχει στις μεγάλες ομάδες. Είδες, η Bayern στη Γερμανία έκανε κοιλιά και ξαναβγήκε δυνατά. Η Real πάει πίσω. Αυτά τα έχουν οι ομάδες. Βέβαια, εκείνο το Σάββατο με τον Όφη ήταν...
0: Κάτσε λίγο. Πριν πάμε στον Όφη. Άρα αυτό που κάνεις είναι κάτι πολύ σημαντικό. Άρα θα διεξιωθεί ο Γιώργος στις Βρυξέλλες στην ομάδα του ΠΑΟΚ της χρυσής δεκαετίας. Και αυτό θα είναι μια πολύ ζωντανή διαφήμιση και για το brand που λέγεται ΠΑΟΚ.
1: Έτσι λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ, γιατί για μας ο ΠΑΟΚ είναι... Τι να σου πω, είναι κομμάτι ζωής μας. Είναι ένας θρύλος ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα έρθουν και κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής,
0: ναι,
1: και της Κομωτινής,
0: ναι,
1: για να πλαισιώσουν δηλαδή ένα 25 άτομα από τη Βόρειο Ελλάδα. Στο επόμενο γκρουπ θα ηγηθείς εσύ μαζί με το Μίνο και πολλούς άλλους φίλους. Τώρα ποιοι θα έρθουν απάνω δεν ξέρω, αλλά εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι τον Τερζανίδη να κάνει πάσες στον Κούδα και το Άτι του Βορρά να φεύγει μπρος σαν βέλος. Θυμάμαι τον Κούλι τον Αποστολίδη, τον Κώστα τον Ιωσηφίδη. Θυμάμαι αυτή τη φοβερή ομάδα με τον Φορτούλα τερματοφύλακα, Γούναρη, Πέλιο, Ιωσηφίδη, Φουντουκίδη, Καράφη, Τερζανίδη, Κούδα, Αποστολίδη, μετά Κερμανίδης, μετά... Από την Κρήτη ο Δαμανάκης, μετά τα αδέρφια, δηλαδή.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Τι να σου πω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Περίμενε λίγο, περίμενε. Βάλε άνω τελεία να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έλα.
0: Ο Αυτιάς πώς έγινε ΠΑΟΚτσης? Πώς έγινε ΠΑΟΚτσης?
1: Να σου πω. Ήμουνα στη Σάμο.
0: Στη Σάμο, ναι.
1: Ήμουνα στη Σάμο μαθητής γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Όλοι ήταν Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί και ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τότε η ομάδα άρχισε να ανεβαίνει και πήρε το πρώτο κύπελο.
0: Ναι.
1: Σήμερα σου αποκαλύπτω.
0: Ναι.
1: Στη Σάμο δεν είχαμε ρεύμα, είχαμε μόνο λάμπες με πετρέλαιο. Η πρώτη μέρα που είδα τηλεόραση στη ζωή μου, δεν θα το ξεχάσω, το λέω σε όλες τις συνεντεύξεις, ήταν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός,
0: ναι,
1: στο στάδιο Καραϊσκάκη τότε που κερδίσαμε το πρώτο κύπελο με το ανάποδο ψαλίδι του Ματζουράκη που ακυρώθηκε εκείνο το φοβερό γκολ. Η πρώτη φορά που είδα τηλεόραση ήταν να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Το φαντάζεσαι αυτό?
0: Ήταν σημαδιακό για σένα αυτό, ε?
1: Ήταν αυτό, αυτό στη ζωή μου, πρόσεξε, γιατί ήμουν μαθητής πέμπτης γυμνασίου. Τότε δεν υπήρχε λύκειο. Και όταν το έλεγα στον Γιώργο τον Κούδα στην παρουσίαση του βιβλίου τότε με τον Λουτσέσκου, και ο Γιώργος έτσι συγκινήθηκε πάρα πολύ, το ξέρει και ο Ορφανός, το ξέρουν και οι υπόλοιποι, ο Φορτούλα κλπ. Και λέω, παιδιά, έζησα αυτή την υπόθεση, αυτή τη στιγμή. Παιδάκι, τώρα καταλαβαίνεις.
0: Και πρόσεξε κάτι, εκεί έγινες ΠΑΟΚ, αλλά εσύ δεν είσαι ένας απλός φίλαθλος, είσαι ένας ένθερμος φίλαθλος.
1: Μετά, άκου να δεις στο γήπεδο τι έγινε. Έπαιζε ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφια. Ήταν Κυριακή απόγευμα. Ήταν η χρονιά που κέρδισε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Και την επόμενη έδινα ποινικό. Και είχα πάρει και το βιβλίο μαζί μου.
0: Στο γήπεδο. Πού το πεις? Στις εξέδρες. Να διαβάσεις εξέδρες.
1: Για διαβάσεις. Λοιπόν, διάβασα ποινικό. Πρόσεξε τώρα. Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ έγινε κόλαση στην κερκίδα.
0: Πέταξε το βιβλίο στον αέρα. Πάνε, πάει το βιβλίο.
1: Πίσω μου, ξέρεις ποιος καθότανε? Ποιος? Ο καθηγητής. Που λέει, λέω, κύριε καθηγητά, μου λέει, μην ανησυχείς, εγώ ΠΑΟΚ είμαι.
0: Καλά που δεν έπεσε σε αντίπαλα, σε κόψει κιόλας.
1: Ακριβώς. Επίσης και πολλά άλλα γεγονότα. Κοίτα, με σέβονται στην Αθήνα γιατί? Γιατί είμαι υπέρμαχος των δυνατών ομάδων μας στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση να πηγαίνουν καλά όλες οι ομάδες. Φέτος και εμείς πήγαμε καλά, αλλά υπάρχει ένα θέμα.
0: Ποιο το θέμα?
1: Ο ΠΑΟΚ έσκασε ως ομάδα, έσκασε. Όταν λέμε έσκασε, έσκασε. Μετά τους τρεις αγώνες με Ολυμπιακό, Πανεθνιακό και ΑΕΚ που τους κέρδισε στην Αθήνα. Δηλαδή δεν είχε τους 22 για να τρέχει μια ομάδα Ευρώπη, κύπελο Ελλάδος και πρωτάθλημα Ελλάδος, πρέπει να έχει 22 έτοιμους
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Πάρα πολύ σωστό.
1: Αν λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει 22 έτοιμους, διότι ο Λουτσέσκου τι αναγκαζόταν να κάνει? Ας πούμε, στον τελικό του κυπέλου, αφού βλέπεις ότι ο Γερεμέβη τραβάζει τα κολλάκια, και ο μικρός που πήραμε τον Ιανουάριο έχει πνευμόνια, βάζω να πήρε αρχή να χώσει δύο γκολ εδώ στο μάτς.
0: Αχ, δεν προπονητής αυτιάς τώρα. Πάμε στον προπονητή τώρα.
1: Ή να σου πω, πίκραμε τον Αναστασιάδη, δεν σου λέω τίποτα. Μεταξύ, μιλούσαμε μερικούς.
0: Τι γίνεται?
1: Ακούς, βάζεις πνευμόνια στην αρχή, ρε. Είδες τι έβαλε προχθές, τι έγινε? Προχθές, κοίτα, στο δεύτερο ημίχρονο, Ολυμπιακός είχε το πρώτο 15 λεπτό, μας πίεσε. Πίσω ο Σλοβάκος τα πιάνει καλά και έχει και ένα αέρια, αν και είναι ψηλός, δεν πιάνει τρόπιτες κάτω, τα μαζεύει.
0: Τι δεν πιάνει κάτω, πώς το πες αυτό, δεν πιάνει κάτω?
1: Όταν τρώνε συρτό γκολ ψηλή, λέμε πιάνει τρόπιτες.
0: Πιάνει τρόπιτες, καλό.
1: Λοιπόν, αν πάμε, κοίταξε να διασβάζουμε λίγο χιούμορ, γιατί εγώ κοινό το
0: Σάββατο. Έτσι πρέπει, Γιώργο, έτσι πρέπει.
1: Κοίτα, εγώ έπαθα κοινό το Σάββατο. Ξέρεις τι έκανα για να χαρώ?
0: Τι έκανα?
1: Έβαλα τις χρυσές δεκαετίες στο YouTube του ΠΑΟΚ.
0: Σοβαρά τώρα το λες?
1: Έβλεπα να περάσει η ώρα μου, ναι.
0: Σοβαρά το λες τώρα? Για παρηγοριά, για να παλύνεις τον πόνο και τη στεναχώρια.
1: Αντικαταθλιπτικό δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχω μεθύσει ποτέ στη ζωή μου. Κάτι έπρεπε να πάρω εκείνη τη στιγμή.
0: Ήταν το αντικαταθλιπτικό. Από την απώλεια.
1: Δεν γινότανε.
0: Καλή επιλογή.
1: Με πήρανε φίλοι μου. Δεν έρχεται ο Μπέος με πήρε. Μου λέει, Γιωργάρα, την πατήσατε. Λέω, τι να κάνουμε. Και ξέρεις, η ομάδα έσκασε από το Βόλο, από τη Λάρισα. Έσκασε στο Βόλο με το 2-1. Στη Λάρισα ισοπαλία. 0-0 με τον Άρη, 0-0 με τον Ολυμπιακό και εκεί τέλειωσε. Έχασε τους πόντους και η ομάδα έκατσε. Γιατί έκατσε η ομάδα? Είχαμε τους τραυματισμούς. Είχαμε ότι δεν υπήρχαν αντικαταστάτες.
0: Είναι όταν, αυτό που είπες, δεν είχε παίκτες. Πες μου κάτι για να σε αφήσω και να πάω κι εγώ σιγά στο διάλειμμα. Η ΑΕΚ είναι 6 βαθμούς πάνω. Μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα, ναι ή όχι?
1: Κοίταξε. Εγώ τώρα βλέπω ότι αν ο ΠΑΟΚ φέρει ένα χ στο Καραϊσκάκι, το μεταξύ του με τον Ολυμπιακό, ναι, το παίρνει το ματσάκι και τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Αν με ρωτήσεις τι ήθελα, δεύτερη θέση ή κύπελο,
0: ναι,
1: το ήθελα το κύπελο.
0: Ήθελες το κύπελο, εντάξει.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί η ομάδα θα ξεκινήσει αργότερα, το κύπελο είναι θεσμός πλέον, θα ήταν στο Europa League στους δυνατούς και τώρα η ομάδα πρέπει από αρχές Ιουνίου να μπει στο κόλπο των προπονήσεων κλπ. Κλπ. Άποψή μου είναι ότι 5 σαπάκια πρέπει να πάνε σπίτι τους,
0: ναι,
1: στις χώρες τους,
0: ναι,
1: 5
0: σαπάκια. Ναι, μην πεις ονόματα,
1: να μπουν,
0: ναι,
1: πιτσιρικάδες ήδη ο Μύθου και οι υπόλοιποι ψηθήκανε Χατζίδης κλπ.
0: Ναι.
1: Να μπουν κι άλλοι μέσα από τους μικρούς, να μπουν άλλοι 2-3 μικροί,
0: ναι,
1: και να αγοραστούν 2 παίχτες από το πάνω ράφι. Ναι. Τέλος.
0: Κωνσταντέλιας να πουληθεί, ναι ή όχι? Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Κοίτα, ο Κωνσταντέλιας είναι ένα σύμβολο αυτή την ώρα. Φοβάμαι, ναι, φοβάμαι ότι. Ή μάλλον όχι, θα το πω αλλιώς. Ένα προϊόν πουλιέται στο μέγιστο της αξίας του.
0: Ναι.
1: Τα είπα όλα νομίζω, έτσι.
0: Πρόσεξε κάτι. Είπες κάτι το οποίο χρήζει ερμηνείας. Είναι νομίζω με δύο όψεις. Δηλαδή εξαρτάται η αφετηρία που θα το δει κάποιος.
1: Είπα τη φράση νύψων ανομήματα μημών ανόψεν που διαβαζόταν
0: από δύο πλευρές, ναι, πάνω στις βρύσες.
1: Ο Πάοκ είχε ένα δίλημα στην ώρα,
0: ναι,
1: να πουλήσει το μεγαλύτερο ταλέντο όλων των εποχών και να πάρει 30 εκατομμύρια που, ναι, θα τον βοηθήσει στη μετέπειτα πορεία, ή να τον κρατήσει εδώ στην Ελλάδα. Αν έχει 30 εκατομμύρια να του δώσει ο Πάοκ, να μείνει το παλικάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Blue Heart. Θα έρθω. Εντάξει.
1: Πέτυχα κάτι πολύ σημαντικό για τα σύνορα, θα τα μάθεις τις επόμενες μέρες.
0: Να με πάρεις τηλέφωνο, ό,τι θέλεις και είναι θετικό για όλους μας, πρέπει να μεταφέρουμε θετικές ειδήσεις. Θετική ενέργεια θέλουμε. Και χαίρομαι. Ακριβώς. Γιατί είσαι σε πολύ καλή κατάσταση. Γεμάτο ζωντάνια, γεμάτο κέφι. Πλημμυρίζει αυτό. Μπορεί να είσαι Βρυξέλλες, ξέρω, Στρασβούργο που είσαι, αλλά ξεχυλίζει από το μικρόφωνο.
1: George, είστε καλά, παιδιά.
0: Ευχαριστώ
1: μου,
0: πάρα πολύ. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν,
1: όλα τα καλά στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Γεια σε καλά, Γιώργο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Αυτιάς. Πιάσαμε λίγο ΠΑΟΚ. Εδώ τώρα, επειδή είμαστε σε. Μας ανέβασε λίγο στα, τη διάθεση ο Αυτιάς. Υπάρχει μια. Το Light. Το Light. Τον ράπερ. Τον ξέρετε.

0: δεν το ξέρω τραγούδι. Ξέρω Μόσκα και τα άλλα του Λάιτ, αλλά αυτό πρώτη φορά. Γεια σου Κωνσταντίνου.
1: Το σκέφτεσαι ξανά και πάνω μου κολλάς, γιατί έβγαλα λεφτά. Μίσεις με θέλουν μόνο για τα λεφτά.
0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Λάιτ και κυκλοφορεί μια πληροφορία. Δεν ξέρω αν πρόκειται για αστείο ή όχι. Λέει ότι ο Λάιτ θέλει να αγοράσει εδώ την ομάδα του Καμπανιακού. Αλήθεια ή ψέματα? Θα το απαντήσουμε όταν επιστρέψουμε. Διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.
2: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγα 26.
3: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Μπορεί ο χρόνος να πέσει.

0: 78.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο.

0: τις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ, γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, πήραν κάποιοι τηλέφωνο για να πούμε για αυτή την ανακοίνωση του, του Ηρακλή, για ότι έγινε ή δεν έγινε χθες εκεί στο Κατσάνιο, επειδή τηλεφωνούμε και δεν θέλει να βγει κανένας. Εδώ είμαστε. Αν θέλει κάποιος να πει οτιδήποτε από τον Ηρακλή για κάτι που έγινε εχθές, επειδή εμείς τους τηλεφωνούμε και δεν βγαίνουν, 2-31-0-90-90-90. Η κυρία Γκουλιό είναι στη γραμματεία, ο Γιώργος Τράντζαλης είναι στην αρχισυνταξία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πολύ ευχαρίστως να φιλοξενήσουμε όποιον θέλετε εσείς εδώ για να πει ό,τι έχει να πει. Αλλά επειδή τους τηλεφωνούμε και κρύβονται, δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα παραπάνω. Η πόρτα είναι ανοιχτή, είμαστε εδώ. Όποιος θέλει, ευχαρίστως να τον φιλοξενήσουμε. Αυτό είναι, αποτελεί μια θεσμική δική μας υποχρέωση, να τον φιλοξενήσουμε για να ακουστεί. Προχωράμε. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στο ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαίδη. Κάντε λίγη υπομονή. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ Κυριάκου Θωμαίδη. Τι λέει σήμερα ο Θόδωρος Καρυπίδης? Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την Μπαϊάρης. Έχει χτυπήσει το τηλέφωνό του. Φεύγει, μένει, τι ζητάει, τι γίνεται με τα χρέη. Πολύ ρεπορτάζ από τον Κυριάκο Θωμαίδη. Όλοι μιλούν. Ο μόνος που δεν έχει μιλήσει είναι ο Καρυπίδης. Τι λέει ο Καρυπίδης, θα τα ακούσετε σε λίγο από τον Κυριάκο. Πάμε σε αυτόν τον άνθρωπο, στον οποίο έχει σηκώσει ασπίδα προστασίας πάνω του και γύρω του ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και μπαίνει στο πάνθιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ σαν ένας προπονητής που αφήνει όλους τους άλλους μακράν πίσω του. Πάμε τώρα να αναδείξουμε ένα ακόμα ρεκόρ του Λουτσέσκου, το οποίο γίνεται πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός. Γιώργος Μάντζιος έχει περισσότερα. Γιώργα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Και είναι αυτό που λέει και ο θυμόσοφος λαός, ότι η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. Γιατί είναι άλλο να νικάς στον Ολυμπιακό και άλλο να νικάς στο Βόλο και το Λεβαδιακό. Mm-hmm. Και όταν το καταφέρνεις, αυτό σου δίνει και μεγαλύτερη αξία, δίνει μάλλον μεγαλύτερη αξία στο επίτευγμά σου. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, ο Λουτσέσκου έσπασε την Κυριακή ένα ρεκόρ το οποίο θα μείνει για πολλά χρόνια και θα το συζητάνε οι επόμενες γενιές, γιατί δεν είναι εύκολο να πετύχει κάποιος κάτι αντίστοιχο. Τι εννοώ? Ο Λουτσέσκου είναι και με τη βούλα από την Κυριακή ο προπονητής που έχει νικήσει τις περισσότερες φορές τον Ολυμπιακό από την ίδρυση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Ξαναπες το.
1: Από εδώ και πολλές δεκαετίες. Από τότε που υπάρχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Λουτσέσκου είναι ο προπονητής που έχει νικήσει τις περισσότερες φορές ως τεχνικός τον Ολυμπιακό.
0: Τι λέμε.
1: Και όταν λέμε τον Ολυμπιακό, εννοούμε την ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ελλάδα.
0: Τι λες,
1: ο Ολυμπιακός είναι πολυνίκης των πρωταθλημάτων στην Ελλάδα.
0: Και ο Λουτσέσκου έχει καταγράψει περισσότερες νίκες από οποιονδήποτε άλλο προπονητή κόντρα στον Ολυμπιακό.
1: Βιάζαμε τον Οκτώβριο, Γιώργο, με εκείνη την νίκη 2-1 που ο Λουτσέσκου περνούσε τον Άγγελο Αναστασιάδη και με 7 νίκες ήταν ο πρώτος προπονητής που τα είχε καταφέρει στον ΠΑΟΚ. Ο Άγγελος τον είχε νικήσει 6 φορές στον Ολυμπιακό, ο Λουτσέσκου τον περνούσε με 7. Από τότε μεσολάβησε η νίκη πρόκριση στο κύπελο επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη και ήρθε και η προχθεσινή νίκη για να σπάσει και το ρεκόρ που κρατούσε ο πολύ σπουδαίος προπονητής Ντούσαν Μπάγεβιτς, πολύ επιτυχημένος, έχοντας νικήσει τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ 8 φορές. Ο Λουτσέσκου τα έχει καταφέρει πλέον 9, άφησε πίσω του τον πρώην Σερβοέλληνα τεχνικό και είναι ένα ρεκόρ το οποίο θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια για δύο λόγους. Πρώτον, δεν χάνει τόσο εύκολο ο Ολυμπιακός από κάποιον αντίπαλο, και δεύτερον, με τον ρυθμό που αλλάζουν οι Έλληνες ιδιοκτήτες, τους προπονητές από τα πουκάμισα, δεν ξέρω αν θα βρεθεί κάποιος να μείνει πολλά χρόνια στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να νικήσει και πάνω από 9 φορές τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ακόμη και με αυτή τη μορφή των play-off, όπου οι ομάδες παίζουν όχι μόνο 2 φορές, αλλά παίζουν 4, είναι κάτι πολύ δύσκολο. Αρκεί να σου πω ότι άφησε πίσω τον Μπάγκεβιτς με 8 νίκες, 6 νίκες έχει ο Άγγελος και 6 έχει ο Φερνάντο Σάντος. Είναι η επόμενη κάτω από τη λίστα. Είναι ένα ρεκόρ ακόμα που πιστώνεται ο στρατηγός Ρασβάν, όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω, ξεκινάω όπως ξεκίνησα την κουβέντα, η αξία του ηττημένου δίνει δόξη στον νικητή. είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, ο Λουτσέσκου έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό φέτος 3 φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, από τις 9 στην καριέρα του, όλοι το 1/3 είναι φέτος.
0: Ναι.
1: Πρωτάθλημα, κύπελο, πλέι-οφ.
0: Και λέω, γίνεται πολύ επίκαιρο γιατί έχουμε το παιχνίδι τώρα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ. Γιώργα, ρε, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Κρατήστε το αυτό. Έρχονται οι κόντρα με τον Ολυμπιακό. Και αν ο Ολυμπιακός από έναν προπονητή χάνει περισσότερο από κάθε άλλον, αυτός είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Άλλο ένα επίτευγμα ρεκόρ Λουτσέσκου, το οποίο τον βάζει ψηλά πάνω από τους υπόλοιπους. Προχωράμε. Νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα για αυτό που σας προανήγγειλα, για το πολύ πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Κυριάκου Θωμαίδη για το τι λέει σήμερα ο Θόδωρος Καρυπίδης. Όλοι μιλούν, δεν έχει μιλήσει ο Καρυπίδης, άρα όταν λένε υπάρχει ενδιαφέρον, όταν λέει χτυπούν την πόρτα, όταν είναι πολύ πιο σημαντικό από όλα να μάθουμε τι λέει ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης σήμερα. Κυριάκος Θωμαίδης είναι στη γραμμή. Καλησπέρα, Κυριάκο.
2: Καλησπέρα από την Αθήνα. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με την είδηση,
0: ναι,
2: ότι ουδέποτε χτύπησε το τηλέφωνο του Καρυπίδη για οποιαδήποτε πρόταση αγοράς του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, είτε του ιδίου είτε της αδελφής του που είναι και η μεγαλομέτωχος της ΠΑΕΑΣ.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό μας είπε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο,
0: ναι,
2: ότι ποτέ δεν έχει γίνει πρόταση. Εάν υπάρχει πρόταση και δεν τη γνωρίζει ο ίδιος και η αδελφή του, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να υπάρξει αντικείμενο.
0: Mm-hmm.
2: Δήλωσε την έκπληξή του για τα αναγραφόμενα περί προθεσμίας από τον Ερασιτέχνη Άρη. Δεν μπορούσε να το κατανοήσει δηλαδή αυτό, και σε κάθε περίπτωση διευκρίνησε και για αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 15 μέρες περίπου, για τα χρέη του Άρη, ότι πράγματι ο Άρης έχει χρέη προς το ΙΚΑ και το δημόσιο που φτάνουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά τα όσα χρήματα έχουν δαπανίσει από την οικογένεια σε αυτή τη 12η αιτία, την οικογένεια Καρυπίδη, δεν είναι απαιτητά. Είπε μάλιστα ότι το μόνο χρέος που θα πάρει ο επενδυτής θα είναι τα χρέη προς το δημόσιο και την εφορία. Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η οποία οικονομική απέτηση για την υπεραξία του Άρη θα εξαρτηθεί, πρώτον, από το έμψυχο υλικό που θα υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, από το ύψος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που οφείλονται ή θα οφείλονται στην εταιρεία. Από τα συμβόλαια ή τις συμβάσεις που θα είναι σε εκκρεμότητα και θα έχουν εξοφληθεί ή δεν θα έχουν εξοφληθεί. Θέλω να πω, είναι πολύ πιο σύνθετο το ζήτημα από ό,τι μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που σας λέω απηχεί στις απόψεις του κ. Καρυπίδη. Δεν είναι δικά μου λόγια.
0: Είναι τι λέει ο Καρυπίδης, αυτό λέμε σήμερα. Τι λέει ο Καρυπίδης σήμερα.
2: Ασφαλώς. Ήταν κατηγορηματικός για το ύψος των χρεών προς το δημόσιο, προς την εφορία και το ΙΚΑ. Εκεί ήταν κατηγορηματικός, ότι τα λεφτά είναι αυτά, ότι δεν υπάρχουν πέραν των 4,5 εκατομμυρίων χρέη. Μου είπε χαρακτηριστικά ότι μέσα στη 12η αιτία έχουμε χρηματοδοτήσει την ομάδα με μεγάλα ποσά. Άλλωστε, αυτό φαίνεται από τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Στην ερώτηση για το ενδιαφέρον του Στέλιου Χατζιωάννου που γράφτηκε κατά κόρο, δήλωσε απόλυτη άγνοια. Και επιμένει μάλιστα με τρόπο κατηγορηματικό ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόταση είτε προς αυτόν είτε προς την αδελφή του από οπουδήποτε. Δηλαδή ο κ. Καρυπίδης είναι κατηγορηματικός σε αυτό το κομμάτι. Δεν μου άφησε κάποιο περιθώριο να τον αμφισβητήσω.
0: Ναι. Κυριακό, για να τα πάρουμε πάλι από την αρχή, ο Καρυπίδης αυτή τη στιγμή, αν ικανοποιηθεί, τη δίνει την ομάδα. Δηλαδή ο άνθρωπος λέει, συγγνώμη, εγώ μένω ή λέει φεύγω.
2: Είπε ότι αν υπάρχει
0: πρόταση φεύγω,
2: είναι σοβαρή και θα ικανοποιεί, βεβαίως θα κάτσω στο τραπέζι να τη συζητήσω.
0: Άρα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Άρα αυτό είναι το
2: μακάρι,
0: προ...
2: λέει.
0: Ναι.
2: Μακάρι. Θα χαρώ να πάει ο Άρης σε χέρια που μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα από μένα.
0: Ναι. Αυτό ακούγεται πρώτη φορά επίσης, ότι ναι, φεύγω, αρκεί να είναι μια σοβαρή πρόταση και ο Άρης να πάει σε καλύτερα χέρια.
2: Ναι. Σε αυτό επέμενε μάλιστα. Γιατί
0: πρώτη φορά ακούγεται αυτό. Να λέει ο Καρυπίδης, ναι, φεύγω, αρκεί να είναι σοβαρή πρόταση και ο Άρης να πάει σε καλύτερα χέρια.
2: Αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Big Four είναι μακριά σε επίπεδο χρηματοδοτών από τον Άρη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να είσαι και σοφός για να το καταλάβεις, ότι ο Μαρινάκης, ο Σαββίδης, ο Αλαφούζος, ο Ηλιόπουλος, ως οικονομικά μεγέθη δεν έχουν καμία σχέση με το μέγεθος της οικογένειας Καρυπίδη. Το λέει και ο ίδιος, ναι. Το αναγνωρίζει.
0: Ναι.
2: Και σε κάθε περίπτωση περιμένει πρόταση για να πάει η ομάδα σε καλύτερα χέρια. Αλλά δεν κατανοεί πώς μπορεί να γίνει μια τέτοια συζήτηση,
0: ναι,
2: χωρίς να ξεκινήσει η κουβέντα από τον ίδιο. Εγώ λέει δεν έχει χτυπήσει το τηλέφωνο μου ποτέ.
0: Ναι.
2: Ποτέ. Αν κάποιοι ξέρουν κάτι παραπάνω από μένα, να το δεχτώ. Αλλά προσωπικά και εγώ και αδελφοί μου δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Πώς θα συζητήσουμε για μια πώληση όταν εμείς είμαστε οι πολιτές και ο αγοραστής δεν έχει έρθει σε εμάς.
0: Σωστό, σωστό. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον ερασιτέχνη και αυτό που λέγεται για δίμηνη παράταση και μπλα μπλα μπλα.
2: Άγνοια έκπληξη, και μάλιστα η συζήτησή μας ήταν πώς μπορείς να δίνεις προθεσμία σε κάποιον που έχει τις μετοχές. Προθεσμία σε τι επίπεδο, δηλαδή βλέπω ο ερασιτέχνης δίνει προθεσμία στο μεγαλομέτοχο.
0: Ναι.
2: Πώς μπορεί να δώσει προθεσμία. Δηλαδή του λέει σήκω φύγε γιατί δεν θα έρχεται ο κόσμος στο γήπεδο. Αν δεν έρχεται ο κόσμος, ωραία, θα υπάρξει μια βλάβη της εταιρείας, μια βλάβη της ομάδας. Αλλά μπορεί να κάνει κάτι πρακτικά, σου μεταφέρω και τα δικά του λόγια.
0: Ναι.
2: Ο μεγαλομέτοχος. Τι μπορεί να κάνει, δηλαδή να τον βρει τον αγοραστή, αυτό δεν τον έχει βρει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν τον έχει βρει και ο ίδιος για να ζητήσει συμπαίκτες ή ακόμα και αγοραστή στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει καμία ένδειξη στον ορίζοντα ενός ανθρώπου που θα έρθει να πάρει τον Άρη με τις όποιες υπεραξίες.
0: Ναι. Άρα ούτε υπάρχει, δεν ξέρει κάτι από την πλευρά του ερασιτέχνη να του λένε έχεις 2 μήνες προθεσμία και όλα αυτά. Δηλώνει άγνοια και γι' αυτό.
2: Όχι, ήταν κατηγορηματικός μάλιστα. Ότι εμένα δεν έχει ενοχλήσει κανείς.
0: Μάλιστα. Ωραία, γιατί βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Το επίσης σημαντικό, αυτό που μεταφέρεις, ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με τον Θόδωρο Καρυπίδη, έχει χρέη στο ΙΚΑ και στο δημόσιο ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και δεν έχει άλλα χρέη αλλού. Τώρα αν έχει χρέη σε παίκτες, εντάξει.
2: Τα μόνα χρέη που έχει είναι προς την οικογένεια Καρυπίδη, αλλά ο ίδιος δηλώνει ότι αυτά δεν είναι απαιτητά.
0: Ναι, λέει, μπορεί δεν λέει ότι εγώ έβαλα τόσα και θέλω να τα πάρω πίσω.
2: Ναι, ότι είναι άμεσα απαιτητά, ξέρεις, πρέπει να πάρεις στο μαγαζί. Εντάξει, φαντάζομαι, ασφαλώς, μετοχές έχει, θα ικανοποιηθεί.
0: Εντάξει, αυτό είναι, να σου πω κάτι, αυτό είναι λίγο, αυτό είναι επικοινωνιακό τρίκ. Να λες ότι δεν θέλω τα λεφτά που έβαλα, αλλά το πουλάω και θα πάρω την υπεραξία, είναι αυτά που έβαλες και αυτό που διαχειρίστηκες. Δηλαδή, μια ή άλλη είναι αυτό, εντάξει.
2: Ακριβώς.
0: Τίποτα,
2: για τον Αλφαρέα, για παράδειγμα, μου είπε ότι εντάξει, δεν τον πιστεύουμε τον παίκτη, ενδεχομένως να έχουμε κι εμείς μια τακτική ως διοίκηση έναντι ποδοσφαιριστών που δεν τους πιστεύουμε ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί. Δηλαδή δεν το έδωσε το θέμα, δεν το έδωσε το χώμα διάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση κινήσεις, από ό,τι μου είπε τουλάχιστον,
0: ναι,
2: κινήσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν ταμείο στον Άρη θα τις κάνει, διότι φαίνεται ότι από εδώ και πέρα η οικογένεια Καρυπίδη έχει μια αδυναμία εξέβρεσης πόρων.
0: Α, και αυτό είναι σημαντικό.
2: Ναι, δηλαδή επένδυσε, έβαλε λεφτά, τα λεφτά τελειώσανε.
0: Ναι.
2: Από εδώ και πέρα υπάρχει μια αδυναμία εξέβρεσης πόρων και οι πόροι από πού βρισκόνται, από την εταιρεία. Εφόσον, ναι, η εταιρεία, ας πούμε, για παράδειγμα, είτε πουλήσει, είτε κάνει συμβόλαια, είτε καταφέρει να δημιουργήσει έσοδα, αυτά που θα δημιουργήσει, αυτά θα ξοδέψει.
0: Μάλιστα. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή,
2: ό,τι μπαίνει στο ταμείο, αυτό ξοδεύω.
0: Άρα δεν θα υπάρχει καμία επένδυση. Αλφαρέλα, έγινε η προσφυγή του παίκτη ή όχι?
2: Μου λέει ότι δεν έχει γίνει προσφυγή, δεν έχει εικόνα προσφυγής.
0: Μάλιστα.
2: Έχω μια κουβέντα με τον παίκτη, είναι προφανές βέβαια ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι τους, έτσι.

0: Το δεύτερο, δεν υπάρχει καμία πρόταση, θα χαρώ να έχω, να φεύγω, να πάει ο Άρης σε καλύτερα χέρια. Τρία, δεν υπάρχει καμία προθεσμία 2 μηνών από τον ερασιτέχνη. Τέσσερα, τα χρέη του Άρη είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ προς το ΙΚΑ και προς το δημόσιο. Πέντε, δεν έχω καμία απολύτως ένδειξη για Στέλιο Χατζιωάννου. Σωστά?
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Κυριάκο,
1: ούτε για κάποιον άλλον επενδυτή.
0: Μάλιστα. Κυριάκο, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Νομίζω πήραμε ένα πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ με πολύ σεβασμό στην αγωνία των φίλων του Άρη, οι οποίοι θέλουν ένα όραμα για την αγαπημένη τους ομάδα. Είμαι σίγουρος όλα όσα μετέφερε τώρα ο Κυριάκος Θωμαίδης θα συζητηθούν, κάνουν αίσθηση ήδη και θα μεταφερθούν. Λοιπόν, πάμε λίγο να το χαλαρώσουμε. Μου άρεσε το τραγούδι του Light και πρέπει να δούμε τώρα, θα έρχεται ο Light και θέλει να πάρει το καμπανιακό.

0: Λοιπόν, ο Light λέει, το διαβάζουμε εδώ, ότι θα αγοράσει τον καμπανιακό. Πάμε στον τεχνικό διευθυντή του καμπανιακού, τον κύριο Ανέστη Τσιτενίδη. Η πρώτη ερώτηση είναι αν ακούτε Light, κύριε Τσιτενίδη. Σας αρέσει, ναι ή όχι, ακούτε Light?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Εντάξει, η ηλικία μου δεν είναι για να ακούω Light, αλλά...
0: Γιατί, πόσο χρόνο είστε, είστε πάνω από τα 100?
1: Όχι, όχι.
0: Μια χαρά είστε, μια χαρά. Λοιπόν, θέλει ο Light τώρα να πάρει τον καμπανιακό ή είναι κάνα επικοινωνιακό τρίκ για να γελάμε?
1: Κοιτάξτε τώρα, να σας πω κάτι τώρα και με την ευκαιρία που με δίνεται. Είμαστε σε μια ομάδα στον καμπανιακό που 3 χρόνια θεωρώ ότι παίζει πάνω από το ταβάνι της Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Κλείνει τη χρονιά της φέτος περιμένοντας μια αναδιάρθρωση η οποία συζητιέται,
0: ναι,
1: αν θα παραμείνει όχι στην κατηγορία. Αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ είναι μηδενική, δεν έχει χρέη.
0: Ναι.
1: Έζησε 3 χρόνια και είναι ένα καθαρό αφημί. Έχει παράγει η Ακαδημία κάποιους ποδοσφαιριστές, τους οποίους είτε τους πουλήσαμε είτε παίζουν στην πρώτη ομάδα του καμπανιακού.
0: Ναι.
1: Οποιοςδήποτε ασχολείται με το ποδόσφαιρο θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία επένδυση ο καμπανιακός. Τώρα, αν είναι ο Light αυτός ή οποιοςδήποτε άλλος, αυτό είναι αποκλειστικά, δεν θα μπορέσω να σας βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Θα χειρίζεται ο πρόεδρος αυτά τα θέματα.
0: Άρα εσύ υπάρχει ενδιαφέρον από το Light, ναι ή όχι? Γιατί μου λένε, ξέρετε τι γίνεται τώρα εδώ, το αναπαράγουν όλοι, οκ. Okay, αλλά οι πιο μοιημένοι μου λένε ότι είναι επικοινωνιακό τρίκ, ότι εδώ έγινε κάτι για να γελάσουμε, ας πούμε. Εσείς ανήκετε στους πρώτους ή στους δεύτερους?
1: Δεν το γνωρίζω, πραγματικά δεν μπορώ να σας βοηθήσω αν έχει γίνει από τη μεριά του Light ή από τη μεριά του καμπανίου, δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως ξέρω ότι οποιαδήποτε επένδυση στην ομάδα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο πρόεδρος.
0: Αποκλειστικά ο πρόεδρος. Οπότε όταν ακούσατε ότι ενδιαφέρεται ο Light, μάλλον χαμογελάστε κι εσείς. Είπατε, ο πρόεδρος τα μαγειρεύει ο πρόεδρος. Κάνει πλάκα ο πρόεδρος.
1: Εγώ στο τέτοιο, στο TikTok το είδα.
0: Λοιπόν, κύριε Τσιτενίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι πραγματικά ο καμπανιακός να βρει αυτό που πραγματικά, αυτό που πραγματικά θέλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Light θέλω. Θέλω Light.

0: τι ομάδα είναι ο Light. Έχουμε και σε αυτό απάντηση για το τι ομάδα υποστηρίζει ο Light. Φοβερό promotion κάναμε στο Light. Δώσε μου και τι ομάδα είναι ο Light.
1: Είμαι ΠΑΟΚ. Έγινα ΠΑΟΚ επειδή ο μπαμπάς μου ήταν ΠΑΟΚ. Επειδή ο θείος μου ήταν ΠΑΟΚ. Ο παππούς μου ήταν ΠΑΟΚ. Ο άλλος μου θείος ήταν ΠΑΟΚ. Όλη στην οικογένειά μου ήταν ΠΑΟΚ. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Επιλογές ήταν περιορισμένες. Και κάπως έτσι έγινα ΠΑΟΚ κι εγώ.

0: Το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φίλαθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη EuroLeague.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
1: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
3: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
1: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
3: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
1: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
3: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
1: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
3: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
1: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24210 26751.
1: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
1: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
3: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
4: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
5: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
4: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
5: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
4: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
5: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
6: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
7: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
10: Πού είναι? Πού είναι?
11: Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
14: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και είδατε ότι έγινε ένας χαμός στην Αθήνα για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Και εδώ γινάται αμέσως ένα ερώτημα: πότε ένας παίκτης επηρεάζει μία φάση όταν είναι εκτεθειμένος, αλλά δεν είναι αυτός ο οποίος πρωταγωνιστεί, και τι σημαίνει επηρεάζει μία φάση? Εδώ θέλουμε την άποψη των ειδικών. Και όταν λέμε ειδικοί, one and only, Παναγιώτης Βαρούχας στη γραμμή. Παναγιώτη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Κόψε κάτι, καλημέρα.
0: Κόψε κάτι, κόψε κάτι.
1: Κοίτα να δεις κάτι, άκου να δεις καμιά φορά.
0: Τι έγινε?
1: Έχουν γίνει τρεις φάσεις,
0: ναι,
1: οι οποίες είναι καταρχάς. Η πρώτη φάση από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ,
0: ναι,
1: με τον γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη φάση, παρόμοια ακριβώς,
0: ναι,
1: με τον αγώνα της ΑΕΚ με την ισπανική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεύτερη. Και η τρίτη φάση είναι αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα οι φάσεις,
0: ναι,
1: η μία με την άλλη, έχει μία διαφορά.
0: Ναι.
1: Και αυτή η ελάχιστη διαφορά,
0: mm-hmm,
1: παίζει ρόλο μεγάλο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Η πρώτη φάση με το Ολυμπιακό ΑΕΚ,
0: ναι,
1: ο οποίος Ολυμπιακό Γιατζίτζη, ήταν ακριβώς στη γραμμή, ακριβώς, και μυρογνωμόνιο να βάλεις,
0: ναι,
1: δεν άλλαζε με τίποτα,
0: ναι,
1: και ταυτόχρονα έκανε και κίνηση παραπλάνησης του τερματοφύλακα που ήταν ακριβώς, σου λέω, στη γραμμή από πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι η εχέγγυα του κανονισμού αυτή,
0: ναι,
1: κάθε αυτή.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα έγινε και στον αγώνα,
0: mm-hmm,
1: που έπαιξε η ΑΕΚ στην Ισπανία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: έχει διαφορά μεγάλη.
0: Πάμε τώρα να μας πεις τώρα τι γίνεται.
1: Είδαμε στα δύο πρώτα παιχνίδια ότι ο τερματοφύλακας, με την παρενόχληση αυτή την κίνηση που έκανε ο παίκτης που είναι και σε θέση offside,
0: mm-hmm,
1: επηρέαζε τον τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Εδώ πάμε ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης του ΠΑΟΚ καταρχάς δεν είναι σε θέση offside. Έτσι.
0: Ναι.
1: Να είμαστε...
0: Ο σκόρερ, λες.
1: Δεύτερον.
0: Ο σκόρερ,
1: δεύτερον.
0: Ναι.
1: Βλέπεις τον τερματοφύλακα ότι δεν παρενοχλείται,
0: mm-hmm,
1: γιατί κινείται κανονικά με το σούτ, με την πορεία της μπάλας, γιατί ο παίκτης του ΠΑΟΚ από εκεί που είναι η μπάλα με τον τερματοφύλακα,
0: mm-hmm,
1: δεν είναι στην ευθεία αυτή που είναι από την μπάλα με τον τερματοφύλακα. Έτσι.
0: Άρα δεν του κλείνει, λες, το οπτικό πεδίο, Παναγιώτη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και οπτικό πεδίο πρώτον, και δεύτερον, αν την κίνηση που κάνει παρενοχλεί τον τερματοφύλακα για να κάνει την κίνηση για να έχει συμμετοχή στη φάση. Άρα λοιπόν,
0: ναι,
1: εδώ γι' αυτό είπαμε, η μία φάση με την άλλη έχει διαφορά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, είναι η πραγματικότητα αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα αν έγιναν κάποια λάθη, το οποίο ένα πάτημα στο πόδι, ένα κόρνερ που δεν είναι, και
0: καλά, αυτό είναι κάτι άλλο. Παναγιώτη, εγώ θέλω να το βλέπουμε, ναι, λίγο με διδακτικό χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Τι, πότε,
1: ναι,
0: λέμε ένας παίκτης επηρεάζει τη φάση? Και πρόσεξε κάτι, όχι αυτός που σκοράρει, ένα σκοράρει, αλλά ένας συμπαίκτης του είναι εκτεθειμένος. Και το ερώτημα είναι, αυτός επηρεάζει
1: λοιπόν
0: τη φάση, ναι ή όχι?
1: Αυτός λοιπόν που ο παίκτης είναι σε θέση offside,
0: ναι,
1: αλλά ταυτόχρονα είναι στο οπτικό πεδίο. Ποιο είναι το οπτικό πεδίο? Όταν είναι στην γραμμή που είναι η μπάλα, ο παίκτης, ο τερματοφύλακας,
0: ναι,
1: στην ίδια ευθεία.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν ο παίκτης που είναι και offside κάνει και κίνηση.
0: Μάλιστα. Άρα...
1: Αυτό είχε συμβεί στις άλλες δύο περιπτώσεις. Εδώ δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν συγκρίνουμε τον τερματοφύλακα, τον παίκτη και τον άλλο που κάνει το σουτ.
0: Ναι.
1: Αν αυτοί οι τρεις είναι στην ίδια ευθεία και ταυτόχρονα ο παίκτης που είναι ο ενδιάμεσος κάνει κίνηση παρενόχλησης για να αντιδράσει ο τερματοφύλακας, αυτό τον γκολ ακυρώνει.
0: Άρα αυτό είναι ότι τον επηρεάζει και τελειώσαμε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι, το ξεκαθ... Ναι, ξέρεις,
1: ναι,
0: τι.
1: Πάμε τώρα. Πάμε, ναι,
0: ναι, ξέρεις, θα πάμε στο λαό. Ξέρεις τι. Θέλω πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για αυτό. Το θέμα δεν είναι μόνο να λέμε για κάτι αν είναι ή δεν είναι. Πρέπει όλο αυτό να έχει ένα διδακτικό χαρακτήρα, ότι ο κόσμος να καταλαβαίνει και να μπορεί να κρίνει και μόνος του την επόμενη φορά. Γι' αυτό σε παρακάλεσα να βγεις λίγο να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Παρακάλεσα, μωρέ, σύγχρονα, υποχρέωση.
0: Λοιπόν, πάμε στο Λανουά.
1: Πάμε, ο Λανουά, λοιπόν. Όταν το τοποθετήσω αυτή την περίπτωση, αυτό το πράγμα έλεγε ο άνθρωπος. Πάμε τώρα, πάμε στο άλλο, το θέμα των σέρων.
0: Πάμε σέρες. Πάμε τα χέρια ψηλά. Πάμε.
1: Πάμε λίγο με τα χέρια ψηλά. Πέρυσι, αν θυμάσαι πολύ καλά, στον αγώνα Άρη ΑΕΚ έγινε μια φάση που δόθηκε μπέναλτι στο χέρι του Βίντα, όταν η μπάλα από συμπαίχτη του πήγε από το κεφάλι εκεί που διεκδικεί ο Βίντα με τον ένα άλλο παίκτη που είναι δίπλα-δίπλα κιόλας,
0: ναι,
1: και σηκώνει το χέρι,
0: ναι,
1: πάνω από τον ώμο και πιάνει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δόθηκε πέναλτι και ο, ναι, Λανουά τότε που έκανε τις εξηγήσεις των φάσεων,
0: ναι,
1: την επόμενη μέρα είπε την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε και το άλλο πράγμα. Όταν έχεις παίξει μπάλα, όταν είσαι διαιτητής, όταν είσαι χρόνια στο γήπεδο και το ένα και το άλλο, συγκρίνεις ορισμένες περιπτώσεις. Εδώ τι γίνεται, γίνεται σέντρα. Ένας παίκτης της Λάρισσας, γιατί η Λάρισσα στον αγώνα με την ΑΕΚ, που είχε τα χέρια στήριξης και το ένα και το άλλο, τότε που φώναζε η ΑΕΚ, η Λάρισσα δεν βγήκε να πει ότι εδώ έχουμε δίκαιο και το ένα και το άλλο, δεν φταίει ο Λανουά. Τώρα φταίει ο Λανουά. Εγώ δεν είμαι με τον Λανουά. Υπόψη,
0: εντάξει, τα καλά και συμφέροντα, αλλά, πάντα.
1: Έτσι, μπράβο. Τα καλά και συμφέροντα. Αυτό που λες. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, γίνεται η σέντρα. Ο παίκτης της Λάρισσας κάνει λάθος κεφαλιά και η μπάλα πηγαίνει προς τα μέσα εντός μεγάλης περιοχής. Εκεί λοιπόν ένας παίκτης του Πασεραϊκού έχει το χέρι απλωμένο στην πλάτη του παίκτη του Ηλιάδη, του αρχηγού της Λάρισσας. Αυτός λοιπόν, εσύ έχεις δει ποτέ κανένα παίκτη να πηδάει για κεφαλιά και να σηκώνει τα χέρια στον αέρα, λες,
0: ποτέ,
1: και τον σκοτώσαν από πίσω?
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Αυτός λοιπόν σήκωσε τα χέρια ψηλά, γιατί πράγμα, για να πει, να αποδείξει
0: μέσμπρωξαν
1: στο διαιτητή ότι μέσμπρωξε.
0: Ναι.
1: Εμείς λοιπόν τι κοιτάμε? Πρώτον, αν υπάρχει σπρόξιμο,
0: ναι,
1: γιατί έχω πει κατά επανάληψη, μην κάνουμε το ποδόσφαιρο μπάσκετ,
0: ναι,
1: έτσι. Αυτό όμως ούτε στο μπάσκετ θα δινόταν φάουλ. Άρα λοιπόν ο παίκτης λοιπόν της Λάρισσας,
0: ναι,
1: αφού κάνει αυτό το λάθος, γιατί και σηκώνει τα χέρια ψηλά και πιάνει την μπάλα, που φεύγει η μπάλα και όταν κατεβαίνει ξαναβρίσκει στο χέρι,
0: άρα είναι πέναλτι,
1: γυρνάει αμέσως και λέει στο διαιτητή, με έσπρωξε.
0: Ναι, αλλά δεν σε έσπρωξε κανένας.
1: Α, μπράβο.
0: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
1: Κατάλαβες. Είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, γιατί διαιτητής αλάθος δεν υπάρχει. Φυσικά εδώ το λάθος, άκου τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν το, είναι το, μεταξύ μας ξανα, το μεταξύ μας ξαναπέστο.
1: Και το ακούει και όλος ο κόσμος. Καλά το είπες. Γεια συγχαρητήρια. Λοιπόν, εδώ τώρα να λέμε και τις πραγματικότητες. Δηλαδή, έχουμε μάθει να λέμε, μαρέ άνθρωπε του Θεού, είναι 93 λεπτό,
0: ναι,
1: δώσε φάουλ να τελειώνουμε, εκεί θα πάμε. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Λοιπόν,
0: σωστό,
1: εγώ είμαι από αυτούς, αν θυμάσαι πολύ καλά, σε ένα παιχνίδι της Λάρισσας, στην περιοχή του Πλαδάκη,
0: ναι,
1: ένας βοηθός σήκωσε offside από Αράου.
0: Ναι, το λοιπόν, θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι.
1: Και ακυρώθηκε τον γκολ της Λάρισσας που στήριξε την κατηγορία. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω, το παιδί αυτό, ένα, ναι, πολύ καλό παιδί ήταν, αλλά τι άσπο.
0: Εντάξει, λάθη κάνουμε όλοι. Τι να πω.
1: Μια ομάδα την κατηγορία.
0: Ναι.
1: Τον έστειλα την άλλη μέρα σπίτι του και έκοψε και τη διαιτησία.
0: Έκοψε.
1: Ήταν, ναι, ήταν, ναι, Αθηναίος βοηθός. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Σε διαβεβαιώ λοιπόν την άλλη μέρα, του είπα, αγόρι μου,
0: συγγνώμη, πήγε να γίνει τραπεζικό υπάλληλο για βοηθό, γιατί δεν κάνει.
1: Ό,τι
0: θέλει, θα σε πάρω. Πάρ τον εκεί στο μαγαζί, εκεί να σε βοηθάει πουθενά.
1: Θέλω να σου πω ότι όταν του το είπα, έβαλε τα κλάματα και σηκώθηκε και φύγε. Το παιδί δεν μπορούσε να μείνει άλλο. Καταλαβες.
0: Σωστό.
1: Λέω κάτι ιστορικό για να μαθαίνει και ο κόσμος.
0: Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σου εύχομαι πάντα. Χαρά να μιλάει Παναγιώτη Βαρούχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, προχωράμε. Προσέξτε τώρα, έχουμε ένα γκάλωπ. Να δω και πόσο τρέχει το γκάλωπ, το οποίο έχει την εξής ερώτηση και καλείστε να απαντήσετε, να πάρετε μέρος. Αν η ΑΕΚ τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος και έχοντας 6 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο, μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα? Μπορεί να το χάσει, ναι ή όχι? Και όλο αυτό φούντωσε μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιζε επί 70 λεπτά με 10 παίκτες. Κώστας και Τσετζόγλου στην γραμμή. Συνάδελφος, φίλος, πολύ καλός ρεπόρτερ, αναλυτής της ΑΕΚ, για να μας πει πώς το βλέπουν εκεί στην ΑΕΚ, γιατί οι υπόλοιποι λένε τα θαύματα γίνονται, αλλά Κώστα, γίνονται, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, γίνονται, εννοείται. Όσο στο ποδόσφαιρο υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια, περισσότεροι βαθμοί, να το πω έτσι, στο τραπέζι από τη διαφορά στη βαθμολογία,
0: ναι,
2: όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ναι.
2: Απ' την άλλη, βέβαια, η ΑΕΚ πράγματι δεν κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό, παρότι στο συγκεκριμένο μάτς έπαιξε καλύτερα από ό,τι στο μάτς της κανονικής περίοδου που νίκησε 3-2.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι έπεσε σε ένα πολύ καλό λαφόν. Τις ευκαιρίες πάντως για να πάρει το μάτς τις έβγαλε.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Και η αποβολή, χωρίς να θέλει να γίνει ο Βασίλης Δανίλ, δεν την βοήθησε.
0: Ναι. Ναι.
2: Δηλαδή, συσπήρωσε τον Παναθηναϊκό, τον έκανε να επενεχοποιηθεί, να παίξει πιο πίσω. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έχει μαζέψει τώρα 7 πόντους στα play-off. Δεν έχει φάει γκολ. Δεν έχει φάει και μεγάλες ευκαιρίες.
0: Ναι.
2: Στα παιχνίδια.
0: Περίμενε για να σε βοηθήσω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτοί που ψηφίζουν οι περισσότεροι είναι από εδώ, κακά τα ψέματα, στην ερώτηση αν μπορεί να το χάσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, πρόσεξε τώρα, το 68% λέει ναι, μπορεί να το χάσει. Πρόσεξε κάτι, τρεις αγωνιστές από το τέλος. 6 βαθμοί διαφοράς και το 68% ή θέλει να ελπίζει στο θαύμα ή το πιστεύει και λέει θα το χάσει το πρωτάθλημα.
2: Κοίτα Γιώργο, τα στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή η ΑΕΚ σε αυτό το χρονικό σημείο είναι σε καλύτερη φόρμα από όλους. Πρέπει να μαζέψει στα επόμενα μάτς 4 πόντους και όποιος θέλει να της πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να πάρει 9.
0: Ναι.
2: Τα στοιχεία δεν μας το δείχνουν. Αλλά λέμε και πάλι, ποδόσφαιρο είναι.
0: Ποδόσφαιρο, όλα, έχεις δίκιο.
2: Εντάξει, όλα μπορούν να γίνουν.
0: Πες μου κάτι.
2: Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δεν είναι ότι ήταν ας πούμε 20 πόντους μπροστά και ξαφνικά έπεσε στους 6 μετά από μια πτώση και λέμε ότι θα το χάσει όπως το χάσε πέρυσι, ξέρω εγώ, αν θυμάσαι στην Ολλανδία ο Άγιαξ.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ τώρα έκανε αυτή τη διαφορά.
0: Ναι.
2: Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ήταν όταν ξεκινούσε η τελευταία αγωνιστική το play-off, ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος. Στην ισοπαθία.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι.
2: Και μετά από 3 αγώνες, όχι πολλούς, βρέθηκε 8 πόντους πίσω.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ λοιπόν σε αυτό το διάστημα έκανε μόνο νίκες και κατάφερε να κάνει αυτή τη διαφορά που έχει κάνει. Οι 6 πόντοι είναι φανταστική διαφορά. Δηλαδή και ένα πόντο μπροστά να ήταν η ΑΕΚ, εγώ θα έλεγα ότι είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή. Έχει 2 μάτς στην έδρα της. Και να μάθει την Τούμπα.
0: Ναι.
2: Νομίζω Γιώργο το κύριο για την ΑΕΚ,
0: ναι,
2: χωρίς να περιμένει τι θα γίνει στο Καρεσκάκι, ναι, αν θα έρθει η ισοπαλία που της δίνει το πρωτάθλημα κτλ. Το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ είναι να νικήσει την Κυριακή. Αν νικήσει την Κυριακή το Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφια, μετά θα έχει 2 αγώνες να πάρει ένα πόντο.
0: Τον
2: Οκτώβριο.
0: Ναι, με τον Παναθηναϊκό θεωρείς ότι η ομάδα εφησυχάστηκε και θεώρησε ότι εντάξει είμαστε στο σύν 8, είμαστε μια χαρά, φύγαμε σφαίρα. Τι έγινε εκεί?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι εφησυχάστηκε. Μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι. Μπορώ να σου πω μπήκε καλύτερα από ότι στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Γιατί ήμουνα και στα δύο. Δηλαδή στο πρώτο 15 λεπτό είχε βγάλει ήδη 3 μεγάλες ευκαιρίες και είχε αποβάλει και ένα παίχτη του Παναθηναϊκού που πρόλαβε να σώσει γκολ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δεν ήταν μια αποβολή ότι τρελάθηκε ένας και χτύπησε κάποιον άλλον. Είχε μπει πάρα πολύ καλά στο ματς. Νομίζω έτσι όπως άλλαξαν οι συνθήκες στο αγώνα, η διάταξη του Παναθηναϊκού και ότι ο Παναθηναϊκός γύρισε όλος πίσω και είχε μπροστά τον Τετέι που είναι ένας φοβερός παίχτης στο συγκεκριμένο ρόλο, δηλαδή να του πετάς την μπάλα και να καθυστερεί, να παίρνει φάουλ να κάνει, δεν μπόρεσε η ΑΕΚ στη συγκεκριμένη συνθήκη να ανταποκριθεί όπως στην αρχή.
0: Ωραία.
2: Αλλά άλλη είχε τις μεγάλες ευκαιρίες.
0: Πάμε να το κλείσουμε. Για να κλείσουμε. Ναι. Η αίσθηση δική σου είναι, ρωτάει ο Γιώργος τον Κώστα. Θα το πάρει ΑΕΚ, ναι ή όχι, τι απαντάς? Ως αίσθηση.
2: Αν νικήσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, πιστεύω κατά 95% θα είναι πρωταθλήτρια.
0: Κώστα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
2: Ανεξάρτητα ποιος θα μείνει ζωντανός την Κυριακή. Γιατί αν η ΑΕΚ νικήσει την Κυριακή, ένας από τους δύο τελειώνει. Όποιος χάσει.
0: Μάλιστα.
2: Ή τελειώνουν και οι δύο για το πρωτάθλημα και συνεχίζουν για τη δεύτερη θέση. Γιατί η δεύτερη θέση έχει μεγάλη σημασία. Γιατί η τρίτη θέση φέτος είναι τέταρτη.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Έτσι όπως θα κάνω πάω στο κύπελο.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Ναι.
0: Για να δούμε, Κωνσταντίν.
2: Οπότε και εκεί γίνεται μάχη.
0: Ναι. Άρα αν κερδίσει λες τον Παναθηναϊκό το παίρνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα, χάρηκα φίλε πάρα πολύ που σ' άκουσα.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Υγεία να έχεις. Ναι. Λοιπόν, κατηφορήσαμε στον Νότο, πήγαμε να πιάσουμε λίγο σφιγμό από ΑΕΚ, γιατί καλά είναι να λες ότι θα το χάσει η ΑΕΚ, αλλά για να το χάσει θα πρέπει να αυτοκτονήσει. Και το ερώτημα εδώ είναι, μπορεί να διακρίνει κάποιος τάσεις αυτοκτονίας αυτή τη στιγμή στην Ένωση? Ένας άνθρωπος που τη ζει από κοντά, όπως ο συνάδελφος ρεπόρτερ, θα μπορούσε λίγο να μας μεταφέρει τι αφουγκράζει το ίδιο. Γι' αυτό φιλοξενήσαμε τον Κώστα και Τσατζόγλου. Πάμε πιο κάτω τώρα. Πάμε Κρήτη. Πήγε ο Γιώργος Στράντζαλη στο Ηράκλειο και τους έφερε βροχές και χαλάζι. Ευτυχώς έφυγε και θέλω να πιστεύω ότι επέστρεψε ο ήλιος και μαζί η σκέψη ο Όφη να κάνει, λέει, ένα νέο γήπεδο. Αλέξ Χριστινάκης, φίλος συνάδελφος από την Κρήτη, να μας πει τι γίνεται εκεί. Αλέξ, τι κάνεις, φίλε, καλησπέρα.
3: Τώρα έχει ηλιοφάνεια, προφανώς.
0: Μα ήρθε ο Στράντζαλης, μαύρη γάτα εκεί. Μόνο χιόνια δεν πέσανε.
3: Να έχουμε καλό καιρό και να έχουμε ήλιο μετά από αρκετές μέρες. Το θέμα που καίει εδώ στο Ηράκλειο είναι το γηπεδικό. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Έχει βρεθεί η έκταση, η πιθανή έκταση, γιατί όλα συνηγορούν ότι θα είναι εκεί. Είναι σε μια περιοχή που λέγεται Κορώνη Μαγαρά. Είναι λίγο έξω από το Ηράκλειο, αλλά εντός του Ηρακλείου, δηλαδή δεν είναι απομακρυσμένο. Είναι μια έκταση η οποία είναι 75 στρεμμάτων προς το παρόν, η οποία ανήκει κατά 90% στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Ναι.
3: Αυτό δείχνει να είναι ο νέος χώρος. Θα γίνουν προσπάθειες για να πάρουν και τις παράπλευρες περιουσίες και τις εκτάσεις δίπλα για να μεγαλώσει ακόμα. Νομίζω ότι ο ξεσηκωμός του κόσμου του Όφη στο Βόλο, αλλά το αποκορύφωμα, αυτό που το απίστευτο που έγινε όταν είδε η αποστολή του Όφη με το κύπελο 30-35.000, νομίζω ότι ήταν ο κινητήριος μοχλός για να αρχίσουν οι διαδικασίες, να ενεργοποιηθούν οι πολιτικοί, είτε περιφέρεια είτε Δήμος Ηρακλείου, είτε ακόμα και οι πολιτικοί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα όνειρο χρόνων. Νομίζω ότι με βάση αυτά που διαραίουν, ότι το γήπεδο θα είναι γύρω στις 15-16.000 κόσμος, ναι, στα πλαίσια, στα πρότυπα του αμερικάνικου γήπεδου, δηλαδή, ναι, με καταστήματα κοντά στο γήπεδο, με χώρους εστίασης, με χώρους διασκέδασης και αρκετά.
0: Αλέξη, εδώ τα λεφτά ποιος θα τα βάλει?
3: Νομίζω ότι θα ευρεθούν από διάφορες πλευρές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Υπάρχει και μια φημολογία ότι έχει ευρεί έτσι ένα συμπαίχτη, όχι για την διοίκηση του Όφη, αλλά για το γήπεδο Μιχάλης Μπούσης. Νομίζω ότι θα υπάρχει η έκταση, θα παραχωρηθεί από το Δήμο Ηρακλείου, οπότε δεν θα έχει κόστος. Νομίζω ότι η περιφέρεια θα είναι αρρωγός στην όλη προσπάθεια και ο Μιχάλης Μπούσης θα βάλει και αυτός το δικό του μερίδιο, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο
0: που
3: θα γίνει το γήπεδο.
0: Μακάρι.
3: Νομίζω ότι αν γίνει αυτό, όχι κύπελο Ελλάδος, θα είναι η μεγαλύτερη κατάκτηση η οποία θα έχει κάνει η ομάδα του. Θα αλλάζει επίπεδο. Δεν θα αλλάξει επίπεδο με τον τίτλο, αυτό που πήρε, αλλά με το γήπεδο, καθώς θα υπάρχει μια πηγή εσόδων, θα υπάρξουν άλλα πράγματα, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά εμείς τον τελευταίο καιρό όσον αφορά τις παιδικές εγκαταστάσεις.
0: Ευχαριστώ, Αλέξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε να υπάρχουν γήπεδα. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στον αθλητισμό χωρίς υποδομές. Λες, έχω μια ομάδα και θέλω να πρωταγωνιστήσει. Για να πρωταγωνιστήσει, πρέπει να έχεις ένα νέο γήπεδο. Νέο γήπεδο φέρνει περισσότερο κόσμο, άρα κόβεις περισσότερα εισιτήρια, εισπράττεις περισσότερο. Ο περισσότερος κόσμος και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις φέρνουν περισσότερους χορηγούς, άρα επίσης παίρνεις περισσότερα. Πρέπει να έχεις υποδομές για να βγάζεις παίκτες από μέσα. Είναι πάρα πολλά. Οι εγκαταστάσεις είναι αυτές που αποτελούν ένα εφαλτήριο για την πρόοδο του αθλητισμού. Λοιπόν, προχωράμε. Να σας πω ότι μαζί μας είναι η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Πάμε σε Τάνια Δήμου. Είχαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ. Grand Guignol παιχνίδι, μεγάλη ανατροπή. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Τάνια μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Γιώργο και σε εσένα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πραγματικά δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα πήρα χθες μετά και το τέλος του παιχνιδιού.
0: Να.
4: Γιατί μπορεί να μην
0: ήταν. Τι γύρισμα ήταν αυτό, πώς γύρισε έτσι?
4: Γυρνάνε, στο Βόλιο όλα γυρνάνε.
0: Πω.
4: Θα σου υπενθυμίσω ότι η εθνική μας ομάδα κάποτε στην Ολυμπιάδα είχε χάσει σετ από 21-9.
0: Πω, τι γίνεται.
4: Αλλά το θέμα είναι
0: από 1-2, 3-2.
4: 3-2 και μάλιστα το tie break έληξε 16-14, έτσι. Με δύο λάθη του ΠΑΟΚ του οποίου του στήχησαν. Θα μπορούσε να τα αποφύγει. Ένα λάθος σερβίς εκεί του Κόλεφ και μια μονομαχία πάνω στο φιλέ με τον Τόρες. Θα μπορούσαμε να πάει ακόμα παράταση το tie break. Mm-hmm. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι χωρίς να είναι άκρος ποιοτικό. Ήταν ναι. όμως ένα πραγματικό ντέρμπι με πολλές εναλλαγές στο σκορ, πολλές συγκινήσεις και αλλαγές συναισθημάτων. Αυτό σίγουρα το είχε άγχος, πήγε και από τις δύο ομάδες. Mm-hmm. Και οι δύο ομάδες επιθετικά κινήθηκαν σε πολύ ρηχά νερά και το πλήρωσαν και οι δύο ανάλογα τα σετ. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχασε μια τεράστια ευκαιρία να κάνει το break μέσα στην Αθήνα. Mm-hmm. Νομίζω ότι έφτασε πολύ πιο κοντά σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να σημαίνει και τίποτα. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-2 εδώ μέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, έχει ακόμα μια ευκαιρία να κάνει το break μέσα στην Αθήνα. Αν γίνεται, γίνεται, γιατί ο ΠΑΟΚ το έχει ξανακάνει πολλές φορές. Έχει βρεθεί και με 0-2 πίσω στο σκορ και έκανε την ολική ανατροπή. Mm. Σίγουρα αυτό που φάνηκε από το παιχνίδι και από τα παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι ομάδες είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά γενικότερα οι ομάδες. Είναι ανάλογα τη μέρα στην οποία θα βρεθούν. Χθες δηλαδή λίγο παραπάνω ένα τσίκ να έχει ο ΠΑΟΚ στην επίθεση θα μπορούσε να έχει πάρει και με 3-1 την νίκη μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έρχεται το Σάββατο εδώ.
0: Πεντέμιση το παιχνίδι.
4: Πεντέμιση το παιχνίδι σε ένα γήπεδο που φαντάζομαι ότι θα έχει και κόσμο. Αν κρίνω το γεγονός ότι την τελευταία φορά μετά και τον
0: Blue Heart.
4: Φαντάζομαι ότι τώρα που είναι και το τέταρτο παιχνίδι ο κόσμος θα στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας του ΠΑΟΚ γιατί τουλάχιστον αναγνώρισε την ανταγωνιστικότητά της σε αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
4: Πολλά θα ξεκαθαρίσουν. Ενδεχομένως να υπάρξει και πέμπτο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θα πάει να διεκδικήσει μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, για να δούμε και να τα καταφέρει, θέλουμε να το φέρουμε το πρωτάθλημα εδώ. Τάνια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Τάνια Δήμου. Τώρα, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, έχουμε όνειρα. Ένας ποδοσφαιρόφιλος, τι όνειρο να έχει, να πάει στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Και ευτυχώς εδώ έρχεται η Cosmote TV που μας βοηθάει να κάνουμε τέτοιου είδους όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με όποιον εσύ επιλέξεις να έχεις παρέα. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, εκεί θα πας, για να δηλώσεις συμμετοχή. Έτσι μπορείς να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαφημίσεις σε λίγο πάλι μαζί.
5: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
13: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
17: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
18: Τρελάνε μας.
19: Τρίποντο, τρίποντο.
20: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
21: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
23: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
24: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
23: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
24: Ποιος εγώ?
23: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
24: Και ejectionservice.gr.
23: Lease Access.
25: Μυρίζει λουχουδιά!
26: Και άμμο!
27: Και ακούω παιχνίδια!
28: Και καινούριο λουρί!
29: Πού πήγε πάλι!
30: Όπου κι αν πήγε!
31: Pet Shop 88 θα ήταν!
32: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
33: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
34: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
35: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
36: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
37: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
38: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
37: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
39: Nexus Facility, παρακαλώ.
37: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
40: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
41: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
42: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
43: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393 021 222.
44: Το σχολείο

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρέπει να έχουν, δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρες. 4 Μαΐου, Αλεξάνδριο 2003. Άρης Προκόμ 84-83. Ο Άρης ο οποίος κατακτά το Champions Cup. Εμίλη, μπορείς να μας το θυμίσεις λίγο?
1: Και τώρα νεκρική σιγή στο Αλεξάνδριο, 3 και 6, μάλλον ξεχαστός τους Πολωνούς που αυτοί χτυπάνε τα τύμπανα. 3 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα, 83-81 Πρόκομ. Και ο Σόλωμος στις βολές. Μέσα, 83-82 μείον ο Άρης. Ο Σόλωμος φτάνει στους 32 πόντους με 6-7 βολές. Σόλωμος στις βολές και μετά μια καλή άμυνα. Κακή βολή, μαζεύω Ραϊτσεβιτς, πηδάει ψηλά, στο καλάθι! Η μπάλα στο καλάθι και ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης! Το παιχνίδι τελειώνει! 83-84, ο Άρης είναι κυπελούχος Ευρώπης και ο Ραϊτσεβιτς από μηχανής θεός! Η μπάλα στη Στεφάνη, το επιθετικό rebound, αλλά, να δούμε κάτι, ένα διτητή συζητάει με την γραμματεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα δέκατο, Βαγγέλιο Άνους, ακούμε.
0: Λοιπόν, εδώ ο Άρης παίρνει το κύπελο. Γιάννης Λάπας, ένας από τους Έλληνες παίκτες, Γκαγκαλούδης, Νικολαίδης, πρώτος σκόρερ ο Σόλωμον με 32 πόντους, προπονητής ο Τάιγκερ Βαγγέλης Αλεξανδρής. Ο Γιάννης Λάπας είναι στη γραμμή και φαντάζομαι του θυμήσαμε ωραία πράγματα. Γιάννη, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές σας. Οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε, είναι πολύ ωραίες αναμνήσεις.
0: Πώς αισθάνθηκες ακούγοντας αυτό το ηχητικό που βάλαμε μόλις τώρα?
2: Εντάξει, οπωσδήποτε νοσταλγία για μας που το ζήσαμε από μέσα. Οπωσδήποτε νοσταλγία και έτσι περηφάνεια για εκείνο που είχαμε καταφέρει.
0: Τι μπορείς να μοιραστείς από εκείνες τις στιγμές μαζί μας μετά από τόσα χρόνια, 2003, 2006, 23 χρόνια μετά?
2: Κοιτάξτε, όταν εγώ πρωτοπήγα στον Άρη, ο Άρης ήταν σε πλήρη ανυποληψία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μια χρονιά κινδυνέψαμε σχεδόν και να πέσουμε και μια ομάδα σχεδόν διαλυμένη.
0: Ναι.
2: Από εκεί μέχρι το να καταφέρουμε να πάρουμε εκείνο το ευρωπαϊκό τρόπαιο, οπωσδήποτε είναι πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλη ανυπομονησία, πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη δημιουργία, η συγκίνηση. Ήμασταν μια πολύ νεανική ομάδα. Δεν είχαμε καμία, ξεκινώντας τη χρονιά, δεν είχαμε καμία βλέψη για αυτό τον ευρωπαϊκό θεσμό ουσιαστικά. Αλλά σιγά σιγά τρώγοντας ήρθε η όρεξη. Άνοιγε και περισσότερο. Είχαμε πολύ καλό οδηγό. Ο coach Αλεξανδρής, ο Tiger που είπατε και εσείς, ήταν εξαιρετικός.
0: The Tiger. Ναι.
2: Χρησιμοποιούσε τις κατάλληλες λέξεις να προετοιμάζει τους παίκτες πριν από κάθε παιχνίδι. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Έλεγε: εάν δεν πάρουμε το κύπελο, γιατί θεωρητικά ήμασταν outsider, δεν θα συμβεί τίποτα. Εάν όμως το πάρουμε, τίποτα στη ζωή σας δεν θα είναι ίδιο. Και είχε δίκιο. Γιατί αλλιώς δεν θα συζητούσαμε τώρα, σωστά?
0: Πω. Αν το πάρετε, τίποτα στη ζωή σας δεν θα είναι το ίδιο. Έχει απόλυτο δίκιο ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής.
2: Δεν θα είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία στιγματίζουν την καριέρα ενός αθλητή. Και υπάρχουν πολλοί παίκτες που. Και από τότε φυσικά ο Άρης έχει παίξει πάλι τελικούς, έχει παίξει για και τελικούς κυπέλλου, ευρωπαϊκούς τελικούς και δεν τα κατάφερε. Και οι παίκτες που είχε ήταν πάρα πολύ καλοί. Εντούτοις, η κάθε ομάδα η οποία έπαιρνε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο ή ένα ελληνικό τρόπαιο κτλ. Είναι η ομάδα που είναι γραμμένη με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου.
0: Πες μου τι γίνεται τώρα με Σιάο, πώς βλέπεις τον Άρη τώρα και σ' αφήνω.
2: Ελπίζουμε για το καλύτερο. Βλέπω μια μεγάλη σοβαρότητα. Δεν βλέπω υπερφύαλες κινήσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει οργάνωση. Τα πράγματα πάνε βήμα-βήμα. Οπωσδήποτε όταν μια ομάδα πρέπει να ξαναχτιστεί από την αρχή, να οργανωθεί και σε διοικητικό και σε στελεχειακό δυναμικό και σε παίκτες κτλ. Οπωσδήποτε θα γίνουν κάποια λάθη, κάποιες αστοχίες κτλ. Όμως βέβαια όταν υπάρχει πρόγραμμα, μόνο για το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Γιάννη, με τι ασχολείσαι τώρα?
2: Τώρα έχουμε ξενοδοχειακή μονάδα στο νέο Μαρμάρα Χαλκιδικής. Περιμένουμε τον κόσμο, σε λίγο καιρό αρχίζει η σεζόν μας. Παρακολουθώ βέβαια το μπάσκετ πάρα πολύ. Είμαι ένθερμος έτσι υποστηρικτής και βλέπω τα πάντα, παρακολουθώ τα πάντα.
0: Σε ευχαριστώ Τζον, θα τα πούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ καλά
0: πάρα
2: και καλή
0: πολύ
2: συνέχεια.
0: Για... Να σε καλά, πήγαμε λίγο, θυμηθήκαμε τα παλιά και είπε Σιάο. Και το ξέρω ότι έχουμε όλοι μας μέσα λίγο πολύ μια κουτσομπολίστικη διάθεση. και περιέργεια πάνω απ' όλα. Μας την εξάπτουν πράγματα που βλέπουμε. Και είδαμε τον Σιαό να ανεβάζει ένα ρολόι Σέικο, και εδώ οι ειδικοί είδαν ότι το ρολόι Σέικο, αυτό που, αν το λέω, όχι, Ρόλεξ νομίζω ήταν. Ρόλεξ ήταν, ναι. Ρόλεξ, αλλά καλύτερα στα πιο πάρει Τρικαλιώτης, γιατί όταν κάποιο παίρνει ένα ρολόι 2 εκατομμύρια ευρώ, αυτό λέει κάτι. Πάρε μου, τι κάνει, φίλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Εντάξει, ο Σιάο έχει μια μεγάλη συλλογή από ρολόγια. Έτσι, ναι. Όταν είχε αναλάβει τον Άρη ως ιδιοκτήτης από το καλοκαίρι, είχε βγει προς τα έξω στη δημοσιότητα η μεγάλη συλλογή ρολογιών, ακριβών ρολογιών, σπάνιων ρολογιών, που είναι δεκάδων, όχι δεκάδων, από εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
3: Το συγκεκριμένο τελευταίο που αγόρασε,
0: ναι,
3: είναι αξίας, κοστολογείται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα ρολόι τώρα 2 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Κοστίζει το ρολόι του δηλαδή όσο είναι το φετινό μπάτζετ του Άρη.
0: Πω, πω. Ένα ρολόι Rolex του Σιάου κοστίζει όσο το φετινό μπάτζετ του Άρη. Πω, πω,
3: ναι, τόσο. Και το μπάτζετ του Άρη τόσο ήταν την φετινή ζωή. Εντάξει. Άλλο βέβαια τι κάνει στην προσωπική του ζωή και τι επιλέγει να κάνει, πώς να εξοδεύει τα χρήματά του ο Ρίτσαρντ Σιάου.
0: Ναι.
3: Και άλλο η ΚΑΕ Άρη. Είναι ένα επιχειρηματικό πλάνο που έχει, επιχειρηματικό σχέδιο. Σε βάθος πενταετίας πάει βήμα-βήμα. Όπως άκουσα και τον Γιάννη Λάπα να λέει νωρίτερα, όντως ο Άρης το πάει βήμα-βήμα. Μένει πιστός, σταθερά στο πλάνο του. Το αν θα υπάρξουν αλλαγές στο οργανόγραμμα των κινητηνόμενων θα φανεί αυτό μέρα με τη μέρα. Το καλοκαίρι ουσιαστικά που θα υπάρξουν και τις νέες αλλαγές, θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω ενίσχυση του μπάτζετ, η οποία το έχουμε πει αρκετές φορές μέσα από το Μετρόπολη 95,5. Η βάση του μπάτζετ του Άρη, του αγωνιστικού, θα είναι 4 εκατομμύρια ευρώ. 4,5. Κάπου εκεί θα κινηθεί.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, Πάρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Το μάθατε και αυτό. 2 εκατομμύρια το νέο ρολόι του Σιάο, το Rolex. 2 εκατομμύρια το ετήσιο budget του Άρη. Προχωράμε. Πάμε σε κάτι το οποίο, ειλικρινά το λέω, μας έχει στεναχωρέσει. Και μας έχει στεναχωρέσει γιατί εδώ η Ryanair φαίνεται ότι, πρέπει να το τσεκάρουμε βέβαια 100% να είμαστε σίγουροι, ότι κλείνει τη βάση που έχει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εξυπηρετεί 33 σταθμούς, προορισμούς, και αν σταματήσει τη βάση της εδώ να τη λειτουργεί, από τους 33 προορισμούς που εξυπηρετεί από και προς Θεσσαλονίκη, θα μείνουν μόνο 3. Αυτό σημαίνει συρρήκνωση στο τουριστικό προϊόν της πόλης, θέμα στα Airbnb, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωστρέφεια και το τουριστικό προϊόν της πόλης. Ο κύριος Θανάσης Νανάκος είναι στην γραμμή, πρώην πρόεδρος στην Επιτροπή Τουρισμού και τουριστικός πράκτορας, και φαντάζομαι θα έχει χάσει τον ύπνο του τελευταία. Καλησπέρα, κύριε Νανάκο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές. Δυστυχώς είναι κάπως έτσι όπως τα λέτε τα πράγματα. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η περιφέρεια, όλη η Πιερία, όλη η Χαλκιδική, όλος ο νομός Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή είναι σε αναβρασμό, γιατί δυστυχώς οδεύουμε σε μια μαύρη σελίδα για τον τουρισμό της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό. Φοβάστε ότι θα γίνει πράξη αυτό? Αυτή, κοιτάξτε, είναι απειλή, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.
4: Κοιτάξτε,
0: γιατί, πρέπει να πούμε και γιατί σταματάει η Ryanair. Γιατί λέει έχει υψηλές χρεώσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι ένα brand affair, πώς να κρατήσουμε χαμηλά το κόστος? Δεν ξέρω, θα το δούμε.
4: Λοιπόν, να πούμε λίγο από διαπραγματευτική οπτική εικόνα. Πολύ πιθανόν η Ryanair να κάνει το δικό της παιχνίδι, ας πούμε, και να θέλει να κερδίσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, ως γενικός φορείς και Θεσσαλονίκη και περιφέρεια, θα μπορούσαμε να προλάβουμε την οποιαδήποτε διαπραγμάτευση υπήρχε περίπτωση να γίνει, να γινόταν πολύ νωρίτερα και να μην είχαμε φτάσει.
0: Να μην φτάραμε εδώ, λέτε. Άρα τώρα τρέχουμε πάνω από το χείμενο γάλα.
4: Και θα μας χορέψουν και στο ταψί. Η δημοσιογραφική ενημέρωση όμως που έχουμε εμείς από συνάδελφους σας,
0: ναι,
4: είναι ότι ήδη έχουν ενημερωθεί οι υπάλληλοι της εταιρείας,
0: ναι,
4: στο να βρουν κάποια άλλη
0: δουλειά
4: ή να προωθηθούν.
0: 200 τον αριθμό, άρα 200 άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι.
4: Ναι, αυτούς τους έχουν ενημερώσει. Άρα αυτό είναι το ανησυχητικό μήνυμα της εταιρείας. Που πιστεύουμε ότι είναι μια απόφαση η οποία είναι σε τελικό στάδιο.
0: Μάλιστα. Δεν θέλω να μείνουμε αυτό, θα δούμε τις εξελίξεις. Και νομίζω και κάτι ακόμα έχουμε, ότι παίρνονται δακτυλικά αποτυπώματα από επισκέπτες στην Ελλάδα στα σύνορα που είναι αυτό, εκτός Σέγγεν.
4: Αυτό είναι η δεύτερη καυτή πατάτα, ας πούμε, που έρχεται για το θέμα της επερχόμενης της σεζόν που έρχεται, διότι θα δημιουργηθούν τεράστιες ουρές με μεγάλη καθυστέρηση, πράγμα που θα αποφύσει τους τουρίστες που θα επισκεφθούν τη χώρα μας και κυρίως από τα Βαλκάνια, ναι. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα, η Βόρεια Ελλάδα σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί με την κυροζήνη και τα αεροπλάνα, ναι, θα είναι αυτή που θα υποφεληθεί τουριστικά, γιατί δίπλα μας έχουμε τον οδικό τουρισμό και όλους αυτούς τους Βαλκάνους που αγαπάνε τη Βόρεια Ελλάδα και επισκέπτονται κάθε χρόνο και όλο το χρόνο, φυσικά, να μην το ξεχνάμε αυτό,
0: ναι,
4: την πόλη της Θεσσαλονίκης και την περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νάκου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σας εύχομαι. Μην κλείσει η βάση της Ryanair, γιατί φέρνει χιλιάδες τουρίστες στην πόλη. Αυτοί φέρουν τα χρήματά τους. Ζουν άνθρωποι, είναι τα εστιατόρια, είναι τα ξενοδοχεία, είναι τα Airbnb, είναι η αγορά της πόλης. Όλα αυτά. Εδώ κάποιος πρέπει να παρέμβει και κάτι πρέπει να γίνει. Και μαθαίνω το θέμα θα φτάσει μέχρι και τη Βουλή. Πάμε σε Γιώργο Καστάνιμος που έχει κάτι. Έλα, Γιώργα, ρε.
5: Λοιπόν, Κυριακή 10 Μαΐου είναι μια ξεχωριστή μέρα για όλους τους φιλάθλους στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν, να περπατήσουν, να στείλουν ένα υγιές ισχυρό μήνυμα, τιμώντας την μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
5: Και το φιλάθλο πνεύμα μέσα από τη συμμετοχή τους στο Πέρα από τα Όρια. Είναι ένα νέο αθλητικό γεγονός.
0: Ναι.
5: Είναι μια πορεία μνήμης 2 χιλιόμετρων, ώρα έναρξης στη 1 το μεσημέρι, με αφετηρία το γήπεδο της Τούμπας. Για τερματισμό μπροστά από το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου στην οδό του Αγίου Δημητρίου. Κατόπιν θα γίνει μια σύντομη στάση για να τιμηθεί η μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου. Από το ίδιο σημείο θα δοθεί η εκκίνηση του δρόμου υγείας και φιλίας 3 χιλιόμετρων, ώρα έναρξης στις 2 το μεσημέρι, στο οποίο οι συμμετέχοντες ακολουθήσουν αντίστροφη πορεία τρέχοντας ή περπατώντας.
0: Αναφέρουμε
5: αυτά διότι.
0: Θα το δούμε και αύριο αυτό.
5: Ναι, θα το δούμε και αύριο. Τη συμμετοχή θα είναι ελεύθερη για όλους, χωρίς να απαιτείται κάποιο χρηματικό αντίτιμο ή κάποια εγγραφή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, θέλει όμως και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά ακόμα συλλεκτικά δώρα. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζεις την χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Νομίζω θα έχετε δει την είδηση πως ένα κρουαζιερόπλοιο μπαίνει σε καραντίνα, καθώς έχουμε έναν ιό που προσβάλλει τους επιβάτες. Έχουμε 3 νεκρούς που πεθαίνουν από τον χανταϊό. Και το ερώτημα αμέσως προκύπτει είναι, τι είναι ο χανταϊός και πώς είναι δυνατόν άνθρωποι να πεθαίνουν από αυτόν και ένα κρουαζιερόπλοιο με χιλιάδες επάνω ταξιδιώτες να μπαίνει σε καραντίνα. Εδώ ζητάω αμέσως επιστημονική γνώση, συνδρομή από τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Σαββόπουλο, ο οποίος ποτέ δεν αρνήθηκε να μας βοηθήσει και να μοιραστεί μαζί μας, μαζί σας κάποιες από τις επιστημονικές του γνώσεις. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
6: Καλησπέρα και το κάνω με χαρά, κύριε Μπουζό.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πείτε μας τώρα, τι είναι, ποιος είναι αυτός ο χανταϊός που ξαφνικά έρχεται στο προσκήνιο?
6: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια ομάδα, έτσι, πιο γνωστή θα έλεγα έτσι στην ιατρική κοινότητα, είναι ο χαντάν, δηλαδή είναι ένας ιός, χαντοϊός,
0: ναι,
6: ο οποίος τελικά προκαλεί αιμορραγία. Ενώ ξεκινάει να κάνει όπως ακριβώς θα ήταν ένα ιός που κάνει μια γρυπώδη συνδρομή.
0: Ναι.
6: Με έναν πονοκέφαλο, με πυρετό, με καταρροή, μπορεί να κάνει κάποιες και έμετο και διάρειες.
0: Ναι.
6: Ακολουθεί μια περίοδος, μπορεί να περάσει και μια εβδομάδα,
0: ναι,
6: και ενώ φαίνεται να πάει και να λυθεί αυτή όλη η συνδρομή, μετά κάνει μια αιμορραγία.
0: Λέβαια.
6: Μπορεί δηλαδή να κάνει αιμορραγία από οποιοδήποτε σύστημα. Εγώ θυμάμαι στην, ας πούμε, διαδρομή μου την ιατρική από φοιτητής μέχρι τώρα, έχω δει 3 περιστατικά και τα 3 περιστατικά καταλήξαν δυστυχώς, στα βαριά περιστατικά, κάνουν αιμορραγία από το αναπνευστικό,
0: ναι,
6: δηλαδή ουσιαστικά κάνεις αιμοπτήσεις μεγάλες, κάνω το οροποιητικό και αυτός μοιάζει αυτή η εικόνα του αιμορραγικού πυρετού, έτσι ονομάζεται, ο Χαντογιός Αυροκαλή, αλλά αιμορραγικός πυρετός, γιατί συνδυάζεται με

0: στο Παρίσι, στο Λονδίνο, ξέρετε ότι πολλές φορές μένουν δύο ή τρεις σε ένα φλατ, ναι, μένουν πέντε, γιατί δύο είναι τετροκτικά,
1: ναι,
0: τα ποντίκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά με τα περιττώματά τους, με τα ούρα τους, με τα κόπρανά τους, μπορούν πραγματικά να μολύνουν και μέσω αυτού του ξενιστού γίνεται η μόλυνση. Δηλαδή δεν είναι συχνή να γίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Καταλάβατε.
1: Μισό λεπτό να καταλάβω κάτι. Εγώ από τα περιττώματα και τα ούρα των τροκτικών πώς μπορώ να κολλήσω?
0: Αν έχετε μια πληγούλα, μια λύση συνέχεια που λέμε εμείς,
1: στο δέρμα,
0: ένα κόψιμο κτλ. Καταλάβατε. Σκουπιστείτε ή αυτά τα αναπνεύσετε, πολύ εύκολα μπαίνει μέσα.
1: Και αναπνέοντας δηλαδή.
0: Και αναπνέοντας μπορεί να γίνει.
1: Pop.
0: Αναπνέοντας μπορεί να γίνει.
1: Κύριε καθηγητά, ξέρετε τι θέλω να σας πω? Ότι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην πρώτη γραμμή. Σε μια, ένας μαχόμενος καθηγητής ιατρικής. Και αυτό αναδείχθηκε επειδή είπατε ότι στην πορεία μέχρι τώρα έχετε αντιμετωπίσει τρεις φορές τέτοια περιστατικά. Άλλες φορές ενημερώνομαι στο αμφιθέατρο και άλλο εγώ δίνω μάχη κάθε μέρα και τα βλέπω μπροστά μου.
0: Πόσο δύσκολο να το διαγνώσει κάποιος έτσι, δεν είναι εύκολο αυτό. Όταν σας λέω ότι ειδικά τις πρώτες μέρες, αν δεν το σκεφτείς, βέβαια στην άλλη περίπτωση που ανέφερα την νόσο του Βέιλ ή Βάιλ, όπως θέλετε την προφέρετε, επικρατεί και ο ίκτερος, προσβάλλει πολύ πιο συχνά το σηκώτη που δεν το κάνει αυτό ο ιός, ο Χαντάν, ας πούμε, η Χαντοή που είπατε προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αν το από την αρχή το διαγνώσεις, γιατί υπάρχει θεραπεία τότε εκεί, υπάρχει μικρόβιο που μπορείς να βάλεις, είναι ληστέ, κάνεις θεραπεία με αντιβιωτικό και το προλαμβάνεις. Εδώ βέβαια στον ιούς, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει. Είναι ένα αυτό. Δηλαδή θα καταφέρει ο οργανισμός να κάνει αντισώματα και να υπερνικήσει αυτήν την κατάσταση. Γι' αυτό και αυτοί έχουν υψηλή θνητότητα, πάνω από 50%. Συνήθως 30-50% είναι. Δηλαδή σε ένα ποσοστό, για να το καταλάβει ο κόσμος, από τους τρεις ο ένας θα πεθάνει. Μπορεί να πεθάνουν και οι δύο.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Λοιπόν, και παίζει μεγάλη, έτσι, έχει μεγάλη σημασία το ανοσοποιητικό σύστημα.
1: Τι λέτε τώρα.
0: Άρα κρατήστε ότι δεν είναι ένας ιός που εύκολα μεταδίδεται από τον ένα στον άλλον.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θέλει έναν ενδιάμεσο, όπως λέμε, ξενιστή, και αυτό το κάνει το τροκτικό, το ποντίκι, ο αρουραίος, όπως θέλετε πέσει, το ανάλογα σε ποια περιοχή είναι κάποιος ή σε ποια χώρα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και καταλαβαίνετε ότι τέτοια περιστατικά είναι πιο συχνά σε ορεινές εκτάσεις, όπου υπάρχουν βουνά, υπάρχουν δάση, γιατί εκεί είναι πιο πολύ και
1: η κρουαζιερόπλια.
0: Ο αρουραίος, το ποντίκι είναι ακριβώς
1: όλα
0: αυτά τα τροκτικά. Και εκείνο που σας λέω είναι ότι στην αρχή μπορεί να ξεγελάσει, γιατί δείχνει ακριβώς σε μια γρίπη, μια γρυπούλα ή ένα...
1: Και εσύ νομίζω ότι έχεις γρίπη και παραμονεύει η επικίνδυνη κατάσταση με την
0: κάνει
1: αιμορραγία.
0: Κάνει μια κοιλιά και εκεί που λες, κάνει μια κοιλιά και που λες ότι το ξεπερνάει και τα λοιπά, μετά γίνεται η δεύτερη φάση, η οποία, ας πούμε, χαρακτηρίζεται από αιμορραγίες. Και δυστυχώς δεν υπάρχει θεραπεία και δεν υπάρχει εμβόλιο, γιατί βλέπετε πάρα πολλοί είναι που δεν έχουν πρόληψη. Γι' αυτό πρέπει εμείς να εκμεταλλευτούμε σε αυτούς τουλάχιστον που έχουμε εμβόλιο και που υπάρχει έτσι δυνατότητα πρόληψης, και δράζουμε τις ευκαιρίες να αναφέρω ότι πλέον για μένα είναι ανεπίτρεπτο οποιαδήποτε ηλικία αν θέλετε, έτσι για τους αθλητές, για τους υπερήλικες, να μην κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Επίσης για τον συγκητιακό ιό, τον RSV. Έτσι που τον βλέπουμε.
1: Άρα λέτε κάντε εμβόλια. Κάντε εμβόλια.
0: Όταν υπάρχουν εμβόλια διαθέσιμα, βεβαίως, όταν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για ιούς.
1: Ναι. Γιατί όχι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, υγεία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή τον Χρήστο Σαββόπουλο. Καλά το λέει. Υπάρχουν, λέει, εμβόλιο γιατί γρήπη. Ας το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε Χρήστο Στεφανή που είναι στη γραμμή και έχει το δικό του ρεπορτάζ από την πόλη. Χρήστο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Μια περίεργη υπόθεση όσον αφορά τις πληροφορίες μας απασχολεί από το πρωί.
1: Ναι.
2: Στη Θεσσαλονίκη, ανατολικά στην Πέτρου Συνδίκα, εκεί όπου φαίνεται ότι το τριήμερο της Πρωτομαγιάς εκμεταλλεύτηκαν κακοποιοί και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, αφού έκοψαν κάγκελα, παραβίασαν πόρτες, μπήκαν σε ένα λεβιτοστάσιο, έσκαψαν μια τρύπα και εισχώρησαν στο εσωτερικό ενός μεσητικού γραφείου στην Θεσσαλονίκη, αρπάζοντας χρήματα αλλά και αντικείμενα αξίας. Το μπέρδεμα και η περιέργεια που λέμε ξεκινά ότι οι αρχικές πληροφορίες μιλούσαν για ένα τεράστιο ποσό που άγγιζε σχεδόν τις 300.000 ευρώ.
1: 300.000
2: ευρώ. Ό,τι κατάφεραν να πάρουν. No. Ναι, από το χρηματοκιβώτιο. Ωστόσο, λίγοι. Μάλλον αρκετά αργότερα, με τις διευκρινήσεις που έδωσε ο...
3: Η ώρα είναι 3.
4: Blue House, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
5: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με

0: Αλλά να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, ανεπανάληπτη. Τώρα, αν τα συνδυάσεις και τα δύο, είναι ο τέλειος συνδυασμός, πραγματικά ανεπανάληπτο. Η Cosmote TV το κάνει εφικτό, γιατί μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Αν θέλεις, μπορείς να μπεις στο Cosmote Telecom App, που στην ενότητα Moments, και να δηλώσεις εκεί συμμετοχή. Έτσι θα ζήσεις μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα για να πάτε ταμείο με Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
1: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, πες μου τι θα γίνει το βράδυ. Arsenal, Ατλέτικο στη ρεβάνς του 1-1.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μου. Καλά είναι να μπουν τα παιδιά betshow.com να δουν τι πιστεύω εγώ ότι θα γίνει στο Λονδίνο το βράδυ, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Πάντως η βραδιά έχει πολλά παιχνίδια. Αρχίζει από τις 7 το βράδυ και πάει έως τα... να μην σου πω τώρα... πηγαίνει μέχρι την άλλη μέρα, αύριο δηλαδή στις 3 το μεσημέρι, γιατί έχουμε και Ιαπωνία πρωί-πρωί. Αρχίζουν στις 7 τα παιχνίδια, έως και 1 η ώρα αρχίζουν τα παιχνίδια, οπότε αντιλαμβάνεσαι έχουμε ένα 24ωρο σχεδόν εδώ γεμάτη δράση.
0: Ναι.
2: Ραδιοφωνικά
0: ναι.
2: Θα πάρουμε μια πολύ καλή απόδοση. Είναι για το Copa Sulamericana, το αντίστοιχο... Europa League δικό μας εν πάση περιπτώσει στη Λατινική Αμερική. Στο Εκουαδόρ η Deportivo Cuenca υποδέχεται τη Σαν Λορένσο, τους Αργεντίνους. Οπότε ισοπαλία είναι κοντά στο 2,90 με 3 απόδοση. Ισοπαλία και είναι μια χαρά. Όποιος θέλει να το τεντώσει λίγο παραπάνω, ισοπαλία και άντερ. Και είμαστε μια χαρά. Κουένκα, Σαν Λορένσο, ισοπαλία, την αγάπη μου Γιώργο. Καλό κλείσιμο εκπομπή, φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Μπέτσο.
1: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, Γρηγόρης Κόκκινος σε λίγο έρχεται με Κωστή Ραπτόπουλο, δεν φεύγετε, Μετρόπολης μένετε. Και στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο τηλέφωνο και στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις στη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Και σε λένε Τάκη.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
12: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
13: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. Επταθέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, γέφυρα Ρεσίου. Autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
14: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος?
18: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
22: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
23: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη.
24: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
25: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
26: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube.
0: Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
1: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
0: Πάτα και καμπανάκι.
1: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
0: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας.
3: Άκουσε τη δουλειά.
2: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
4: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις πιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο διώρο. Θα γίνει της κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη σε ρυθμίση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Χόρκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδερφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα πρώτο τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση. Αν θέλετε να ξενιάσετε, αδερφή Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. και ενώ το μήνυμά σου το 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να σχολιάσετε, να, ό,τι επιθυμείτε κατά τα όσα θα πούμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, θα ας πούμε πως οι μπανάνες Dol είναι η ιδανική λύση. Βραδιά Champions League, βραδιά Ευρωμπάσκετ. Αλλά θα ξεκινήσω μια πολύ δυσάρεστη είδηση για τον μπασκετικό κόσμο, καθώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι πλέον δεν είναι μαζί μας ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Για όσους θυμούνται, ο Πορτορικανός σέντερ, ο οποίος αγωνίστηκε και στο NBA και στη χώρα μας, τόσο στο Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισα το 1995, τόσο στο Ηράκλειο το 1996, όσο στον Άρη το 1997, αλλά και το 1998. Οι φίλοι του Άρη θα το θυμούνται καλά. Δυστυχώς, για κάποιο λόγο, στα 63 του χρόνια δεν έχουμε ακόμη επίσημη ανακοίνωση. Τα αίτια δηλαδή που απεβίωσε ο πολύ μεγάλος αυτός μπασκετμπολίστας, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς οι οποίοι αφήσαν το στίγμα τους στη χώρα μας και πλέον δεν είναι ανάμεσά μας, καθώς από ό,τι μαθαίνω τώρα, καθώς βγαίνουν σιγά σιγά οι ειδήσεις, έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη με την επάρατη νόσο και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Για να μην ρωτάτε, καλά πήγε η του Κωστή, θα στα πει ο ίδιος όταν θα επιστρέψει. Εντάξει, έκανε οι γιατροί αυτό που έπρεπε, ο ίδιος θα πήγε μια χαρά, αύριο περισσότερα. Θα ξεκινήσω με κάτι δυσάρεστο, γιατί δυστυχώς η οπαδική βία είναι τυφλή και κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι δεν έχει καμία θέση πουθενά, ειδικά στην πόλη μας. Βλέπετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και μιλάω για την παγκόσμια οικονομία, καθώς όσο συνεχίζεται αυτή η μπούρδα στο Περσικό, τόσο θα βλέπουμε την τιμή του πετρελαίου να ανεβαίνει, τόσο θα ακούμε δυσάρεστα νέα από την οικονομία, τόσο θα βάζουμε το χέρι πολύ βαθιά στη τσέπη για να βάλουμε βενζίνη ή καύσιμο πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Θα βλέπουμε άνοδο στις αυξήσεις των τιμών, άρα και στα προϊόντα τα οποία χρειαζόμαστε καθημερινά, άνοδο στην ενέργεια, αλλά οι μισθοί στάσιμοι, άρα θα χάνουν την αξία τους και τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά. Τα είπαμε χθες, κάποιοι το περνάνε μπάι. Μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία της Ιρλανδίας, η οποία αποφάσισε να κόψει τη Θεσσαλονίκη για να εγκαταλείψει τα περισσότερα από τα δρομολόγια, για να κρατήσει μόνο τρία από αυτά που έκανε. Πράγμα που σημαίνει θέσεις εργασίας, χρήματα, έσοδα από τουρίστες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι ένα ντόμιο εξέλιξεων το οποίο δεν ξέρω που μπορεί να φτάσει, ούτε μπορεί να το προβλέψει ο καλύτερος οικονομικός αναλυτής. Δεν υπάρχει καμία λογική. Ποιος φταίει, τι φταίει, είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί εμείς είμαστε μικροί και μιλάω πρώτα για την Ελλάδα σαν χώρα, όχι ως άνθρωποι, ως μονάδες, και δυστυχώς δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει η όλη ιστορία. Πέρα λοιπόν από αυτό, για να μην γίνω δυσάρεστος, θα γίνω δυσάρεστος με κάτι άλλο, καθώς δεν γίνεται να αποκρύπτεις πράγματα τα οποία συνεχίζουν να συμβαίνουν και απευχόμεθα όλοι, αλλά δυστυχώς κάποιοι ανεγκέφαλοι θίγουν τόσο και την ομάδα την οποία υποστηρίζουν, προσβάζουν το Θεσσαλονικαία, όποια ομάδα και αν αγαπάει, και δημιουργούν προβλήματα σε ομάδες, σε οικογένειες, σε μικρά παιδιά, χωρίς καμία συνέστηση ότι αυτό δεν είναι πέρα από μια μπούρδα η οποία δεν έχει να προσφέρει τίποτα απολύτως. Ο καλός φίλος συνάδελφος, ο Δημήτρης Βαρβαρέλας, επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Εραστέχνη Ηρακλή, τον κύριο Μάκη Κυριζίδη, ο οποίος σήμερα το πρωί πήγε στα γραφεία της Νομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για να καταθέσει μήνυση για όσα συνέβησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας, χθες δηλαδή, μετά από επίθεση 100 οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο τρομοκράτησαν με κράνη και λωστάρια, με απειλές και ύβρις την ποδοσφαιρική ομάδα K13, κρατηθείτε, K13, το γυναικείο ράγμπι, αλλά και οι κορασίδες του βόλεϊ, οι οποίες ήταν εκεί, στο χώρο τον οποίο γυμνάζονται οι αθλητές του Εραστέχνη Ηρακλή, και απλά γυμνάζονται. Δεν υπήρχαν δηλαδή αντίπαλοι οπαδοί
να πεις ότι ήταν ένα παιχνίδι και πάνω στην τρέλα, την οπαδική τρέλα και βλακεία, όπως θέλετε χαρακτηρίστε την, είχαν ραντεβού, είπαν να κάνουν τη μαγιά τους γιατί έτσι νομίζουν ότι είναι μαγιά. Δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος του Αριστερή Νακλή ότι έχουν τρομοκρατηθεί οι γονείς και τα παιδιά, όπως και οι άνθρωποι οι οποίοι εργαζόταν εκεί και εργάζονται. Ευτυχώς οι γονείς και τα παιδιά δεν αντέδρασαν, αλλιώς θα είχαμε θύματα. Δεν υπήρξε καμία απολύτως πρόκληση. Πρόκειται για εισβολή. Είναι ανησυχητικό, δεν έχει λογική. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, ήταν τα λόγια του κυρίου Μάκη Κυριζίδη. Όλα αυτά, όταν λιγότερο πριν από ένα μήνα, αν θυμάστε, ήμουν εκεί, ότι είχε έρθει ο κύριος Βουρζής, ο υφυπουργός αθλητισμού, και είχε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ, προκειμένου όταν και εφόσον θελήσει να ξεκινήσει τη Νέα Τούμπα, με το καλό θα πω εγώ, να συγκατοικήσει με τον Ηρακλή στο Καφταζόγλιο, να το χρησιμοποιήσει σαν έδρα, μέχρι να αποπαραδοθεί το έργο της Νέας Τούμπας. Αν υπάρχει έστω και ένας ο οποίος μπορεί να με εξηγήσει το λόγο που συμβαίνουν αυτά, δηλαδή έχουμε ραντεβού με θύματα, έχουμε δολοφονίες, έχουμε ραντεβού με τραυματίες, έχουμε επιθέσεις σε ανθρώπους γιατί φορούν τη φανέλα μιας άλλης ομάδας την οποία αντιπαθούν κάποιοι άλλοι. Αυτό είναι εκτόνωση? Είναι μαγιά? Είναι τι? Δηλαδή, να μην μπορεί ένα παιδάκι να φορέσει τη φόρμα της ομάδας οποίας αθληθεί, όποια ομάδα και αν είναι αυτή, όπως και αν λέγεται. Ποιο είναι το κακό? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και πού ωφελεί? Πού ωφελεί, μπορεί να μου πει κάποιος? Ποιο το κέρδος? Δηλαδή δεν θα βάλουμε ποτέ μυαλό? Δεν υπάρχει καμία ελπίδα? Και αν κάποιος γονιός, κάποια μητέρα αισθανθεί ότι απειλείται και αντιδράσει, τι θα γίνει? Και την κοπανίζει κάποιος με ένα λοστάρι και την αφήσει στον τόπο? Θα μιλάμε για ένα ακόμη θύμα? Θα μιλάμε για βεντέτα, για πόλεμο? Ποιος ο λόγος δηλαδή? Ποιο το όφελος μπορείτε να μου πείτε? Τι έχει να κερδίσει κάποιος από αυτό? Χρήματα σίγουρα όχι. Έγκλη σίγουρα όχι. Δεν ξέρω αν έχω τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης ή αν ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος σε κάνει και οριμάζεις και τα βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Είναι υγεία το να υποστηρίζει ο καθένας όποια ομάδα θέλει. Το να χαίρεται με τις νίκες αγαπημένης ομάδας, να λυπάται με τις αποτυχίες της, να κάνει καζούρα στον αντίπαλο, ακόμη και να στεναχωριέται όταν βλέπει ότι ο αντίπαλος πάει καλά, αλλά δεν είναι καθόλου υγεία να υπάρχει η βία σε ένα χώρο όπου οι ανώνυμες εταιρείες έχουν την ευκαιρία να βγάλουν κέρδη ίσως και εκατομμυρίων, και αυτά είναι απλά παιδιά τα οποία υποστηρίζουν κάποια ομάδα. Αντίστοιχα υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν την ίδια βλακεία στο κεφάλι και υποστηρίζουν την άλλη την ομάδα. Τι θα γίνει δηλαδή, θα έχουμε πόλεμο? Αυτό θέλουμε? Να γινόμαστε πάλι πρώτο θέμα για τους λάθος λόγους? Γιατί ρε παιδιά,
Ποιος ο λόγος? Ποιο το όφελος? Να πω ότι υπήρχε κάτι που και πάλι είναι όχι δικαιολογημένο, αδικαιολόγητο πέρα από κάθε λογική. Δεν θα πω ούτε για γονείς, ούτε για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά, ούτε... Μιλάμε οργανωμένα, πήγαν 100 άτομα για να κάνουν αυτό το πράγμα. Και το όφελος ποιο ήταν? Δηλαδή είμαστε το 2026. Ο κόσμος προχωράει. Και εσύ ρε φίλε φοράς οπαδικά γυαλιά και ακολουθείς μία αγέλη η οποία θρέφεται μέσα από τη βία. Με ό,τι συνεπακόλουθα έχει αυτό. Είπαμε να υπάρχει άγνοια κινδύνου, να υπάρχει οπαδική τρέλα. Καλοδεχούμενα όλα αυτά. Πολλά πράγματα μπορούμε να συζητάμε επί ώρες. Αλλά εγώ αυτό το λέω οπαδική βλακεία. Αλητεία θέλετε? Αλητεία. Τον λόγο πείτε μου. Το όφελος πείτε μου. Φυσικά και όλοι τα καταδικάζουν. Δεν υπάρχει ούτε ένας υγιός σκεπτόμενος να πει μπράβο, καλά κάνανε. Λίγος καιρός έχει με τον κλεωμένο, παιδί. Δεν ξέρω ειλικρινά. Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό και ένα τυχαίο γεγονός. Βρεθήκανε δύο με άλλους δύο ή με έναν διαφωνήσαν, του πήραν την πλήζα, που και πάλι δεν δικαιολογείται. Ούτε περιμένουν να αλλάξει ο κόσμος και να υπάρχει ευγενής άμυλα.

πρέπει να υπάρχουν η αστυνομία ή να υπάρχουν ομάδες περιφρούρης για αυτά τα πράγματα. Εμείς μόνοι μας, σαν πολίτες αυτής της πόλης, δεν μπορούμε λίγο να αναθεωρήσουμε. Και θα έλεγα τα ίδια ακριβώς, χωρίς την παραμικρή απόκληση, οποιοδήποτε και αν ήταν αυτή, οποιαδήποτε ομάδα και αν υποστηρίζαν. Και βλέπετε ότι είμαι όχι μετριοπαθής, απόλυτα ειλικρινή μαζί σας. Μπορούμε ή δεν μπορούμε να βάλουμε stop στην βλακεία ή οπαδική αλητεία? Αν όχι, λυπάμαι, αποτύχαμε σαν πόλη. Διάλειμμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
6: Πού πας?
7: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη

0: Εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπας μαζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
7: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
9: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύσετε το τηλέφωνο στο 2310 85 27 27 για ένα πολύ απλό και σοβαρό λόγο, γιατί πολύ απλά ο κλειδαράς της καρδιάς μας, ο άνθρωπος ο οποίος έχει γίνει αγαπητός όσο κανείς στην πόλη και σας εξυπηρετεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με άψογο και τρόπο που μόνο εσείς έχετε να πείτε τα καλύτερα, σας εξυπηρετεί οτιδήποτε και αν συμβεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Με τηλεφώνημα στο 2310 85 27 27. 9.55 κενό το έννοιμά στο 19 129. Όχι, άκυρο αυτό, θα να μην το πω ποτέ. Το 54 301, με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Σήμερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το θεσμό του Champions League. Τη revanche του 1-1 το Μετροπολιτάνο ήταν το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Ατλέτικο και την Arsenal. Εκεί που η Ατλέτικο, η ομάδα του Τσόλο Σιμεών, ήταν πολύ καλύτερη, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει. Έμεινε στο 1-1, έχασε περισσότερες ευκαιρίες. Είπαμε το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Και η ομάδα του Αρτέτα είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα αποφασιστικό, αν καταφέρει και πάρει την νίκη, προκειμένου να πάρει αυτή το εισιτήριο για το τελικό του Champions League. Μιας και από χθες κρατάει την τύχη στα χέρια της προκειμένου να κατακτήσει την Premier League, κάτι που έχει να κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό, είχαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι χθες το βράδυ, το οποίο δεν παρακολούθησα γιατί τα βλέμματά μου ήταν στο Σάνδεθ Χουάν Σεβίλ για να δω αν θα κερδίσει. Ήτανε στο γήπεδο Hill Dickinson Stadium, όπως ονομάζεται το καινούριο στάδιο της Everton, που αποδείχθηκε καντέμικο για την ομάδα του Pep Guardiola, ο οποίος χθες δεν τα κατάφερε καθόλου καλά, και εκεί που προηγούνταν στο ημίχρονο 0-1, τελικά στο τέλος κατάφερε και σοβάρει σε 3-3 την ομάδα του David Moyes. Ο Moyes, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με την Everton, καθώς τον θυμόμαστε από την εποχή που ο Απόστολος Βέλιος είχε πάρει μεταγραφή το 2011 στην Everton και έκανε τα πρώτα του σπουδαία βήματα στο εξωτερικό. Η Everton λοιπόν το 0-1 το έκανε 3-1. Φυσικά και η City, μια ομάδα με τεράστια ποδοσφαιρική αξία και παίκτες οι οποίοι έχουν και τεράστια αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, την ισοφάρισαν, αλλά αυτό δίνει το δικαίωμα στην Arsenal, η οποία έχει ένα βαθμό περισσότερο, να κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια της. Αν θα το καταφέρει είναι μια άλλη ιστορία, εξίσου συγκινητική. Αυτή η ιστορία όμως, η οποία είναι όχι απλά συγκλονιστική, μη το και στο τραγούδι, μη το και θα το βάλεις μετά, η ιστορία η οποία είναι πάρα πολύ συγκινητική και θα ήθελα να την κρατήσετε πολύ καλά. Λοιπόν, καλησπέρα Γρηγόρη, επειδή έρχομαι προς γέννηση, μήπως ξέρεις αυτή τη στιγμή αν έχει κίνηση περιφερειακά. Στά να δω, όπως λέει η Κυφαλακρή οχιά. Κάτσε να δω. Περίμενε. Κίνηση έχει από τα Κωνσταντινοπολίτικα προς δυτικά μέχρι τα μετέωρα. Εκεί είναι που κοκκινίζει. Τα υπόλοιπα δεν. Μια χαρά φαίνονται. Εντάξει. Λοιπόν, χτες το μεσημέρι, με τον αγαπημένο σας ET, τον εξωγήινο, ο οποίος σας είπα ότι έχει ένα απίστευτο χάρισμα, για άλλη μια φορά θα χρησιμοποιώ τερατολογία σε τέτοιες περιπτώσεις, μοίρασε εκατομμύρια τους θαυμαστές του. Πώς? Ακούστε.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, σε τι είσαι προληπτικός?
0: Σε τι δεν είμαι?
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, πες, ναι.
0: Chelsea είναι ότι είχαμε φορές. Παίρνουν. Ποιος θα κερδίσει?
1: Τι μάση είναι αυτό?
0: Πρωταθλήματος.
1: Chelsea, Nottingham Forest. Η Chelsea θα κερδίσει.
2: And a yes! A one-year header. Forest with the perfect start. Just over 90 seconds in. And Forest are ahead at Stamford Bridge.
0: Κάτσε εδώ πώς δίνει το διπλό. 5-25. Κάτσε να πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορας. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην τούπα τα προπονητικά.
2: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα. Έγινε Μπαρσελόνα η Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
2: Yes! Tyler Wanyi and it's 3-0.
0: Δεν είσαι.
1: Για να το λες εσύ.
0: Τζαμπ κανονικά. Να σας πω το αποκορύφωμα του ατελείωτου χαρίσματος του εξωγήινου. Έχασε πέναλτι ο Πάλμερ. Ποιος? Ο Πάλμερ. Μιλάμε για τον παίκτη που δεν ξέρω αν τον έχει ξεπεράσει κάποιος. Στην διάρκεια της περσινής χρονιάς, αν απατώμε συγχωρήστε με, έκανε το ρεκόρ σερί, δηλαδή εύστοχων εκτελέσεων πέναλτι ο Πάλμερ. Και χθες ο Άγγλος χαφ, ο οποίος δεν χάνει πέναλτι, έχασε πέναλτι στο 0-2 με την Nottingham Forest. Ξαναβάλτο.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, σε τι είσαι προληπτικός?
0: Σε τι δεν είμαι?
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, πες, ναι.
0: Chelsea είναι ότι είχαμε φορές. Παίρνουν. Ποιος θα κερδίσει?
1: Τι μάση είναι αυτό?
0: Πρωταθλήματος.
1: Chelsea, Nottingham Forest. Η Chelsea θα κερδίσει.
2: And a yes! A one-year header. Forest with the perfect start. Just over 90 seconds in and Forest are ahead at Stamford Bridge.
0: Κάτσε εδώ πώς δίνει το διπλό. 5-25. Κάτσε να πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορας. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην τούπα τα προπονητικά.
2: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα. Έγινε Μπαρσελόνα η Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
2: Yes! Tyler Wanyi and it's 3-0.
0: Δεν είσαι. Δεν έχω ξανακούσει Άγγλο speaker. Εμίλια, στα τόσα χρόνια που ακούς, έχεις ξανακούσει Άγγλο speaker sportcaster να βγάζει τέτοια κραυγή στο 0-3? Εγώ πρώτη φορά ακούω. Πρέπει να ακούω και την εκπομπή, να είναι φανατικός. Αλλά πάντως, ειλικρινά, είδα πολλά δελτία να πηγαίνουν προς εξαργύρωση και πολλούς φίλους να ευχαριστούν και να εύχονται να έχει ειλικρινά πολλά χρόνια υγεία, να μας δίνει τέτοια προγνωστικά να πηγαίνουμε ταμείο. Απίστευτο. Ειλικρινά το κάνουμε καλαμπούρι, αλλά ώρες ώρες ξεπερνάει. Δηλαδή, καταρχήν του το δίνω, έχει το χάρισμα της επικοινωνίας, το να κάνει τούμπα, να γυρνάει τον πιφτέκι, φλικ φλακ, Εγώ το είπα, λέει, για να πάρω views. Εγώ το είπα για να τρολάρω τους μεν. Εγώ το είπα για να... Σε αυτό είναι χαρισματικός. Τον αγαπάω, τον εκτιμώ. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά το χάρισμα είναι χάρισμα. Όχι ότι η Νότιγχαμ ήταν αδιάφορη ή ότι η Τσέλσι φέτος τα πάει καταπληκτικά. Η Τσέλσι άλλαξε προπονητή με τον οποίο το καλοκαίρι κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων. Πολλοί απορούσανε γιατί ήταν από τις πιο γρήγορες, σε εισαγωγικά. Το ξεπέρασε ο δικός μας. Μην μου πείτε ότι δεν ξέρει ποιος είναι ο δικός μας. Μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε ποια είναι η πιο γρήγορη απόλυση που έχει γίνει στην Premier League. Θυμάσαι, Εμίλια. Ποια είναι η πιο γρήγορη απόλυση που έχει γίνει στην Premier League? 9.55 και ενώ το μηνιόν στο 54.301. Πολύ χαμηλή χρέωση. Η Μετρόπολη σε 95.5 στο Facebook. Να μου πείτε ποια ήταν η πιο γρήγορη απόλυση που έχει γίνει ποτέ. Από έναν προπονητή που το ξέρουμε, το γνωρίσαμε αρκετά καλά στην Ελλάδα. Και είχα άλλη άποψη, αλλά φέτος την έχασε. Και η Τσέλσι, η οποία θέλει φυσικά να διεκδικήσει μια θέση στην Ευρώπη, αλλά έτσι πως τα πάει, δεν. Ο Μπουκ δεν είναι χαζός. Αλλά ο Ράπ είναι χαρισματικός. Σε καμία περίπτωση. Δεν δίνει για πλάκα φαβορή τη Τσέλσι. Αλλά δεν το κοντράρουμε και για πλάκα. Καλησπέρα Θηρίο, χθες πρέπει να έβγες πολύ ώρα όταν έλεγε τον αγώνα, εσένα θυμήθηκα με το προγνωστικό πολύ γέλιο. Ηλία μου και φίλοι οι οποίοι στέλνετε μηνύματα με δελτία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το κάνω. Μ' αρέσει να τον κολαντρίζω γιατί πραγματικά είναι θεούλης. Δεν υπάρχει. Χαβαλέ κάνουμε, αλλά μέσα από το χαβαλέ, μέσα από το χαβαλέ βγήκε αυτό το συναρπαστικό. Ακούσατε ουρλιαχτό από τον Άγγλο speaker. Καλά, πού να ήμουν εγώ τώρα στην περιγραφή. Θα είχα λιποθυμίσει στον αέρα. Θα έκλαιγα μισή ώρα από τα γέλια. Θα είχα πέσει κάτω στο πάτωμα. Θα κυλιόμουν στα βατώματα. Α, ξέχασα να σου πω. Έχουμε και το άλλο. Ό,τι και να γινότανε. Αυτοί οι οποίοι παίζουν στις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες έχουν και την πρώιμη πληρωμή, στο 0-2 ήταν πληρωμένοι. Δεν τους ενδιαφέρει και τι θα γίνει. Λέει ο Χρήστος. Μου λέει ο γιος μου, η Τσέλσι έχασε 3-1. Έσκασε τα γέλια και τον λέω. Όχι αλυστερός. Για αλυστερός. Το ξυπόλι το κεφάλι, φίλε. Είναι το όνομά του στα Ινδιάνικα. Επέμενε στο κόκκινο ότι θα κέρδιζε η Τσέλσι. Χρήστο μου, να ήταν μόνο αυτό. Είναι ένα από τα άπαντα της τραπτοπουλιάδας. Ο Θεός να τον έχει γερό. Ειλικρινά, δεν το συζητάω. Όσο κάθομαι και τον ακούω με προσοχή στις στοιχηματικές του αναλύσεις και μιλάω σοβαρά, στα προγνωστικά, επειδή το μαγάρισε μόνος του, σου λέει γιατί είσαι προληπτικός. 70% έχω φέτος. Μπράβο ρε Κώστα, τι καλά το πας. Τους έσκησα. 7 στα 8 έχω πιάσει. Αυτό το Σαββατοκύριακο. Την άλλη φορά είχε 8 στα 8. Έπαιρνε ένα τετραψήφιο νούμερο το δελτίο του και το έκανε cash out. Ρε και φταίμε χέρια. Ρε κουραμπιέ. Γιατί το έκανες cash out? Έκανε λάθος ο τάδε δε από το όνομά του. Με τρομοκράτησε. Από τι σε τρομοκράτησε? 5 ευρουλάκια έπαιρνες και θα έπαιρνες ένα σκασμό λεφτά. Και αν τα έχανες, έχασες 5 ευρώ. Θα μου πείτε είσαι κατά του cash out? Όχι ρε παιδιά. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι το άκρον άουτον της γκίνιας, της καντεμιάς, της μαυροκαλτσίτιδας, του απίστευτου εγωισμού. Δεν είναι έτσι. Η σωστή άποψη είναι η δική μου. Εγώ είπα αυτό. Εγώ ο Ραπτόπουλος με τα δικά του. Μου θύμιζε το συγχωρημένο του Χάρη Κλίν που έκανε τα δικά του, που τον αντιπαθεί αλλά δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το συμπαθούσα, το λάτρευα. Μου άρεσε σαν καλλιτέχνη, σαν μήμος. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε. Στα περισσότερα ούτως ή άλλως, αν όχι σε όλα, διαφωνούμε οριζοντίως, καθέτως και όπως αλλιώς θέλετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αφού αν συμφωνούμε, ανησυχούμε. Έχει 3-3, μου λέει ο φίλος. Βγήκε ο Όφη, βγήκε το χθεσινό, βγήκε ο προπονητής του Ηρακλή. Καλά, εκεί, κοίταξε. Με τον προπονητή του Ηρακλή δεν είναι προγνωστικό. Εκεί έχεις να κάνεις με το φαινόμενο Μονεβασιώτης. Καλός, χρυσός, άγιος επιχειρηματίας, αλλά ζήτησα προσφορά από μια στοιχηματική εταιρεία πόσες αλλαγές προπονητών δίνει στον Ηρακλή φέτος και μου λένε αυτό δεν παίζεται. Το άκουσα αυτό. Δώστε μου, παρακαλώ, να κάνω ένα bed builder δικό μου που δεν παίζω μακροχρόνια στοιχήματα. Πόσες αλλαγές προπονητών μπορεί να κάνει ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή, που λένε αυτό δεν παίζεται. Θα σου δώσουμε 1-0-1 5 προπονητές. Μην γελάτε. Σοβαρά μου λέω.

0: ότι είναι η ομάδα η οποία φέτος έχει το μεγαλύτερο άνοιγμα, πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω την αδυστυχία στις στερλίνες, γιατί αυτοί βγήκαν από την Ευρωζώνη, το γιατί μόνο οι ίδιοι το ξέρουν, αλλά δεν. Αυτά τα ολίγα για τη νέα τεράστια επιτυχία του Κωστή. Θες, Κωστή, σε ευχαριστούμε. Εντάξει, δυστυχώς με 50 ευρώ δεν γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκίνητου σήμερα. Εντάξει, μηχανάκι γεμίζεις. Έχω παρατήσει τα μηχανάκια από το 2006, το ξέρεις, δεν είναι. Μηχανάκι γεμίζει, λογικά θα γεμίζει μηχανάκι. Εντάξει. Και που έχει πάει η βενζίνη, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, το τελευταίο που ήθελα να πω εν συντομία, ορίστε. Συναγερμός σε αεροπορικές λόγω φόβου έλλειψης καυσίμων, κόβουν 2 εκατομμύρια θέσεις από τις πτήσεις παγκοσμίως. Καταλαβαίνετε τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι για χύψη λόγους πρέπει να κινούνται αεροπορικώς επαγγελματικά, σε τι κικαιώνα έχουν μπλέξει. Πού έχουν μπλέξει και πού θα μπλέξουμε όλοι εμείς, οι οποίοι ακούμε υποσχέσεις. Η κυβέρνηση λέει παρακολουθεί τις εξελίξεις. Έχει άλλα 200 εκατομμύρια παρκαρισμένα να βοηθήσει. Πάλι κακός θα γίνω, Πάλι κακός θα γίνω. Αν τα λέω αυτά, μία μέρα είμαι αριστερός, την άλλη μέρα είμαι δεξιός, την παράλληλη είμαι των άκρων, είμαι έτσι αντιμητσοταχικός. Αν πεις κάτι καλό, είσαι φιλοκυβερνητικός. Λέμε αυτά που βλέπουμε, που βιώνουμε. Παιδιά, μαζί το περνάμε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αν το χωνεύετε, τι πρόκειται να εκτακολουθήσει. Σήμερα λέγεται Ryanair. Αύριο πώς, μας είχα πει ότι θα κρατήσει κάτι λίγο. Σαν τον πόλεμο της Ουκρανίας ένα πράγμα. Δεν έχει δύναμη η Ουκρανία. Όχι, ήταν σωστό αυτό που έκανε η Ρωσία. Έχουμε ανθρώπους ειδικούς οι οποίοι τα παρακολουθούν, όπως είναι ο Σάκης Κωνσταντινίδης, και σας τα εξηγεί πάρα πολύ καλά, γιατί είναι πάρα πολύ κατηρητισμένος και τα γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια. Είναι ακαδημαϊκός, δεν είναι αστυχαίος, και σας τα λέει με πάσα λεπτομέρεια τι επακολουθεί. Έτσι λοιπόν λέμε ότι για μια σύγκρουση η οποία νομίζαμε ότι θα κρατήσει κάνα μήνα, κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Και από ό,τι λένε πολλοί αναλυτές παγκοσμίως, κανείς δεν βλέπει ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποιο πλάνο. Πώς είχε βγει εκείνο το περιβόητο μετά τη δολοφονία των Ντεμπών, πάμε κι όπου βγει. Κάτι ανάλογο πράττουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με ασύλληπτες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες δεν είναι πάντα άμεσες, είναι και μελλοντικές, είναι δυνητικές.
1: Η ώρα είναι 4. Blue Heart. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
2: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
1: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
2: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
1: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
2: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
1: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
2: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
1: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.

0: τηλέφωνο 2421 026 751.
1: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
0: Τηλέφωνο 2421 40 0658 και στο xpavlaoplismos.gr.
1: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
0: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03. Ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
3: Espresso Macchiato.
4: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
5: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
6: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
5: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
6: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
5: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
7: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
8: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
9: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το Λαϊκό Jukebox. Με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
10: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος λίγο πριν εκφωνήσει την ιστορική ομιλία του στην Ορομέλεια μετά από 27 ολόκληρα χρόνια. Σε αυτήν τόνισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της ορθόδοξης πίστης, καταδίκασε τον ρατσισμό, τις διακρίσεις και τον φονταμενταλισμό, προωθώντας τον διάλογο μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών. Στον ανακριτή απολογήθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους. Όπως δήλωσε, πήγε στην τράπεζα γιατί δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχε λεφτά για να κλείσει το μαγαζί που ήθελε να πάρει. Στην εκτίμησή του πως έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα και τον Κοϊνθιακό κόλπο, επέμεινε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Το ηφαίστειο βρίσκεται σε ύπνωση, αλλά κάποια στιγμή θα ξυπνήσει χωρίς να γνωρίζουμε το πότε, δήλωσε για τη Σαντορίνη. Σε καραντίνα παραμένουν οι επιβάτες στο Κουρασγερόπουλο, το οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό ωκεανό μετά τη μετάδοση του Χανταϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως 3 άνθρωποι είναι νεκροί και ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση των ηλεκτρονικών πατινιών από τους ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Προσωπική μου θέση είναι ότι θα πρέπει να απαγορευτούν, υπογράμμισε μεταξύ των άλλων. Απαντήσεις στην ανησυχία για την ενδεχόμενη αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία θα έχουν οι φορείς της πόλης. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου θα έχουν τηλεδιάσκεψη το απόγευμα με στελέχη της εταιρείας. Από την πτώση της θερμοκρασίας σε καλοκαιρινές συνθήκες εξελίσσεται σταδιακά ο καιρός. Στο τέλος της εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς με αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 το απόγευμα, όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης και στους 95 και 5 των FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής της Κακομοίρας. Καλό σας απόγευμα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε.
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
21: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
25: Μήπως λεφτά.
24: Τα λες και λεφτά.
26: Coupons, coupons.
25: Από πού ακούστηκε αυτό.
24: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
27: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
28: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
29: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
31: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-226318.
32: Με το στόμα γεμάτο
0: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων με τον κύριο Θανάση Πολίτη, ο οποίος ανάλαβε μουσική με Separate Ways από τους Fix. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο κινητό, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε λοιπόν οριστική διαγραφή του κινητού σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Δεν έχω σκοπό να κάνω μονόλογο 2 ώρες. Νομίζω, φίλε μου Θανάση, δεν θα ήταν και φρόνιμο με τους φίλους οι οποίοι μας ακούνε, όσοι και αν είναι αυτοί. Οπότε το 2310 και τα 390 είναι στη δική σας διάθεση για ό,τι και αν θελήσατε, για, είτε για τα θέματα τα οποία θίξαμε, είτε για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, να καταθέσετε τη δική σας άποψη. Επαναλαμβάνω, 2310 90 90 90 για την αγαπημένη ομάδα. Για τον Άρη, παιδιά, με ρωτάτε, δεν έχω κάτι να πω. Ακούσατε την εκπομπή του Γιώργου του Μπούζου από τον Κυριάκο Θωμαίδη ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο και ουσιαστικό ενδιαφέρον σύμφωνα με τον κύριο Καρυπίδη. Οπότε εγώ να πω τι. Για τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ τα έχουμε πει, όπως και των υπολείπων ομάδων. Έχει μπάσκετ, πιστεύω ότι θα το σκουπίσει ο Ολυμπιακός σήμερα, θα κάνει το 3-0 και θα περάσει επειδή ρωτάτε. Όσο για το φίλο ο οποίος ρωτάει αν έχουμε κάτι καλό, αν έχει προγνωστικό για σήμερα, φίλε μου, μόνο live. Πιστεύω ότι η Ατλέτικο δεν πάει για τουρισμό στην Αγγλία. Μόνο αυτό έχω να πω. Είναι πολύ μικρές οι αποδόσεις τόσο της Ατλέτικο όσο και της Μπάγερ Μονάχου. Οπότε ο καθένας πράττει ό,τι νομίζει. Τα 3 εντάρια δικά σας, οι 2 πρώτοι επικοινώνησαν με την εκπομπή. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κόκκινο, μ' ακούς?
0: Μια χαρά.
1: Θέλω, ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση, εσύ που σίγουρα δεν είσαι ΠΑΟΚ, και να μου πεις λίγο την άποψή σου. Αυτή την τρέλα που επικρατεί τώρα πάλι εκεί στο δικό σας ραδιόφωνο, που ενώ είδανε το μάτς με τον Ολυμπιακό, το όπως θέλετε, και είδανε την άθλια εικόνα της ομάδας, πώς με μια νίκη, ρε φίλε, βάλανε στο μυαλό τους πάλι το πρωτάθλημα?
0: Μίλα συγκεκριμένα.
1: Τι να μιλήσει συγκεκριμένα? Ακούς τις εκπομπές, ακούς άτομα που βγαίνουν στις γραμμές.
0: Ακούς
1: υπάρχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ είσαι εξής. Είσαι εξής.
1: Όχι, Ολυμπιακός είμαι. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι άξια τώρα στο Παριάκ.
0: Είναι σίγουρο αυτό?
1: Σίγουρο δεν είναι, ρε φίλε, αλλά γι' αυτό ζητάω την άποψή σου. Εσύ, βλέποντας τα χάλια που έχει ο ΠΑΟΚ και την εικόνα που είχε με Ολυμπιακό, ανεξαρτήτου του αποτελέσματος που είναι ένα ψέμα, εντάξει, θεωρείς ότι αυτή η ομάδα, έτσι πώς είναι το τελευταίο καιρό...
0: Θα μου επιτρέψεις, δεν υπάρχει αποτέλεσμα ψέμα. Κάποιος μπόρεσε και βάλει την μπάλα στα δίχτυα και όχι μπει 3 φορές.
1: Ναι, ψέμα καταλαβαίνεις πώς εννοώ, να μην παρεξηγηθώ.
0: Λοιπόν.
1: Ότι βάσει τις εικόνες της ομάδας που ήταν...
0: Να το πάμε step by step. Συμφωνούμε ότι καμία ομάδα δεν είναι τέλεια. Καμία.
1: Ναι, αλλά...
0: Από αυτές που διεκδικούν ότι... το πρωτάθλημα. Σήμερα που μιλάμε, τον πρώτο λόγο τον έχει η ΑΕΚ. Έχει 6 βαθμούς απόσταση, τόσο από ΠΑΟΚ όσο και από Ολυμπιακό. Ωραία μέχρι εδώ.
1: Ωραία.
0: Ακόμη και να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, μετά από το 0-0 στη Λεωφόρο, που έπαιζε με παίκτη λιγότερο παραπάνω από το 20, έμπλεξε. Γιατί?
1: Ναι.
0: Ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ θα τις χαριστούν. Θα κάνουν ό,τι μπορούν να την κερδίσουν. Δείχνει να έχει άγχος.
1: Δείχνει να έχει άγχος. Απλά ξέρεις τι μου γυρνάει.
0: Όσο έχεις μαθηματικές ελπίδες, έχεις δικαίωμα να το πιστεύεις. Μάλλον πρέπει να το πιστεύεις ότι μπορεί να το κάνεις.
1: Είναι και λίγο αντικειμενικά πώς το βλέπεις. Γιατί
0: είναι υποκειμενικό αυτό που λέω. Αντικειμενικό είναι. Εγώ δεν υποστηρίζω κάποια από τις ομάδες.
1: Αντικειμενικά, δηλαδή, εσύ βλέπεις τον ΠΑΟΚ και θεωρείς ότι μπορεί να πάρει πρωτάθλημα τώρα έτσι πως είναι.
0: Βλέπω ένα.
1: Το πρώτο μήκρο να το πει και σου ρωτήσει.
0: Θα σου πω. Βλέπω ένα άγχος στην ΑΕΚ. Το οποίο δεν ξέρω ποιο θα επικρατήσει. Το θέλω της ή το άγχος της.
1: Okay, άρα εσύ δηλαδή μπορείς να, με την εμπειρία σου και με αυτά που βλέπεις, να θεωρήσεις ότι μπορεί να κυνηγήσει πρωτάθλημα.
0: Φίλε, όταν μια ομάδα έχει 6 βαθμούς αέρα, έχει τον πρώτο λόγο για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. 100%. Λέω όμως ότι με τον Παναθηναϊκό έχασε μια τεράστια ευκαιρία να το κλειδώσει. Γιατί στο τέλος ο Παναθηναϊκός το 10 παικτών κόντεψε να τις βάλει και γκολ.
1: Ωραία. Με την ίδια λογική όμως. Και ο ΠΑΟΚ που σου λέει ότι συζητάει για πρωτάθλημα. Αυτός ο ΠΑΟΚ που βρίσκεται τον πεθαμένο Ολυμπιακό, όπως ακούγεται και στο ραδιοφωνό σας. Δεν από ονομαστικά εκπομπές και άτομα.
0: Δεν είναι πεθαμένος Ολυμπιακός. Είναι κακά δομημένος. Άσχημα δομημένος.
1: Ωραία. Αυτός ο άσχημα δομημένος Ολυμπιακός που δεν μπορεί να κάνει φάσεις σε ομάδες της πλάκας. Γιατί έκανε 10 φάσεις στον ΠΑΟΚ. Δεν σου λέει κάτι εσένα.
0: Και αν δεν μπαίνει μπάλα.
1: Εάν μετά, οκ, okay, εντάξει. Την άποψή σου ήθελα, οκ, okay, ήταν ωραία όπως θα πας διπλωματικά εσύ, καλά το παίρνεις.
0: Όχι φίλε μου, δεν είμαι διπλωμάτης. Λέω ότι όπως...
1: Καλώς είσαι στο λόγο, για καλώς το λέω.
0: Όπως είναι τα πράγματα, η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο και το δικαιούται, αν θες τη γνώμη μου. Και το δικαιούται. Εγώ δεν είμαι διπλωμάτης, κάνεις λάθος. Αλλά με την μπάλα δεν βγάζεις άκρη ποτέ.
1: Okay.
0: Αυτό.
1: Okay. Σεβαστό. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Φίλε μου, με το δεξί. Το αριστερό το έχεις χαλάσει το αριστερό. Το έχεις χαλάσει το αριστερό. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Δεν είναι λευγές, φίλε μου. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι.
2: Όχι, είναι εσύ, εσύ.
0: Σωστά.
2: Έλα. Λοιπόν, πέσα τώρα τον προηγούμενο, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο για τον Γαβρό, ότι ελπίδες έχουν και οι δύο, όποιος κερδίσει από τους δύο στο ντέρμπι, στο Φάληρο.
0: Ναι, και ό,τι και να κάνει η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, γιατί όποιος κερδίσει από τους δύο την έχει εξάποντο. Ο επόμενος θα παίξει για τη δεύτερη θέση. Αν κάνει η ΑΕΚ δύο ήττες, λέμε τώρα, μία με τον ΠΑΟΚ και μία με τον Ολυμπιακό, που είναι εφικτό, δεν είναι ανέφικτο.
0: Είναι.
2: Έχασε το πρωτάθλημα.
0: Είναι μαθηματικά.
2: Αυτό ακριβώς, είναι μαθηματικά. Αυτό νομίζει ότι έχει δύο τελευταίες αγωνιστικές με τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα.
0: Άκου, για να είμαστε.
2: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχουν έξι ντέρμπι στα play-off.
0: Δεν μου λες. Ο Ολυμπιακός με τη Λάρισα δεν ήρθε 0-0.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ο ΠΑΟΚ με τη
2: Λάρισα.
0: Ο ΠΑΟΚ με την Λάρισα δεν ήρθε 1-1.
2: Ναι, τώρα είπα τη Λάρισα, μπορεί να έλεγα καμιά άλλη.
0: Όχι, πάτησες νάρκη τώρα γι' αυτό, με δίνεις αφορμή.
2: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή...
2: Ενώ ρε παιδί μου ότι δεν έχουν όπως ήταν παλιά η Λαμία μέσα και ο Άρης π.χ. που ήταν φούλα διάφοροι. Όλοι είναι ενδιαφερόμενοι πλέον τα play-off.
0: Μα και ο
2: Βάζελο. Και... Ο Βάζελος παίζει όμως κανονικά, έτσι.
0: Μα δεν νομίζω ότι και ο Λεβαδιακός αν ήταν δεν θα έπαιζε. Απλά επειδή έχει πολύ, έχει πολύ βαριά φανέλα ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, δεν θα κάτσει εξαφιλιστή τώρα. Είδες, με εμάς ήρθε, έκανε 0-0 με Ζεντούπα.
0: Φυσικά.
2: Το θέμα είναι ότι θα γίνει στο Καραϊσκάκι. Αλήθεια, κανένα 0-0. Τι εννοώ, τελείωσε το πανηγύρι μετά.
0: Φίλε, η ΑΕΚ, όσο εσείς και δικαίως κάνετε όνειρα, γιατί στη ζωή είναι ωραίο να κάνεις όνειρα. Λέτε
2: δεν
0: ότι...
2: είναι θέμα ονείρων, είναι όπως είπες μαθηματικά.
0: Μην παίζουμε με τα λόγια. Λέω,
2: ναι,
0: το 6 βαθμοί διαφορά για τον ΑΕΞΗ είναι ότι εσύ κάνεις όνειρα. Για εσένα και για μένα ακόμα που είμαι ουδέτερος είναι μαθηματικά. Μαθηματικά όμως σου λέω ότι και με τρεις ισοπαλίες η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα.
2: Α, ναι.
0: Κατάλαβες, τρεις ισοπαλίες. Τρεις σοπαλίες να κάνει, πήρε πρωτάθλημα.
2: Αυτοί απλά φοβούνται, μην πάθουν αυτό που πάθανε πριν δύο χρόνια και τρέχουν και
0: δεν είναι θέμα φοβούνται. Είναι θέμα για μένα μιας ανασφάλειας, προσωπική μου εκτίμηση είναι, που βγάζει ο προπονητής της, ο οποίος είναι εξαιρετικός, σοβαρότατος, αλλά γιατί λέω αυτό το πράγμα, μάλλον δεν εμπνέει στην αυτοπεποίθηση του πάμε να τους πάρουμε το λαρίγκι. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό μέχρι την αποβολή υπήρχε μόνο η ΑΕΚ στο κήπεδο.
2: Ναι, και μετά ήταν λες και παίζανε.
0: Μετά, περίμενε. Μετά ήταν η σιγουριά το ότι θα το βάλουμε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει θέμα. Και μετά μπήκε το άγχος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή για μένα το παιχνίδι χωρίζεται σε τρία κομμάτια.
2: Έχει δίκιο
0: εδώ. Δεν είναι το θέμα να έχω δίκιο. Το τέλος θα ξέρουμε.
2: Θα δούμε. Η επόμενη αγωνιστική πιστεύω θα είναι η καθοριστική.
0: Κοίταξε, εμάς. Εμένα, τους συναδέλφους, δεν μας συμφέρει να τελειώνει το πρωτάθλημα με τη μία. Δεν θα υπάρχει ίδρυκα, δεν θα υπάρχει suspense, δεν θα υπάρχει κολάντρισμα. Εντάξει, εμείς θέλουμε να υπάρχει αυτό, όχι βία, κολάντρισμα. Να κάνουμε χαβαλέ, λοιπόν. Αλλά όσο κυλάνε έτσι...
2: Ναι.
0: Γιατί πώς είναι...
2: Άμα μη λήξει εκεί μόνο τον ντέρμπι κάτω.
0: Φίλε, από τώρα έχω καταλήξει τι σημείο θα δώσω, το οποίο δεν θα είναι σημείο, θα είναι ειδικό στοίχημα και το πιστεύω.
2: Over.
0: Όχι. Εάν το πω δεν έχει αξία, θα το δώσω.
2: Εγώ πιστεύω στο Καραϊσκάκι over για όποιον κερδίσει για το δύο.
0: Να δούμε.
2: Πιστεύω θα είναι ανοιχτό μάτι γιατί δεν συμφέρει το χι.
0: Του έχεις πάρει τον αέρα, ενώ δεν πείθεις αγωνιστικά, σαν ΠΑΟΚ, του έχεις πάρει τον αέρα.
2: Ναι, αυτό είναι...
0: Να είσαι καλά.
2: Γρηγόρη, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ποιος είναι ο Γρηγόρη, εγώ
0: είμαι. Εσύ, φίλε μου.
3: Καλησπέρα, φίλε μου, Γρηγόρη. Τι κάνουμε.
0: Υπομονή και όνειρα.
3: Χαίρομαι. Πού είναι η φαλακρημούνια.
0: Πήγε και έβγαλε το πικτέιλ.
3: Άντε να δούμε, θα τελειώσει η περίοδος ή όχι.
0: Να τελειώσει. Δεν μιλήσαμε. Ενημερώθηκα ότι πήγε καλά, το έβγαλε και τα υπόλοιπα είναι δικό του ιατρικό. Θα σας τα πει ο ίδιος.
3: Καλή δύναμη να έχει περαστικά να πάμε όλα δεξιά. Τι είπε ο άλλος ο Γαβρός, ότι είναι μικρή ομάδα ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν σε αποκάλεσε μικρή ομάδα.
3: Έτσι, έτσι, αυτό είπε.
0: Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Πού το άκουσα.
3: Αυτό είπε, μικρή ομάδα είπε, άμα τα ακούεις αυτό είπε. Το μετά, ξέρουμε όλοι ότι μετά τα χρόνια μετά το 13 που ήρθε η Βαρσαβίδη έχει ανέβει ομάδα και πάμε αρκετά δυνατά και κόντρα σε...
0: Φίλε μου, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε κάτι, έχει αλλάξει λίγο
3: ναι,
0: τον ΠΑΟΚ.
3: Οπότε τι πονάει, γιατί πονάει αυτός. Θέλει να πάρει καλά πρωταθλήματα στα μαύρα.
0: Κοίταξε, δεν τον βλέπω να...
3: Τόσα χρόνια, ναι, περίμενε να τα ακούσει, αφού ακούει,
0: μη με κάνεις δικηγόρο του Ολυμπιακού, άκου λίγο.
3: Όχι, τόσα χρόνια βλέπαμε τα μάτια μας πονούσαν με τα πέναλτι που δίνανε, τα μαύρα τα πρωταθλήματα που παίρνανε, πού ήταν καθαρά, δεν ήταν καθαρά, μέχρι τη βρωμιά ήταν και με τον Κόκαλη. Και με τους προηγούμενους.
0: Ξέρεις πολύ καλά ότι προσωπικά είμαι καμένος από Ολυμπιακό. Εντάξει, σαν Ηρακλής. Λέω λοιπόν το εξής. Είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπω τον Καραπαπά, τον κύριο Καραπαπά, πες τον όπως θέλεις, γιατί υπάρχουν και κάποιοι εύθυκτοι, που ήταν πολύ light για τον γκολ που για μένα είναι κανονικό. Το πρώτο μιλάω του ΠΑΟΚ.
3: Ναι,
0: ρε φίλε, αλλά άλλοτε θυμάσαι ότι ξεσηκώνουν όλο τον κόσμο. Γινόταν πανικός.
3: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή αλλάξαν οι εποχές.
3: Κάτι μπορεί να τρίζει κιόλας εκεί πέρα κάτω στον Πειραιά και γι' αυτό. Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να σου πω.
0: Πες μου.
3: Για τον Ηρακλή και για τον Άρη. Μ' ακούς?
0: Mm-hmm. Ακούω.
1: Γρηγόρη, μ' ακούς?
0: Πολύ καλά.
1: Για πιάτο.
0: Με μένα δεν μιλήσεις τώρα ή με το δίπλα?
1: Ναι, με συγχωρείς. Μπορούμε να σχηματίσουμε Ανασανσέρ Ηρακλή και Αρή?
0: Νομίζω μιλώντας με κάποια εταιρεία ότι θες. Όταν λες Ανασανσέρ, τι ακριβώς εννοείς?
1: Δεν κατάλαβες.
0: Όχι, εσύ θέλω να με εξηγείς με την παοξίδικη λογική σου. Γελάς, ε. Θα σε βάλω σε κανένα κλουβί με όλο εκείνο καλά και θα σε περιλάβω. Άιντε πάρε, από δρο... πάρε δρόμο από
1: εδώ.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Χαίρετε.
4: Τι κάνεις, Γρηγόρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, υπομονή.
4: Υπομονή να κάνεις, ο Θεός μεγάλος είναι. Ξέρουμε ότι ακούει ο Κωστής και να του πω περαστικά, να μην στεναχωριέται. Εγώ τόσες φορές βγήκα στο νοσοκομείο, τόσες εγχειρήσεις έκανα. Καρκίνο στο στήθος, καρδιά δύο φορές. Το πόδι μου τιτάνιο στο ισχύο. Με ένα πυρικό καρτσάκι. Blue Heart. Και πιστεύω σε αυτό, γιατί μας κάνει μελαγχολία. Και δεν είναι ρολατρώμε, θα γίνουμε πιο γρήγορα καλά. Με το πιστεύω το δικό μου, μπορεί να με χαζεί. Αλλά ο Θεός μεγάλος είναι. Εγώ θέλω να σου πω, περαστικά σου Κωστή, Γρηγόρη, ο Θεός να σε έχει καλά. Είσαι υπέροχος, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, δεν ξέρω πόσα παιδιά και γέρα να είναι.
0: Ένα.
4: Γέρα να είναι.
0: Επίσημα τουλάχιστον.
4: Ναι. Καλά, δεν πειράζει. Αν επίσημα δεν μας ενδιαφέρουν, αφού δεν θέλουν να μας παρουσιαστούν, έτσι δεν είναι. Και ο Κωστής έχει μια υπέροχη κόρη, την γνώση.
0: Επίσημα τουλάχιστον.
4: Ναι. Και ο Νίκος έχει ένα γιο.
0: Επίσημα τουλάχιστον.
4: Ναι. Εγώ πάντως επίσημα έχω 5 γιους. 11 εγγόνια και
0: 5.
4: 5 γιους, 11 εγγόνια και 2 δισεκόνια και δεν το βάζω κάτω και είμαι αισιόδοξη. Μου λέει ο γιος μου, μαμά να σε πάω εκεί που θες να πιεις καφέ με τη φίλη σου. Όχι, γιατί άμα πάμε, λες, πάμε να φύγουμε, κάνουμε φύγουμε, εγώ θα φύγω ό,τι θέλω. Και πάω, τσούκου τσούκου, πάω.
0: Να είστε καλά και πάντα γεροί.
4: Ναι, εύχομαι χαιρετισμού καταρχήν σε όλους τους φίλους φίλες. Είμαι αισιόδοξη, πιστεύω ότι εξαρτάται από εμάς και η συμπεριφορά μας να είμαστε φιέλοι και αγαπητοί. Εγώ έχω ζητήσει πολλές φορές συγγνώμη και σε ανθρώπους που με φταίξανε ή έφταξα εγώ, γιατί με το να κρατάς κακία και να κρατάς μούτρα δεν πηγαίνει τίποτε. Και Θεός χωρέσει η γιαγιά μου και η μητέρα μου, λέγανε μην κάνεις κακό σε κανένα. Αν μπορείς να κάνεις καλό, κάνε. Αν μπορείς να κάνεις κακό, γίνα την πλάτη σου και φύγε. Καλή συνέχεια. Να είμαστε όλοι χαρούμενοι, υγιείς και ευτυχείς.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και επανερχόμαστε.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
13: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
15: Τρελάνε μας.
16: Τρίποντο, τρίποντο.
15: Μεχάρα μου.
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
19: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
18: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
20: Μυρίζει λουκουδιά.
21: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια.
22: Και καινούριο λουρί.
23: Πού πήγε πάλι?
22: Όπου κι αν πήγε.
24: Pet Shop 88 θα ήταν.
25: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
26: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
27: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
28: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
29: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
30: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
31: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
32: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
33: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
34: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
35: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
36: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
37: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
38: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
37: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
39: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
40: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
41: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
40: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
42: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
43: Η Γιαννίλης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης.
0: Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, έχουμε άλλα 20 λεπτά. Το 23-13-90 έγινε και πάλι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Οι φίλοι οι οποίοι είστε συντονισμένοι εδώ στους 95,5 των FM, ήταν δύο παρκαρισμένοι πριν το διάλειμμα, δεν τους βλέπω. Ξεπαρκάραν από ό,τι φαίνεται και την κάναν με ελαφρά πηδηματάκια. Οπότε οι γραμμές είναι ελεύθερες. Το 23-10 και τα 3-90 9-55 κενό. Το μήνυμά σου το 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Για ξαναβάλε λίγο την επιτυχία του Ραπτόπουλου, σε παρακαλώ. Ξέρει ο Εμίλιος, θα σου πει. Τη βάλαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Όχι ακριβώς στο ξεκίνημα, σκέμισή. Την ξέχασες. Δεν πόνταρες. Δεν πόνταρε ο Σάκης. Δεν πόνταρε ο Σάκης. Λοιπόν, ακούστε τι και σας περιμένουμε.

0: με ρωτάς λεπτομέρειες για τον Ορτίζ, θα έχει, θέλω να πιστεύω, η επόμενη εκπομπή, για να ξέρεις τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Πορτορικανό πολιτογραφημένο Αμερικανό, θα σε γελάζω, ο οποίος πλέον δεν είναι στη ζωή, αφού νικήθηκε από την επάρατηνωση του καρκίνου, δηλαδή. Το βρήκαμε, ρίχτω.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, σε τι είσαι προληπτικός.
0: Σε τι δεν είμαι.
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, πες, ναι.
0: Τσέλσι είναι ότι είχαμε φορές. Πες μου, ποιος θα κερδίσει.
1: Τι μάτς είναι αυτό.
0: Πρωταθλήματος.
1: Τσέλσι. Νότιχαμ Φόρεστ, η Τσέλσι θα κερδίσει.
2: And a yes! A one-year header! Forest with the perfect start! Just over 90 seconds in and Forest are ahead at Stamford Bridge!
0: Κάτσε εδώ πώς δίνει το διπλό. 5-25. Δεν θα πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορας. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κλείσατε στην Τούμπα τα προπονητικά.
2: Yes! He sent it down the middle. Sanchez dives out the way. Igor Jesus scores. His sixth Premier League goal. His 16th overall. And Forrest second of the afternoon. Inside the opening 15 minutes at Stamford Bridge.
1: Μάλιστα. Έγινε η Μπαρσελόνα η Νότιχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
2: Yes! Tyler Wanyi and it's 3-0.
0: Δεν είσαι.
1: Για να το λες εσύ.
0: Δεν το είπα εγώ. Είναι ό,τι είχαμε το είπε, δεν είναι. Τσάκι, τι θα κάνουμε. Πάμε στο φίλο μου, περιμένει. Καλησπέρα.
3: Γρηγόρη, εγώ είμαι.
0: Εσύ, φίλε μου, ναι.
3: Σας ακούω πολλά χρόνια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εξής είμαι, αλλά όχι πορωμένος, αντικειμενικός. Έχει δύο μέρες τώρα, λέτε, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ έχει άγχος. Ο Κωστής εχθές είπε ότι πλατάρισε ο Πινέδα με τον Μαρίν και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εάν οι άλλοι δυο ήταν στο ΣΥΝ 6, θα μίλαγε η ΑΕΚ για πρωτάθλημα. Ερώτηση κάνω.
0: Ερώτηση.
3: Αν ήταν στη θέση της ΑΕΚ.
0: Ερώτηση. Επειδή ζητάς την άποψή μου, βλέπεις να έχω εύνοια για κάποια από τις ομάδες που θέλει.
3: Όχι, όχι, όχι. Προς Θεού. Δεν είπα αυτό. δεν αναφέρομαι σε σένα καταρχήν, έτσι.
0: Κοίταξε, μπορώ μόνο τη δική μου άποψη να εκφράσω.
3: Ναι, εντάξει.
0: Είπα ότι έχει τον πρώτο λόγο. Είπα όπως δικαιούστε να κάνετε σενάρια και μαθηματικούς υπολογισμούς για το πώς μπορεί να πάρει κάποια άλλη ομάδα το πρωτάθλημα, να σας πω ότι και με τρεις ισοπαλίες, με τρεις βαθμούς η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα.
3: Σωστός.
0: Κι ας και λαϊδά τόσο θέλετε. Εντάξει.
3: Σωστός.
0: Λοιπόν, μετά, υπάρχει κόσμος που ακούει και ακούει λάθος. Κάποιος φίλος μέσα στη μήνυμα της, ο παδός της ΑΕΚ.
3: Ναι.
0: Και μου λέει ότι μίλησε για έλλειψη αυτοεπίθεσης. Άκουσες να λέω εγώ για έλλειψη αυτοεπίθεσης.
3: Όχι,
0: για
3: τον... όχι, όχι. Απλά επειδή η ΑΕΚ έχει ένα ιστορικό μέσα εισαγωγικά για το τι έγινε πριν δύο χρόνια.
0: Επειδή είδαμε ένα έργο πολύ, ναι, παράξενο πριν από δύο χρόνια.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει... αλλά όχι βρώμικο.
3: Ναι, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να επαναληφθεί πάλι, έτσι. Γιατί τώρα η ΑΕΚ έχει αλλάξει σελίδα, έχει άλλον προπονητή και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, μην ξεχνάς, ότι εδώ και έξι μήνες, τελευταία ήττα που έκανε στο πρωτάθλημα.
0: Πήλε, μιλάω, έχει 21 παιχνίδια ITT.
3: Έτσι ακριβώς. Και στο διατάφτα. Δηλαδή η ΑΕΚ με ποιον έπαιζε την Κυριακή. Για να ξέρουμε δηλαδή. Έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, άσχετα σε ποια κατάσταση είναι τώρα. Εντάξει, αλλά δεν πάβει να είναι Παναθηναϊκός.
0: Την ανάλυση του αγώνα την άκουσες, αν επιτρέπεις.
3: Βεβαίως.
0: Διαφωνείς με τη... Γιατί εγώ δεν συνηθίζω να κάνω αναλύσεις αγώνων.
3: Όχι, όχι.
0: Εγώ μιλάω με στατιστικά. Δηλαδή η ΑΕΚ στα πρώτα 20 λεπτά τον ισοπεδώνει. Αν λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει, μου το λες και με διορθώνεις.
3: Όχι, όχι.
0: Γιατί και εμείς μετά την αποβολή δείχνει εφησυχασμό.
3: Ναι. Να σε απαντήσω γι' αυτό. Να σε απαντήσω γι' αυτό. Αφού δεν τη βγήκαν οι φάσεις τη ΑΕΚ που ήταν στο 20 λεπτό μέχρι τότε καλή, έτσι, και ξέροντας το αποτέλεσμα, Και ξέροντας το αποτέλεσμα της Τούμπας, στο δεύτερο ημίχρονο κοίταξε να μην χάσει. Και αν θα της έβγαινε κάποια φάση όπως ήταν αυτή του Βάργα, μπορεί να το κέρδιζε. Όπως...
0: Καλά, στο αυτό με το Βάργα είναι να τραβάς τα μαλλιά σου.
3: Ναι, και να σου πω κάτι. Και κόντευσε μετά εκεί με τη φάση του Μπακασέτα και μια ακόμα που είχε ο Παναθηναϊκός πιο μπροστά με τον Ιταλό, να χάσει και το παιχνίδι.
0: Το Γκαλάμπρια.
3: Μπράβο. Απλά η ΑΕΚ τι κοίταξε, σου λέει να μην χάσω, πήρε και ένα μπόντο παραπάνω τον Ολυμπιακό και τώρα το μάτς κλειδί για μένα είναι της Κυριακής.
0: Εκεί είναι η ένστασή μου. Γιατί...
3: Ναι, αλλά μην πιεθάσεις.
0: Μισό λεπτό.
3: Ναι, πες μου.
0: Γιατί να δεχθεί φάσεις. Δηλαδή είναι δυνατόν να μου βγάζει ενέργεια, δεν υποτιμώ τον Παναθηναϊκό, ναι. Το σέβομαι όσο δεν φαντάζεσαι. Εντάξει, έχω πει και άλλη φορά ότι έχει παικταράδες, ότι αυτόν τον οποίο τον κοροϊδεύανε με αν θέλεις. Εγώ δεν τον κοροϊδεύσα ποτέ, απλά είπα ότι πιστεύω ότι αδικεί τον Πρινιόλι από το Λαφόρ, ναι. Ότι ο Λαφόρ δεν έκανε το καλύτερο παιχνίδι του.
3: Έτσι, έτσι, εντάξει.
0: Δηλαδή, αλλά να... δεν θέλει πολύ να γίνει στραβή.
3: Αυτό ακριβώς. Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ, εντάξει, γκελάρισε και μπορεί να φέρει και ισοπαλία πάλι την Κυριακή. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν μπορεί να χτυπήσει τα παιχνίδια τα άλλα. Οι άλλοι μπορούν και η ΑΕΚ δεν μπορεί. Αυτό ρωτάω. Κατάλαβες.
0: Ακριβώς συμφωνώ 1000%. Γι' αυτό και είπα ότι η ΑΕΚ και με τρεις ισοπαλίες το παίρνει.
3: Αλλά και απ' την άλλη, ναι, και απ' την άλλη αυτό που λες, δεν λέω ότι λες κάτι παράλογο, ότι από τη στιγμή που και μαθηματικά ακόμα παίζει, επειδή υπάρχει το δεδικασμένο πριν 2 χρόνια, εντάξει, λες ότι η ποδόσφαιρο είναι, όλα μπορούν να συμβούν.
0: Βαρύς όρος το δεδικασμένο.
3: Ναι, εντάξει, το παίρνω πίσω, εντάξει.
0: Όχι, γιατί θίγεις ομοειδέατος. Εγώ αν ήμουν να έχεις, θα έλεγα, τι με λες, loser.
3: Έτσι, έτσι. Απλά λέω, ας πούμε, ότι επειδή υπήρχε αυτό πριν 2 χρόνια, σου λέει μπορεί, γιατί πριν μια εβδομάδα και οι οπαδοί και των Διονών, προφανώς μπορεί να το φτιάχνουν και οι οπαδοί της έκανε τα συναντήσεις.
0: Θα σου πω, επειδή μου αρέσει πως μιλάς, θα σου πω κάτι τελευταίο.
3: Ναι.
0: Επειδή ανήκω στους φελούς που δεν προμοτάρουν τον εαυτό σου ποτέ, θα σου υπενθυμίσω ότι πριν από 3 μήνες, όχι τώρα.
3: Ναι.
0: Παιδιά, λέω, επειδή το έργο το βλέπω λιγάκι περίεργα και παρεξηγήστε με, αν γίνει αυτό το οποίο βλέπω, ο Ηλιόπουλος θα έχει κάνει τη μαγιά του αιώνα. Ένας
3: γιατί...
0: άνθρωπος άσχετος με το ποδόσφαιρο, άσχετος με το ποδόσφαιρο, τεράστιος επιχειρηματίας, αλλά άσχετος με το ποδόσφαιρο, τη δεύτερη χρονιά που έχει αναλάβει, δίνει τα κλειδιά σε έναν τεχνοκράτη, δεν παρεμβαίνει στο έργο του και πάει να πάρει πρωτάθλημα χωρίς ΕΠΟ, χωρίς διαιτησία, χωρίς τίποτα. Respect.
3: Έτσι ακριβώς. Και έχει μαζευτεί σε σχέση με τη συμπεριφορά του από πέρσι. Να το λέμε αυτό.
0: Όχι τελείως. Κατά 99%.
3: Εντάξει.
0: Εκεί με το Βόλο που έκανε την κέλα, πάλι πήγε να κάνει.
3: Εντάξει.
0: Την τρέλα του την έχει η Μπόλικη.
3: Να είσαι καλά. Περαστικά και σε σένα και στον
0: κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
3: Υγεία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Καλημέρα Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλά είσαι?
0: Το παλεύω, δόξα τω Θεώ.
4: Ο Κωστής είναι καλά?
0: Η επέμβαση πήγε καλά, έβγαλε το πικτέλι, θα σας τα πει ο ίδιος στα περαιτέρω.
4: Μπράβο, εύχομαι να είναι εντάξει και να ξανάρθει για να μην είσαι μόνο Μονακούλης.
0: Εντάξει, το Μονάχος δεν είναι καλό, το άλλο το δίδυμο.
4: Όχι, εμένα μου αρέσει έτσι και μόνος. Αλλά όταν έχεις και παρεούλα είναι πιο ωραία, νομίζω.
0: Άλλο το πνεύμα της εκπομπής.
4: Ορθέ.
0: Είναι τελείως διαφορετικό το πνεύμα της εκπομπής.
4: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Μπορώ για να σε κάνω μια διόρθωση?
0: Φυσικά, εννοείται.
4: Ναι, ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει και τα υπόλοιπα μάτς και η ΑΕΚ, όπως είπες, αν θα έχει 3 ισοπαλίες, κατακτάει. Δεν το κατακτάει όμως, Γρηγόρη μου, γιατί αν υπολογίσει τους βαθμούς, ο ΠΑΟΚ θα πιάσει 70 και θα έχει 69.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο, φρύ.
4: Είπες με 3 ισοπαλίες το κατακτάει, έτσι είπες.
0: Ακριβώς, ναι. Πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ σε 70 αν θα έχει φέρει ισοπαλία με την ΑΕΚ?
4: Όχι, να τα πάρει όλα, λέμε ο ΠΑΟΚ, αυτό λέμε.
0: Ρε φίλε, επειδή μπερδεύτηκες. Και δεν το λέω, δηλαδή, αν η ΑΕΚ φέρει τρεις ισοπαλίες, η μία θα είναι με τον ΠΑΟΚ. Αφού πίνανε τον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
4: Α, έτσι το πάω, σωστά μιλάς.
0: Μα δεν είναι πώς το πάω, ναι. Όπως είναι το λέω.
4: Ναι.
0: Η μία θα είναι, άρα ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάει 70.
4: Ναι.
0: Με τρεις ισοπαλίες η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα.
4: Έχεις δίκιο. Ναι. Μάλιστα.
0: Εντάξει.
4: Αλλά ένα λεπτό. Αν ο ΠΑΟΚ και δίσει όλα τα μάτς σε μιλάω, δεν Γρηγόρη, το κατακτάει το πρωτάθλημα.
0: Αν η ΑΕΚ κερδίσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, όχι.
4: Όχι. Υπό την προϋπόθεση ΑΕΚ να χάσει και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι ρε φίλε, και ο Ολυμπιακός μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα και η ΑΕΚ, εννοείται. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
4: Ο Παναθηναϊκός όχι, ρε.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τέταρτος είναι. Τελείωσε.
4: Αλλά λέω,
0: με τρεις νίκες και άμα χάουν οι άλλοι, το παίρνει είτε ο Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ. Εννοείται.
4: Ναι. Εντάξει, με κάλυψες, Γρηγόρη μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Είσαι το καλύτερο παιδί, να ξέρεις.
0: Η κακή είναι στη φυλακή, να ξέρεις. Επόμενη γραμμή.
5: Ναι. Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
5: Yeah, και εγώ γι' αυτό πήρα να σου πω, για τον προηγούμενο. Συμφωνώ με αυτό. Γιατί, Γρηγόρη, εκτός αυτό που είπες και είναι σωστό για τις τρεις ισοπαλίες, είπες μετά ότι η ΑΕΚ αν πάρει τρεις βαθμούς. Αυτό είναι άλλο.
0: Άλλο, φίλε μου. Δηλαδή, ειλικρινά, μιλάω ελληνικά, ρε παιδιά.
5: Όχι,
0: λέω, η ΑΕΚ με τρεις ισοπαλίες του τέστην τρεις βαθμοί.
5: Ναι, και εδώ δεν διαφωνεί κανείς.
0: Παίρνει το πρωτάθλημα. Είπε... Άλλο οι τρεις βαθμοί και άλλο οι τρεις ισοπαλίες.
5: Το είπες, ρε Γρηγόρη, γι' αυτό πήρα.
0: Λέω τρεις ισοπαλίες σημαίνει τρεις βαθμοί.
5: Ναι, εδώ δεν διαφωνεί κανείς.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε, γιατί παίρνει να διορθώσετε κάτι που δεν υπάρχει λόγος.
5: Όχι, είπες και για τρεις βαθμούς. Είπες,
0: μα τρεις ισοπαλίες σημαίνει τρεις βαθμοί.
5: Το είπαμε.
0: Μπορεί να είναι τρεις βαθμοί, αλλά επειδή είναι τρεις ισοπαλίες δίνουν πρωτάθλημα.
5: Αν οι ισοπαλίες είναι μέσω νίκης, δεν είναι το ίδιο.
0: Μα δεν μίλησε για νίκες.
5: Εσύ μίλησες, ρε Γρηγόρη.
0: Είπα τη λέξη νίκη.
5: Δεν είπες νίκη, είπε...
0: Είπα αν φέρει τρεις ισοπαλίες με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, παίρνει πρωτάθλημα. Τελεία εκεί, τέλος.
5: Γρηγόρη, όχι, δεν είναι τελεία. Το είπες αυτό, εντάξει. Και μετά είπες αν πάρει τρεις βαθμούς.
0: Όχι, ρε φίλε. Ξέρω πολύ καλά τι είπα.
5: Είπανε τώρα, δηλίζουμε τον κόνομα.
0: Δεν δηλίζουμε τον κόνομα, λες κάτι που δεν είπα.
5: Το είπε, δεν ξέρω. Εγώ τι να ψάχνω.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Θα σε στείλω σωριλά. Δεν βγαίνει άκρη. Κυρία Σκητή, εδώ είναι. Παρακαλώ. Έλεος δηλαδή. Παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
6: Γεια σου, Γρηγόρη. Λοιπόν, καταρχήν, πήρα τηλέφωνο, ξέρεις γιατί. Εχθές άκουγα, ήσουν μαζί με τον Κωστή και λες με την Τσέλσι και Νότιχαμ, να πάω να βάλω την πλότη Νότιχαμ. Και τ' άκουσα που το είπες και γέλασα, λέω εσύ τραβηγμένο. Δεν σε πίστεψα και έχασα. Όχι. Και έχασα πραγματικά.
0: Δεν έχασες τίποτα. Είπα, θα το βάλω διπλό επειδή είμαι προληπτικός και επειδή λες ότι θα λήξει άσου.
6: Έδωσες όμως το σημείο.
0: Εγώ, ρε φίλε, είπα ότι θα παίξω, λέω, για να αποδείξω ότι σε καντέμεις, επειδή είμαι, για να αποδείξω ότι είμαι προληπτικός και όχι τυχαία. Είπε ότι
6: πάντως, είχε... Πάντως το και όταν το είδα 0-2 και ο Άκρας και το πέραλι, όχι ρε
0: φίλε,
6: ακούω, είναι μακριά και λέω ρε εσύ να πάω να το ρίξω, θα βγάλουμε, λέω, ένα μεροκάβατο, ορίστε, τέλος πάντων.
0: Ρε φίλε, αντιλαμβάνεσαι ποιος έχασε το πέναλτι.
6: Δεν το είδα. Μόνο άψε, έχασε πέναλτι.
0: Ο Πάλμερ. Ξέρεις ποιος είναι ο Πάλμερ?
6: Όχι. Αλήθεια,
0: ο παίκτης που έχει το ρεκόρ των περισσότερων εύστοχων σερί πέναλτι στην Αγγλία.
6: Φαντάσου.
0: Αντιλαμβάνεσαι τι κατσίκι είναι. Με πήρα από τον Λονδίνο και ζητά να του στείλω παπά να του κάνει ευχέλαιο τώρα. Πλάκα μου κάνει.
6: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο αυτό πέρα το οποίο είπε πάντω. Με την ΑΕΚ είπες θα μου πάρει τρεις ισοπαλίες. Δεν είπες ούτε για νίκες ούτε για τίποτα.
0: Αυτό λέω. Τρεις ισοπαλίες σημαίνουν τρεις βαθμοί. Αλλά δεν καταλαβαίνουν
6: όλοι. Εγώ πάντως θα πάω. Ξέρεις, θα σου πω, ξέρεις τι θέλω την Κυριακή. Ξέρεις, θέλω να έχω

0: ότι και να νικήσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό, δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Εκτός αν λήξει
1: ισοπαλία. Αν δεν λήξει εκεί το άλλο.
0: Εκτός αν λήξει ισοπαλία στο Καραϊσκάκι. Γιατί, γιατί υπάρχει ένα απίθμενο μίσος τόσο από Ολυμπιακός όσο και από Ολυμπιακό και από ΠΑΟΚ, που ο νικητής θα παίξει για τον άλλον, όχι γιατί είναι κολλητή, γιατί δεν γουστάρουν την ΑΕΚ.
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι, επειδή με το στοίχημα ασχολείσαι και θέλω να μου πεις μια γνώμη. Παίζουν μαζί, ίδια ώρα, έτσι.
0: Εάν τη από, αυτή είναι... από αυτή την Κυριακή 7.30 όλα τα παιχνίδια.
1: Μπράβο. Εάν τυχόν είναι χ στο Καραϊσκάκι, τι κάνεις? Βγαίνεις μπροστά σαν ΠΑΟΚ για να πάει να κυνηγήσεις? Τη ΣΑΕΚ δεν σε ενδιαφέρει, εσύ λες χ να μην έρθει. Βγαίνεις μπροστά για να πας να κυνηγήσεις τις πιθανότητες στο πρωτάθλημα αν τις κοσκοράρεις. Γιατί άμα νικήσεις μετά την ΑΕΚ, αλλάζεις το παραμύθι. Δεν ξέρεις τι τελευταία αγωνιστική, δεν ξέρεις τι μπορείς να πας. Ή λες να κρατήσω το χ γιατί το χ μου δίνει τη δεύτερη θέση.
0: Θα θυμώσουν οι ομοειδιάτες μου, αλλά δεν πειράζει, γιατί έχω μάθει να λέω.
1: Όχι, θέλω να το πεις, δεν πειράζει. Εγώ
0: όχι.
1: Τα ακούω και δεν θέλω.
0: Εγώ δηλώ και τι ομάδα είμαι, αλλά έχω μάθει να εκφράζομαι ελεύθερα. Δεν έχω παροπίδες. Δεν νομίζω ότι επιτρέπεται ούτε στο Μεντιλίμπαρ, ούτε στο Λουτσέσκου να σκέφτονται τη δεύτερη θέση. Μόνο την πρώτη.
1: Άρα, ωραία, με καλύπτεις με αυτό. Και θέλω, ξέρεις τι, αν και νωρίς, σήμερα που είναι Τρίτη, τι σημεία θα έδινες στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός και στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σαν άνθρωπος που θέλει να πας να κερδίσει το στοίχημα? Καθόλου συνέστημα μέσα. Ψυχρός, σαν να είσαι ένας από τη νότια κάτω στη Χιλή. Μπόρεσαι, έχω δύο παιχνίδια. Για να
0: Φίλε,
1: δω πόσο θα οικονομήσω.
0: Θα σου πω τώρα για να καταλάβει πόσο εύκολο είναι να αποτύχεις και να πετύχεις. Μαθαίνω ότι κάνει προπονήσεις και ορθώς ο Νικόλιτς με Βάργαρ και Γιώβιτς. Πολύ εξεμάνει μαζί μου. Καλά πάει, καλά ο παίκτης ΣΑΕΚ που θύμισε μου το μαύρο που τον είχε δώσει πέρσι. Το Ζήνη.
1: Ναι.
0: Λέω ρε παιδιά, ο άλλος παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι η μεγάλη μεταγραφή, το βαρύ όνομα. Έχει βάλει 7 γκολ στο Παναθηναϊκό. Είναι καλά εδώ και 3 εβδομάδες. Δεν είναι ότι τελείωσε ο τραυματισμός σου και αν θα το βάλει και δεν έχει. Λοιπόν, και δίνει ο Βάργα any time scorer και χάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Πες μου πόσο να βάλει. Πόσο να. 3-30 πληρώνε, φίλε μου.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εσύ δεν έδωσες να σκοράρει. Τώρα, άμα τυχόν σκοράρεις με δοκάρι και γκολ ή δεν σκοράρεις γιατί πήγε δοκάρι και έξω, εντάξει, εσύ αυτό το οποίο έχεις στο μυαλό σου.
0: Είναι απέναντι
1: ουσίας,
0: κάνει απέναντι τώρα τον φύλακα.
1: Το μετουσίωσε.
0: Και το γιο μου που είναι 7 χρόνια να το βάλω να σουτάρει, καλύτερα θα σουτάρει.
1: Γι' αυτό σου λέω, επί της ουσίας το μετουσίωσε. Αλλά τώρα δηλαδή που μιλάμε.
0: Δεν
1: δηλαδή,
0: πληρώθηκε ο κόσμος όμως, τι θα το κάνω.
1: Τι θα το έπαιζες όμως, προσπαθώ να εκπαιδεύσω.
0: Είναι πολύ βιαστικό να σου πω, δηλαδή πρέπει να βάλω πολλούς παράγοντες κάτω.
1: Να το πω τότε διαφορετικά. Πιστεύεις ότι θα κρυφθεί το πρωτάθλημα μαθηματικά αυτή την Κυριακή?
0: Όχι.
1: Όχι λες, έτσι.
0: Όχι.
1: Μόνο εγώ ένα πράγμα θα πω, έτσι, για αυτούς που παίζουν στοίχημα. Εάν η ΑΕΚ δεν κερδίσει, το πρωτάθλημα θα το χάσει. Δεν λέω αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Η ώρα είναι

0: Blue Heart 105,1.
1: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
2: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
1: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
2: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
1: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
3: Μηδέν, την έχει πάρει σαν το χταπόδι και τη χτυπάει κάτω. Είναι για
4: ένα τελευταίο ερώτημα.
3: Είναι για να τη βάλει 6 γκολ.
4: Δίνουν 17 αυτή τη στιγμή απόδοση στον ΠΑΟΚ για να πάρει πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι είναι value for money αυτό ή
3: όχι,
4: μη το παίζεις αγόρι μου?
3: Άκου να δεις. Εγώ είμαι εναντίον των μακροχρόνιων στοιχημάτων.
4: Αυτό είναι για τρία παιχνίδια, δεν είναι μακροχρόνιο.
3: Με πρόλαβες. Αλλά για ένα στοίχημα το οποίο είναι για μια μισή εβδομάδα με την,
4: αυτό,
3: με

0: την ευχή μου να το παίξεις, είτε το χάσεις, το πληρωθείς.
1: Ούτε μια. Άρα δηλαδή, δηλαδή τώρα το 1-15 που μου δίνουν στην ΑΕΚ, δεν ξέρω, το 17 με γαλάει. Με την πιθανότητα την οποία έχω. Άρα δηλαδή λες ότι δεν είναι άσχημο, έτσι.
0: Θα ακούσω τον προφήτη αύριο, άμα έρθει με το καλό. Και άμα πει ότι η ΑΕΚ το έχει δεμένο.
1: Και τελικό για να κλείσω, γιατί σε απολαμβάνω πάρα πολύ. Είναι ίσως μετρημένες στα χέρια του Νέου Σκεριού που σε έχω πάρει τηλέφωνο. Μ' αρέσει επειδή είσαι μόνος σε πείρα. Όσοι άσχετα με τυχόν να ακούγεται τον άλλον, αλλά σε μ' αρέσει γιατί είσαι πιο. Τον άλλον δεν μπορώ. Δηλαδή ειλικρινά μερικές φορές πολλά τα αυτιά μου. Σ' άκουσα και σε πήρα τηλέφωνο, σου λέω ακούω πάνω ίσως.
0: Τελείωσε, τελειώνει η κοπή.
1: Λοιπόν, μόνο αυτό, αν τυχόν σου πω, φαβορεί είναι πιο πολύ ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός για πρωτάθλημα.
0: Όποιος κερδίσει.
1: Όποιος κερδίσει Κυριακή.
0: Είναι και οι δύο, να μην σου πω, μέτρη.
1: Δώσε μου ποσοστό, δώσε μου ποσοστό. 50... Είναι 100 και εδώ. 50-50.
0: 50-50, ναι. Πραγματικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Λοιπόν, τέλος της εκπομπής, ακολουθεί το τρίο για το τρίτο ημίχρονο. Πώς θα κάνω τρίτο ημίχρονο, τρεις. Η κυρία Τάνια Δήμου, ο Δημήτρης Βαρβαρέλας και ο Κωνσταντίνος Πρωτοτός. Πρώτη κυρία Δήμου, γιατί σίγουρα έχει να σου πει πολλά από τον μεγάλο τελικό το βόλεϊ ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που είχαμε επικράτηση των Πρασίνων με νίκη στο tie break. Να είστε όλοι καλά, πρώτα ο Θεός, τα λέμε αύριο, ελπίζω, όχι μόνοι για να μην βαρθείτε.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
6: Και εσύ τι είπες?
5: Οι Happy Days.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για
0: αυτό
1: το καλοκαίρι, Happy Days!
2: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Του Κογιάννης Μάκης, 6976-360-365.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
12: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
1: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
6: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγού. Για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Θεσσαλονίκης Περαιάς.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5 εκπομπή. Τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα μέχρι και τις 7 όπως κάθε μέρα. Με Τάνια Δήμου, με Δημήτρη Μπασβαρέλα, με τον ομιλόντα Κώστα Πετρωτό. Θανάση Πολίτη στην ηχοληψία. Προτάξιον ποιος είναι? Ο Εμίλιος Γαβριλίδης στο προτάξιον. Έχει αγωνία για τον Παναθηναϊκό ο Εμίλιος.
1: Πανηγυρίζει από χθες για τον Βόλεϊ.
0: Πάει στο Final Four. Με Απόστολο Σιρανίδη σήμερα δημοσιογραφική υποστήριξη. Την κυρία Λίλα Γκουλιώνη, η οποία τιμά τα γλυκά που.
2: Μην τα λες όλα. Μην τα λες όλα.
0: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες από τότε.
1: Χαμός, να θες να ξεφύγεις δεν γίνεται.
0: Γιατί? Είναι τόσες πολλές.
1: Παντού κουτιά.
0: Απλά έχουμε εμείς στον όμιλο γι' αυτό.
2: Τρεις.
0: Ναι, έχουμε στον όμιλο. Χρόνια πολλά. Και στις δικές μας ειρήνες και στις ειρήνες όλου του κόσμου και ειρήνη σε όλο τον κόσμο να ευχηθούμε.
1: Φουλ της ειρήνης και φουλ των γλυκών ήταν σήμερα παντού.
0: Είναι το αγαπημένο όνομα του Τραμπ με τίποτα. Δεν του αρέσει αυτό.
2: Καλό, έξυπνο.
1: Ναι, αλλά με αυτό βγήκε.
0: Τι βγήκε με αυτό? Ότι θα φέρει ειρήνη. Πίστευε κανένας από αυτούς που ψήφισαν Τραμπ ότι θα έρθει ο
1: Τραμπ? Τον Νόμπελ ειρήνης κυνηγούσε.
0: Και θα είναι ήρεμα τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Με τίποτα. Λοιπόν, και...
1: Τώρα, αν θες να πιάσουμε τη συζήτηση για τον Τραμπ, θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Και μία δυσάρεστη είδηση, μία ακόμη, γιατί πολύ θανατικό έχουμε φέτος. Αυτή τη φορά με έναν παλιό καλαθοσφαιριστή του Άρη, Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, στα 62 του. Έτσι, εμείς το ζήσαμε, νεανικά χρόνια όπως λέμε και στο σποτάκι. Πενθεί η οικογένεια του Άρη, τον οποίο τίμησε, ήταν και μέλος της ομάδας που κατέκτησε το κύπελλο Κόρατσότε μέσα στην Προύσα. Ο Πάρης ο Τρικαλιώτης είναι στη γραμμή και νομίζω πρέπει να αρχίσουμε αυτό να πούμε μερικά πράγματα για έτσι ως φόρο τιμής.
2: Δεν έχει μια ώρα, μια μισή.
0: Ναι, είναι και φρέσκα είδηση. Να μας πει και να θυμίσει κυρίως να ενημερώσει τους νεότερους ο Πάρης, που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν έτσι την ιστορία του Ορτίθ, ότι ήταν...
2: Το θυμάσαι το παρατσούκλι του.
0: Ορτίθ.
2: Ναι.
1: Ζιζάνιο.
2: Έλα ρε Τάνια, μην τα λες όλα ρε Τάνια.
0: Αυτό ήταν Ζιζάνιο. Δεν το θυμόμαι, όχι. Μπράβο Τάνια. Πάρη Τρικαλιώτη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα παιδιά, πώς είστε?
0: Καλά μας, ξέρεις τώρα εμείς λίγο καταλαβαίνουμε ότι μεγαλώνουμε όταν αθλητές που τους βλέπαμε πιτσιρικάδες ας πούμε.
2: Εντάξει, με αυτούς μεγαλώσαμε.
1: Εντάξει, μεγαλώσαμε. Ήταν... νέος άνθρωπος ήταν, 62 νέος χρονών νέος ήταν.
0: Δεν είπα ότι γίναμε γέρα, αλλά μεγαλώνουμε σε κάθε περίπτωση.
3: Είχε προβλήματα υγείας βέβαια.
0: Είχε θέματα, ναι.
3: Ο Ορτίθ από το 23 αντιμετώπιζε καρκίνο, πέρυσι έκανε και μια επέμβαση. Και τελικά δεν άντεξε, έτσι και πρόσφατα ήταν και στο νοσοκομείο και δεν άντεξε και έφυγε από τη ζωή. Σκορπώντας πραγματικά τη θλίψη όχι μόνο στον Άρη, νομίζω στο παγκόσμιο μπάσκετ, γιατί ήταν μια φιγούρα παγκόσμια αναγνωρισμένη. Ναι. Καλά, στο Πουέρτο Ρίκο τον αντιμετωπίζανε σαν μπασχετικό θεό. Δεν ξέρω αν μπορώ να το συγκρίνω με τον Νίκο Γκάλι όπως εμείς εδώ, αλλά ήταν μια σαφώς πολύ μεγάλη μορφή του παγκόσμιου
0: μπάσκετ. Παρέκει έμενε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από τότε που είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έμεινε στο Πουέρτο Ρίκο ή ήταν. Πολίτης του κόσμου.
3: Νομίζω στην Αμερική και ήταν στο νοσοκομείο τελευταία, δεν είμαι.
0: Όχι, δεν λέω για το τελευταίο που είχε τα προβλήματα. Λέω πριν προκύψουν τα προβλήματα.
3: Ναι. Γενικά ναι, στην πατρίδα του. Γενικά στην πατρίδα του ήταν, ναι. Αλλά ήταν δύσκολο τα τελευταία τρία χρόνια που βγήκε αυτή η ασθένεια. Στον Άρη, ναι, μεγαλούργησε. 1,5 χρόνο έπαιξε στον Άρη, 96-97. Και τη μισή χρονιά του 98 κατέκτησε φυσικά το κύπελλο Κόρατς με δύο σπουδαίες εμφανίσεις απέναντι στην Τόφα Προύσα με 19 και 25 πόντους, δύο τελικούς, και ήταν πάρα πολύ σημαντικός στην ανατροπή των 11 πόντων που είχε χάσει ο Άρης το πρώτο μάτς.
2: Άρα καλά θυμάμαι, γιατί θυμάμαι ότι είχε χάσει πάλι στο πρώτο μάτς και πήγε και κάνει την ανατροπή μετά.
3: Με 11 πόντους, ναι, με φοβερή εμφάνιση του Ορτίθ και του Ιαδέλη φυσικά και του Μπόνι και των παιδιών που είχαν καταφέρει να πάρουν ένα ηρωικό πραγματικά κύπελο μέσα σε μια εχθρική ατμόσφαιρα στην Προύσα. Ήταν μια πάρα πολύ αγαπητός στο κοινό του Άρη, νομίζω και στο ελληνικό μπάσκετ. Φόρεσε και τη φανέλα της Λάρισας, του γυμναστικού συλλόγου Λάρισας, ναι, και του Ηρακλείου. Και μετά τον Άρη πήγε στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν πρόλαβε να παίξει εκεί, γιατί είχε ένα θέμα ντόπινγκ και δεν κατάφερε να αγωνιστεί ποτέ, γιατί είχε δεχτεί ένα αποκλεισμό.
0: Ο οποίος έχει περάσει και από Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, αν θυμάμαι καλά, έτσι.
2: Ισχύει.
3: Ναι. Και στο NBA με Utah Jazz, και από εκεί είχε ξεκινήσει την καριέρα. Ήταν σπουδαίος αθλητής και όποιος το θυμάστε και εσείς, παιδιά, ήταν εξαιρετικός σε όλες τις κινήσεις. Ένας σύγχρονος σέντερ, έπαιζε και με τον Σάκλιφορντ τότε στον Άρη. Ως τέσσερα τον γνωρίσαμε περισσότερο τον Ορτίθ, αλλά έπαιζε και ως πέντε. Μπορούσε να απειλήσει από μακριά, από κοντά.
0: Ήταν πολύ
3: ευλίκιστος, κατέβαζε την μπάλα, εξαιρετικός rebounder. Ήταν παντού. Ένας παίκτης που και σήμερα να τον έβαζε στη σημερινή εποχή με τα χαρακτηριστικά που είχε, θα μπορούσε να κολλήσει οποιαδήποτε ομάδα. Ήταν πραγματικά ένα σύμβολο.
0: Τελευταία φορά πότε είχε έρθει η Ελλάδα, Ορτή? Δηλαδή τον είχε καλέσει ο Άρης κάποια στιγμή να τον τιμήσει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είχε τύχει κάποια.
3: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο, Κώστα, να συμβαίνει. Αλλά γενικότερα ήταν πάρα πολύ αγαπητός στον Άρη. Είχε επικοινωνία, μάθημα για τον Άρη, νομίζω είχε φιλοξενηθεί και σε κάποιες συνεντεύξεις που είχε δώσει κατά καιρούς σε ελληνικά μέσα. Ο Άρης έστειλε και το δικό του μήνυμα, σαφώς. Τα δικά του συλληπιτήρια και στην οικογένειά του. Χαρακτηρίζεται ότι ήταν ένας παγκόσμιος θρύλος του μπάσκετ και μια φοβερή μορφή στο παγκόσμιο αθλητισμό. Και σαφώς σκόρπισε θλίψη, ήταν όχι μόνο στον Άρη, αλλά σε όλο το μπάσκετ, το Χωσέ Πικουλίν Ορτίζ.
0: Μάλιστα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που του σκεπάζει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο.
3: Ναι, όχι. Δε. Απλά αναμνήσεις μόνο μπορούμε να αναφέρουμε από τα σπουδαία του παιχνίδια και.
0: Καταλαβαίνεις πάρει, ας πούμε, πόσο. Τι είναι ο άνθρωπος όταν βλέπεις αυτά τα θηρία και λες, ας πούμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι στην εποχή τους τώρα ως αθλητές ήταν θηρία, έτσι. Και ναι. Λες ότι αυτοί θα ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα, ας πούμε, και μαθαίνεις στα 62 ότι έφυγε γιατί, αν δεν κάνω λάθος, το έντερο έχει το πρόβλημα, έτσι.
3: Ναι. Κώστα, η ζωή είναι απρόβλεπτη.
0: Ναι, ναι. Άρα δεν πρέπει κανείς να αισθάνεται άτομο του. Εγώ αυτό λέω.
3: Και τέτοια θέματα υγείας πραγματικά δεν μπορείς να τα εννοείται.
2: Πάρε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Γι' αυτό λέμε υγεία πάνω απ' όλα. Όχι, λέμε το υγεία πάνω απ' όλα να το εννοούμε και το καταλαβαίνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι. Έτσι ακριβώς. Πάρτε να ξαναπούμε και μετά, γιατί έχεις και μία είδηση που αφορά στο παλέ, έτσι.
3: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Πάρη τον Τρικαλιώτη. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα που έχει προκύψει. Βλέπω και ανακοινώσεις από τη μία. Είχε βγάλει ο γυμναστικός σύρουγος Ηρακλής. Βγήκε μια ανακοίνωση τώρα από τη
2: Θεσσαλονίκη. Χθες αργά το βράδυ.
0: Αργά το βράδυ, έτσι, για
2: καταγγέλλοντας. Σήμερα απλά επικοινώνησα με τον πρόεδρο του Ρασιτέχνη που μου είπε ότι βρέθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και πάει στο Τμήμα Αθλητικής Βίας για να κάνει μηνυτήρια αναφορά για τα όσα συνέβησαν χθες στους Χορτατζίδες.
0: Και σήμερα υπάρχει μια καταγγελία από τους συνδέσμους φίλων ΠΑΟΚ για μια ανέτεια επίθεση στο μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου χθες το βράδυ. Στην πόλη υπάρχει και ένας δρόμος στη μνήμη να περπατήσουν όλοι μαζί από το γήπεδο της Τούμπας μέχρι το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου 12.30 ώρα την Κυριακή. Έτσι, ένα κάλεσμα από τους οργανωμένους του ΠΑΟΚ προς τους φίλους της ομάδας, και θα είναι και η οικογένεια του Νάσου Κωνσταντίνου από την Πάφο, και θα υπάρχει καλή το συνδεσμικό κίνημα του Δικεφάλου, ΠΑΕΚΑΕ, Ραστέχνη, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Εντάξει, λίγο δεν ξέρω πώς μπορεί να εκτονωθεί τώρα μια ένταση που πάει να δημιουργηθεί. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια περιστατικά τα οποία καταγγέλλονται δεν αφορούν στην πλειοψηφία καμιάς πλευράς, έτσι. Αφορούν σε κάποια μεμονωμένα, τέλος πάντων, μεμονωμένες κινήσεις που κάνουν κάποιοι. Και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε λίγο να το απομονώσουμε όλο αυτό και να μπορέσουμε να πορευθούμε σε ηρεμία. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με ειδησιογραφία. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στη βδομάδα, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί άκουγε προηγουμένως στην εκπομπή με τον Γρηγόρη τον Κόκκινο και τον Κωσέτο Ραπτόπουλο. Είμαστε στην εβδομάδα που υπάρχει η περισσότερη σε ποσότητα και ποιότητα ανάλυση αγώνων, γιατί είμαστε στο πιο καυτό σημείο του πρωταθλήματος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, ακούω σενάρια. Είδα και το πρωί ένα βίντεο που έκανε ο Νίκος Κουλιανός πώς μπορεί να προκύψει τριπλή ισοβαθμία στους 68. Είναι πολλά τα σενάρια τα οποία υπάρχουν. Νομίζω η αγωνιστική που έρχεται είναι ξεκάθαρα αυτή που θα μας δείξει τι γίνεται με τη μάχη του πρωταθλήματος. Δηλαδή, αν ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί υπάρχει και ένα σενάριο που με χ στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και η νίκη της ΑΕΚ στην Allwyn Arena, η ΑΕΚ το κατακτά. Δεν χρειάζεται να περιμένει τις δύο τελευταίες αγωνιστικές.
2: Να, ισχύει αυτό. Ναι.
0: Έτσι. Αλλά από την άλλη, αν κερδίσει ένας από τους δύο, νομίζω θα είναι και, μιλάω για το Καραϊσκάκης, θα είναι η ομάδα που λογικά θα διεκδικεί από την ΑΕΚ, χωρίς να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο και η ΑΕΚ να πέσει θύμα έκπληξης από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν είναι μια ομάδα που
2: είναι
0: σε πειθεί, αλλά είναι και απρόβλεπτος.
2: Είναι ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος.
0: Ναι, είναι ρυθμιστής.
2: Είναι η ομάδα που, αν κόψει βαθμούς από τους.
0: Εγώ απλά θέλω να πω το εξής, γιατί το βάλαμε και θέμα στο metrosport.gr σήμερα, έκανα μια ανάλυση. Ο ΠΑΟΚ, και ξέρω ότι αυτό γίνεται και κουβέντα μέσα στην ομάδα, μπορεί να πήρε το μάτς, γιατί είχε τις προσωπικότητες και την ποιότητα παικτών, όπως είναι ο Ζίβκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας που μίλησαν. Αλλά αν βάλεις τα στατιστικά, δεν είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στα τρία πρώτα παιχνίδια, σε όλα τα μάτς έχει λιγότερες τελικές από τους αντιπάλους. Η ΑΕΚ έχει 40 τελικές, ο ΠΑΟΚ έχει 20. Έτσι, δηλαδή είναι μεγάλη
2: σε
0: διαφορά.
2: Σε τρία μάτς εννοείς.
0: Σε τρία, στα τρία μάτς των play-off. Ο ΠΑΟΚ έχει δεχθεί 45 τελικές από αντιπάλους, η ΑΕΚ έχει δεχθεί 21 και η άλλη είναι πιο κάτω. Δηλαδή έχει τις χαμηλότερες επιδόσεις σε τελικές και ανασταλτικά και επιθετικά. Άρα έχει πράγματα να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ. Και εδώ θέλω και νομίζω ότι αυτό το στατιστικό με τις τελικές αναδεικνύει και το ρόλο του Παυλέγκα στο μάτς. Ο οποίος Παυλέγκα πραγματικά κράτησε τον ΠΑΟΚ, ήταν ο κομβικός παράγοντας, γιατί δεν πρέπει να μένουμε μόνο σε αυτός βάζοντας γκολ, αλλά και σε αυτόν που γλίτωσε κάποια γκολ στην άμενα. Και νομίζω
2: καλά, όχι, φυσικά εννοείται, φυσικά ρε Κωνσταντίνο.
0: Είναι και μια καλή αφορμή για να κάνουμε μια κουβέντα για τους θεματοφύλακες με Ντίμη Κωνσταντόπουλο, mm-hmm. που οι κεραίες μου έπιασαν ότι είναι σήμερα Θεσσαλονίκη. Ντίμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ντίμη.
4: Καλησπέρα, γεια σας.
2: Αφού ο Ντίμης από εδώ είναι ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αλλά λείπει πολύ καιρό. Σήμερα ήρθε όμως. Και είχα την πληροφορία.
2: Δεν ξέρουμε αν ισχύει, θα μας πει ο ίδιος.
0: Όχι, το τσέκαρα εγώ.
2: Α, το τσέκαρα.
4: Ναι, γεια σας. Από Καλαμαριά είμαι αυτή τη στιγμή. Mm. Οπότε είμαστε μακριά.
0: Ναι. Είσαι Καλαμαριά τώρα, εκεί.
4: Ναι.
0: Ντίμη, δεν ξέρω. Όταν έρχεσαι σε Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έτσι, αν έχεις ένα συνέστημα διαφορετικό.
4: Πάντα, πάντα. Η Θεσσαλονίκη είναι η πατρίδα μου, είναι ο τόπος που γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, mm-hmm. η γειτονιά μου.
0: Πόσο δούλεψες εδώ, δούλεψες στον Ηρακλή που ήσουν, στο προπονητικό team. Πόσο άλλο δούλεψες πέρυσι.
4: Δυστυχώς, από όλη την καριέρα μου σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής, ήταν ελάχιστη η διάρκεια που δούλεψα στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Στον Ηρακλή στην ουσία και πριν να φύγω για την Καλαμάτα όταν ήμουν 17 χρονών στην ΑΕ Μπελοκήπων.
0: Α, τότε μόνο. Σαν ποδοσφαιριστής δεν πέρασε καθόλου μετά.
4: Ναι.
0: Ναι, είναι φοβερό αυτό. Το έχεις λίγο καημό, έτσι δεν είναι.
4: Σίγουρα. Είναι, για μένα είναι ιδανικά να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Είναι, όπως είπα, το σπίτι μου, είναι η πόλη που αγαπώ, οπότε ναι, θα ήταν καλό, αλλά το ποδόσφαιρο δεν το φέρνει όπως θα...
1: Ντίμη, είναι το ελληνικό φαινόμενο εδώ, η αλλαγή προπονητών και το προπονητικό στάφ αλλάζουν και αλλάζουν γρήγορα.
0: Πόσους μήνες είσαι στον Ηρακλή, σύνολο?
4: Τέσσερις.
0: Τέσσερις μήνες. Ναι, είσαι σαν πρόλαβες, σίγουρα πάρεις, να πεις ότι ήρθα στην πόλη μου, ας πούμε. Λοιπόν, λέγαμε για τους θεματοφύλακες. Δεν ξέρω αν όντως συμφωνείς ότι χωρίς αυτό να μειώνει όσα έχει πετύχει ο Τσιφτσής, έτσι πως έγινε η επιλογή και έπαιξε ο Παυλέγκα, εξελίχθηκε σε κομβικό παράγοντα για να κρατήσει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, να πάρει το αποτέλεσμα, μάλλον να κρατήσει την αρχή και μετά να βρει γκολ και να πάρει το αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό.
4: Σίγουρα, και αυτό δικαιώνεται ο προπονητής με την επιλογή. Μπορούσε να έχει διαφορετική κατάληξη το παιχνίδι, αλλά κάτι θα είδε ο προπονητής από τη διάρκεια των προπονήσεων ή σε τι φόρμα βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κάθε τερματοφύλακας, και με την εμπειρία την περισσότερη που διαθέτει ο Παυλέγκα. Mm-hmm. Νομίζω σε αυτά τα παιχνίδια παίζει ρόλο για την ηρεμία γενικά και για το πώς αντιδρά σε περίοδους του αγώνα που υπάρχει πίεση ή που τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το οποίο απέδειξε στην ουσία.
0: Θα παιχτεί πολύ στους τερματοφύλακες, πιστεύεις, το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα?
4: Το τερματοφύλακας είναι μια θέση που είναι πάρα πολύ σημαντική και πολλές φορές παραβλέπεται λίγο. Όλες οι ομάδες που παίρνουν πρωταθλήματα ή ανεβαίνουν κατηγορίες πάντα έχουν ένα καλό τερματοφύλακα. Είναι σημαντικό για το δέσιμο της άμυνας. Και κυρίως όσο τα παιχνίδια γίνονται πιο πιεστικά και υπάρχει πιο πολύ ανταγωνισμός, ιδίως στο τέλος του πρωταθλήματος, όταν οι βαθμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί, εκεί παίζει ρόλο ένας καλός θεματοφύλακας, mm-hmm. Θα φέρνει ηρεμία και θα έχει σωστές αντιδράσεις. Γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί ένας θεματοφύλακας να χρειαστεί να αντιδράσει στο 85 μία φορά και πρέπει να το κάνει σωστά.
0: Ναι. Ειδικά στις μεγάλες ομάδες συμβαίνει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν μάτς που μπορεί να είναι μία ή δύο φάσεις που θα συμμετέχουν.
4: Εγώ το βίωσα με τη Μίτλεσβρο στην χρονιά που ανεβήκαμε στην Premier League. Επειδή ήμασταν φαβοροί σε περισσότερα παιχνίδια, υπήρχαν παιχνίδια που χρειαζόταν να κάνω κάτι μετά το 80.
0: Ναι.
4: Και έπρεπε σε αυτό να είσαι συγκεντρωμένος, να είσαι μέσα στο παιχνίδι και να έχει και την ηρεμία. Το οποίο δεν είναι εύκολο, γιατί όταν παρακολουθείς ένα παιχνίδι 80 λεπτά, μπορεί κάποια στιγμή να αρχίσεις να χάνεις λίγο την αυτοσυγκέντρωσή σου.
0: Mm-hmm. Για σένα, από τις ομάδες αυτές τις τέσσερις που διεκδικούν το πρωτάθλημα, ποιος θερματοφύλακες έτσι να το πω, συμπαθείς περισσότερο. Γιατί όλοι καλοί είναι αυτοί. Έτσι, για να παίζουν σε αυτές τις ομάδες είναι όλοι καλοί.
2: Εντάξει, ποιος σου αρέσει περισσότερο.
0: Ναι, ποιος σου κάνει κλικ λίγο παραπάνω.
2: Γιατί στους τέσσερις γενικά.
0: Όχι, λέω για την πρώτη τετράδα. Που είναι αυτό που είπε ο Ντίμης. Ότι δεν χρειάζεται να κάνουν πολλές επεμβάσεις. Χρειάζεται να.
2: Ναι.
0: Απλά να είναι έτοιμοι συγκεκριμένες ναι. στιγμές.
4: Πιστεύω φέτος, με βάση απόδοση, ο Στρακώστια έχει δείξει πολύ καλή σταθερότητα. Δηλαδή σε παιχνίδια πολλά έχει βοηθήσει την ΑΕΚ να κρατήσει το σκόρ ή να πάρει βαθμούς. Και φυσικά αυτό θέλει. Το βελτίωσε από πέρσι.
0: Ναι.
4: Στις αρχές ήταν λίγο ασταθής από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτό το βελτίωσε πολύ φέτος.
0: Δεν συγκρίνεται η χρονιά. Φέτος με πέρσι έχει μεγάλη διαφορά στο 300. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Ακριβώς. Ένα θεματοφύλακας μου αρέσει πολύ που είναι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει παίξει πολλά παιχνίδια, είναι ο Μοναστηρλής.
0: Ναι.
4: Ο οποίος τον είδα σε κάποια παιχνίδια και με την εθνική ελπίδων. Νέων που ήταν, δείχνει μια οριμότητα για την ηλικία του και σταθερότητα.
0: Και έδωσε και την πρόκριση.
1: Αυτό, έτσι. Ναι, είναι και ο παίκτης που έδωσε την πρόκριση.
4: Ναι, ακριβώς. Και αυτό φάνηκε στο παιχνίδι που έπαιξε στο κύπελο.
0: Mm-hmm.
4: Παρόλο το νεαρό της ηλικίας του, το οποίο δεν είναι σύνηθες, έδειξε μια σταθερότητα και ηρεμία. Που είναι δύσκολο να το κάνεις όταν παίζεις σε ομάδες τέτοιου βεληνικούς, όταν έχεις τέτοια πίεση που κάθε λάθος κριτικάρεται πάρα πολύ.
0: Εδώ να σου πω, Ντίμη, όχι μια αφορμή, αυτό που είπε το Μοναστηρλή, έχω μια πληροφορία η οποία λέει ότι ο Λουτσέσκου σκεφτόταν να τον βάλει βασικό στον τελικό του κυπέλου, είχε σενάριο για να παίξει ο Γιακουμάκης τότε, τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης μετά, και έμεινε η σκέψη στην άκρη και τελικά επέλεξε το GFC. Το λέω έτσι σαν πληροφορία.
4: Ναι, λόγω της ηλικίας.
0: Ναι, ότι θα έπαιζε αυτός, ας πούμε, ο πιτσιρικάς ο ένας
2: αντί
0: που ορίζει ναι, ο κανονισμός του κυπέλου και οι υπόλοιποι 10 θα ήταν οι βασικοί του παίκτες. Θα έβαζε και το βασικό του σέντερφορ. Αλλά επειδή τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης, τελικά πήγε στην επιλογή του.
2: Ο Χατσίδης έπαιξε τελικά.
0: Έπαιξε ο Μύθος. Αρχικά
1: και έπαιξε
0: και
1: μετά μπήκε αλλαγή ο Χατσίδης.
4: Ναι, να κατέβει. Αυτές είναι οι συγκυρίες που καμιά φορά θες να σε βοηθήσουν. Δηλαδή θα ήταν πολύ καλό για τον Μοναστηρλή να παίξει τέτοιο παιχνίδι. Αλλά επειδή το ξέρω και έχω δει και δουλεύει, είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ σκληρά και δουλεύει σωστά και έχει όλα τα προσόντα. Το θέμα είναι να δοθούν ευκαιρίες.
2: Ντίμη, εσύ τι θα συμβούλευες, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν, στο πρόσφατο, έχουμε δει περιπτώσεις τερματοφυλάκων οι οποίοι δεν έπαιζαν για καιρό και τελικά μετά από χρόνια κατάφεραν να πάρουν την ευκαιρία και να δείξουν και να κάνουν κάτι πολύ μεγάλο. Τι θα έλεγες εσύ μου έτσι σε αυτά τα νέα τα παιδιά που ξεκινούν κάτω από την εστία και δεν παίρνουν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής? Τι θα συμβούλευες, τι θα τους έλεγες?
4: Το σημαντικότερο είναι η πνευματική ηρεμία στον τερματοφύλακα. Mm-hmm. Το οποίο... Blue Heart. Και εκτός γηπέδου, γιατί ναι. Μην ξεχνάμε ότι στα παιχνίδια έχεις να κάνεις κάποια πράγματα. Το υπόλοιπο είναι οι υπόλοιπες 6 μέρες που πρέπει να είσαι στην προπόνηση ήρεμος. Πρέπει να μην έχεις επηρεαστεί από λάθη που μπορεί να έχεις κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι και πώς επανέρχεσαι στην καλή κατάσταση. Αυτό έρχεται και με την εμπειρία. Εγώ το βίωσα περισσότερο μετά τα 30, αλλά όσο πιο νωρίς μπορείς να το κάνεις αυτό, βοηθάει, γιατί αυτό φέρνει διάρκεια στην απόδοση και αυτό ζητάει κάτι που μπορείς από κάθε θεματοφύλακα.
0: Ερώτηση, επειδή ο Τζολάκης έχει ακουστεί το όνομά του για Premier League, τον θεωρείς έτοιμο να πάει εκεί? Ή θα ήταν καλύτερο, αν φύγει από τον Ολυμπιακό, να πάει ας πούμε σε ένα άλλο πρωτάθλημα, πρώτα ξέρω εγώ Bundesliga, Γαλλία, Ιταλία και μετά να δοκιμάσει?
4: Πιστεύω έχει να κάνει κυρίως με τον ίδιο τον, γιατί η Premier League είναι εντελώς διαφορετική από το ελληνικό πρωτάθλημα, εντελώς διαφορετική από το Champions League, τα παιχνίδια του Champions League. Είναι ένα πρωτάθλημα πολύ απαιτητικό, πολύ γρήγορο και δεν είναι εύκολο. Αν έχει το στόχο αυτό, νομίζω έχει τα προσόντα να πάει καλά σε μια ομάδα της Premier League. Αλλά είναι διαφορετική κουλτούρα, είναι διαφορετικές ταχύτητες, διαφορετικές απαιτήσεις. Και πρέπει να μπορείς να ανταπεξέλθεις αυτό. Αλλά νομίζω έχει δείξει και από την παρουσία του και στο Champions League και φυσικά στο ελληνικό πρωτάθλημα ότι έχει την οριμότητα πλέον και την εμπειρία, γιατί έχει παίξει πολλά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, να μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες συνθήκες. Οπότε μακάρι να το δούμε στην Premier League.
0: Μάλιστα.
2: Δημήτρη, Τουρνάρα θα κρατούσες για την επόμενη χρονιά στο team των τερματοφυλάκων στον Ηρακλή της Super League 1? Ή γενικότερα ποια είναι η εικόνα σου?
0: Η εικόνα που έχεις από τους τερματοφύλακες που δούλεψες μαζί τους.
4: Εγώ ήμουν βοηθός προπονητή, οπότε δεν δούλευα άμεσα. Αλλά
0: ναι, εντάξει, οκ. Okay. Τους είχες στην προπόνηση, ναι, σωστό.
4: Ναι, όχι. Είχαμε, όσο ήμουν στον Ηρακλή και νομίζω όλη τη χρονιά, ο Ηρακλής είχε καλούς τερματοφύλακες. Νεαρούς σε ηλικία.
2: Να.
4: Με πολύ. Με προοπτική. Πολύ καλούς χαρακτήρες από θέμα δουλειάς, από θέμα. Πώς προσέγγιζαν τα παιχνίδια και την προπόνηση. Το οποίο είναι σημαντικό. Και πάντα υπήρχε ευγενής άμυλα μεταξύ τους. Δηλαδή, ανταγωνισμός με την καλή έννοια. Ο καθένας έσπρεχε τον άλλον για να γίνονται καλύτεροι. Νομίζω, ναι, είναι καλό να τους δοθεί μια ευκαιρία στη Super League 1, γιατί είναι και οι δύο τερματοφύλακες νεαροί. Οπότε νομίζω αξίζουν μια ευκαιρία πριν κρυθούν ότι χρειάζεται να έρθει κάποιος έμπειρος ή κάποιος, ναι, από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Ντίμη, ευχαριστούμε πολύ. Να απολαύσεις τις μέρες σου εδώ. Θα είσαι μέρες εδώ?
4: Για μερικές μέρες ακόμα και θα γυρίσω στην Αγγλία.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ο επόμενος προορισμός δεν μας είπες όμως, δεν μας έδωσε καμιά είδηση. Έχουμε καμιά εξέλιξη, έχουμε κανένα θέμα, καμιά ενημέρωση?
4: Έχουμε κάποια πράγματα που βλέπουμε, αλλά είναι η περίοδος τώρα που τελειώνουν τα πρωταθλήματα και χρειάζονται μερικές μέρες ακόμα.
0: Περιμένεις Coleman, Ντίμη? Θα πάτε μαζί δηλαδή κάπου?
4: Με τον Chris, ναι, μιλάμε συχνά. Θα δούμε πού θα καταλήξει και αυτός. Αλλά εμένα ο στόχος μου είναι να περάσω ως πρώτος προπονητής.
0: Α, μάλιστα, δοκιμάσεις πρώτος.
4: Και αυτές τις
0: περιπτώσεις.
1: Γιατί νομίζω κάπου γράφτηκε το όνομα του Coleman και για Ηρακλή.
0: Ναι, γράφτηκε για Ηρακλή. Ναι, αλλά σου λέει θέλει να μπει ο Ντίμης τώρα, θέλει να δοκιμάσει και.
2: Θέλει να γίνει
0: πρώτος.
1: Μήπως επιστρέψει, ξέρω εγώ.
0: Να ευχηθούμε καλή επιλογή, Ντίμη, όποια και να είναι. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ντίμη τον Κωνσταντόπουλο, έτσι μια πρώτη κουβέντα με αφορμή ότι είναι και εδώ ο Ντίμης και έχει έτσι το μενού τερματοφύλακες στο τελευταίο διάστημα. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερο ρεπορτάζ και με συνεντεύξεις.
5: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τώρα η εικόνα της κυκλοφορίας είναι γενικά ομαλή, χωρίς αναφορές για σοβαρά προβλήματα. Στον περιφερειακό η ροή παραμένει σταθερή, με περισσότερη κίνηση στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Στο κέντρο η Εγνατία και η Τσιμισκή κινούνται με μέτρια κίνηση, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται κυρίως στα φανάρια. Καλύτερη εικόνα εμφανίζουν οι άξονες προς ανατολικά. Οδηγείτε με προσοχή.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια, Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, η Χριστίνα Τσάφου και ο Θοδωρής Αθερίδης. Μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με κέφι, χιούμορ και συγκίνηση στο Radio City, μάλιστα κύριε Ζαμπέτα. Από 28 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις. Προπόληση more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
17: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
18: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
19: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: 3378.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
8: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκε, το σύστημα φωτιά!
9: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, ο Βρούτσης που είναι με τα γραβάτα, έτσι λέμε εδώ.
1: Και είναι και live, έτσι.
0: Live είναι, πού είναι αυτό.
1: Τι έχει.
0: Ministry of Sports, κάτι κάνουν. Ποδηλατικός γύρος. Πού είναι αυτό, δεν το είδαμε. Μάλιστα. Θα το δούμε μετά. Θα βγει δελτίο τύπου. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά. Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, δεν πρέπει. Για την Benetton, η οποία εδώ και 5 δεκαετίες παρέχει προϊόντα και συστήματα με ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεμα για νέα και υφιστάμενα έργα, εξασφαλίζοντας μόνιμη στεγανοποίηση για ανθεκτικότητα και αειφορία στις κατασκευές. Benetton, για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Λοιπόν...
1: Βαριά ήταν 17-6 από την Αυστραλία για τα κορίτσια, για τις γυναίκες της Εθνικής Πόλο Γυναικών. Έτσι, τελικός πρόκριση με την Ιαπωνία.
0: Κάτσε, τόσο καλές είναι οι Αυστραλίες, αφού είμαστε καλές εμείς στο πόλο.
1: 17-6, Κώστα, ήταν βαριά.
0: Βαριά ήταν.
1: Στην Τούμπα, η δισούλα της τελευταίας στιγμής, η Εθνική Νέων, για τα παιχνίδια των προγραμματικών του Euro, έτσι, να το πούμε αυτό. Και πού πάμε τώρα?
0: Θα πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει τον Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ πολύ πιο πριν από εμάς εδώ στην Ελλάδα. Και η αλήθεια είναι ότι ο Γερεμέγεφ στις τελευταίες μέρες είναι και πάλι στο προσκήνιο. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι η πιο πετυχημένη μεταγραφή του Ιανουαρίου. Έτσι, για αν συγκρίνεις μεταγραφές όλων των ομάδων. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο υποκειμενικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση αξίζει να κάνουμε μια κουβέντα.
1: Εντάξει, για να ποδοσφαιριστή
0: ο οποίος έχει πετύχει 9 γκολ. Δηλαδή από το Γενάρη που ήρθε στον ΠΑΟΚ έχει βάλει 9 γκολ σε όλες τις οργανώσεις. Σπύρος του Λίκα στην αλιάκη της τηλεφωνικής γραμμής, ο οποίος είναι Σουηδία, Έλληνας ατζέντης, τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλη φορά. Και τον ξέρει από μικρό, τον παρακολουθούσε τον Γερεμέγεφ. Σπύρο, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όλοι. Μια χαρά είμαι. Ξεκινήσει το πρωτάθλημα και εδώ στη Σουηδία, έχει 5-6 αγωνιστικές και είναι ωραία. Έχουμε ανάποδα εδώ στη Σκανδιναβία τα πρωταθλήματα, αλλά τώρα είμαστε μια χαρά.
2: Το καταλάβαμε για να λες την πέμπτη αγωνιστική, ξεκίνησε τώρα.
0: Εμείς πάντως, Σπύρο, πρωτομαγιά είχαμε χειμώνα εδώ πέρα. Μας τα μπέρδεψε ο καιρός. Εσείς τώρα εκεί πάνω πρέπει να είστε στις καλοκαιρινές μέρες που ευχαριστιέστε μπάλα, γιατί δεν έχει και τρελές θερμοκρασίες.
3: Εντάξει, ναι, έχει κρύο ακόμα τα βράδια, αλλά καλούτσικο καιρό. Έχουμε πιο πολύ άνοιξη τώρα. Το καλοκαίρι Ιούνιο-Ιούλιο.
1: Δεν μας είπε ο Σπύρος όμως ποια ομάδα υποστηρίζει η Σουηδία, έτσι.
0: Ναι. Σπύρος, στη Στοκχόλμη δεν μένεις? Ή κάνω λάθος?
3: Όχι. Μένω σε μια πόλη που λέγεται Κάλμαρ.
0: Α, στην Κάλμαρ. Γνωστή ομάδα, ναι.
1: Έχω το στοίχημα την έμαθε ο Κώστας.
3: Έχω παίξει εδώ 5 χρόνια στην μεγάλη ομάδα την Ανδρική. Έχω παίξει Super League και τα λοιπά τη Σουηδία.
0: Α, έχεις παίξει
3: κιόλας. Εδώ γεννήθηκα. Οι γονείς μου ήρθαν το 65. Εδώ γεννήθηκα εγώ το 70. Έχω ζήσει όλη μου τη ζωή εδώ.
2: Σπύρο, οι γονείς σου πώς πήγαν εκεί?
3: Εκείνη την περίοδο το 65 η Σουηδία χρειαζόταν εργάτες. Όπως ξέρετε, στον πόλεμο η Σουηδία δεν μετάσχει στο δεύτερο παγκόσμιο. Ήταν όλα ήρεμα και ωραία. Η υπόλοιπη Ευρώπη ήταν διαλυμένη και χρειαζόταν
2: εργατικό δυναμικό.
3: Και τα εργοστάσια εδώ πηγαίνανε τρένο. Χρειαζόταν εργάτες. Και οι εργάτες δεν υπήρχαν στη Σουηδία. Έπρεπε να φέρουν από εξωτερικό και στέλνανε λεωφορεία, στέλνανε τρένα, άδεια και γυρνούσαν γεμάτα με κόσμο, με εργάτες.
2: Γιατί πολλοί φύγανε τότε εκείνη την περίοδο για τη Σουηδία για να εργαστούν.
3: Σουηδία, Γερμανία, όχι πάρα πολύ στη Σουηδία, πες καμιά 25-30 χιλιάδες, περισσότεροι στη Γερμανία.
0: Καλά, Γερμανία είναι ο νούμερο ένα προορισμός, έτσι. Γερμανία και μετά Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πες μας για Γερεμέγεφ, τον οποίο τον ξέρεις από πολύ μικρό, έτσι, παρακολουθούσες, αφού παρακολουθούσες το πρωτάθλημα.
3: Εντάξει, ήταν ένας γκολτζής από νωρίς, είχε παίξει στη Γάμα Εθνική νωρίς, από μικρός, είχε βάλει αρκετά γκολ στην τρίτη κατηγορία Σουηδίας, τον πήρε η Χέκεν, που είναι μια ομάδα της Γκέτεμπορ, εκεί γεννήθηκε. Έκανε καλές χρονιές. Έφυγε στη Μάλμε, έκατσε εκεί μερικά χρόνια, μετά γύρισε στη Χέκεν. Τρεις φορές έχει γύρισει στη Χέκεν, που μπορείς να πεις ότι είναι το σπίτι του, το ποδοσφαιρικό.
0: Από εκεί τον πήρε ο Παναθηναϊκός, από τη Χέκεν, ε?
1: Να.
3: Ναι, είχε, ναι. Οι ομάδες που τον είχαν δεν έχουν κερδίσει λεφτά από τον Γερεμέιεφ, γιατί έχει φύγει όταν λήγει το συμβόλαιό του.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγει ελεύθερος, φεύγει ελεύθερος, ναι.
3: Η μόνη ομάδα που έδωσε λεφτά να τον πάρει ήταν η Dynamo Dresden, που ήταν β' εθνική Γερμανία.
0: Ναι. Πάλι από τη Χάκεν. Μετά τη δεύτερη θητεία του η Χάκεν, ναι.
3: Ναι, ακριβώς. Πήγε στην Dresden, δεν έπαιξε πολύ εκεί. Έφυγε δανεικός στην Drenthe, στην Ολλανδία. Και από εκεί τον ξαναπήρε η Χάκεν. Τον αγόρασε δηλαδή. Τον πούλησε η Χάκεν 1 εκατομμύριο και έχει δώσει τα ίδια τα λεφτά για να τον φέρει πίσω 2 φορές. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι δεν είχε απόλυτα πρωταγωνιστικό ρόλο? Νομίζω την τελευταία φορά στη Χάκεν ήταν και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, δεν ήταν? Ως πρώτο σκόρερ του σουηδικού πρωταθλήματος τον πήρε ο Παναθηναϊκός, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι, 22 γκολ σε 29 παιχνίδια, νομίζω 3 assist. Είχε παίξει και ένα μάτς στην εθνική Σουηδίας. Το επίθετό του, αν σας φαίνεται παράξενο, έχει Ρώσο πατέρα.
0: Α, έχει Ρώσο πατέρα, ναι, γιατί βλέπω ότι έχει και ρωσική.
1: Ναι, το επίθετο του Σπύρο είναι στην ουσία σαν ρωσικό, όπως φαίνεται, ακούγεται.
3: Ναι, έχει Ρώσο πατέρα, εντάξει, γεννημένος εδώ στη Σουηδία. Ναι, ήρθε στο Παναθηναϊκό, αλλά ήρθε χωρίς να πληρώσει ο Παναθηναϊκός κάτι.
0: Ναι.
3: Δεν έχει και καμία ομάδα από τις τελευταίες που έχει πληρώσει. Έφυγε στο Λεβαδιακό μισό χρόνο.
0: Ναι, εδώ την ξέρουμε την πορεία, ότι τη βλέπαμε. Ήταν ένα παιδί που είχε κάποια προσότητα. Όλοι λέγανε ότι είναι καλός παίκτης μέσα στο κουτί, μέσα στην περιοχή, γιατί είναι και ψηλός. Αλλά είχαν τον ενδιασμό ότι δεν είναι ο βασικός σεντερφόρ, ας πούμε. Και ο Λουτσέσκου πριν λίγες μέρες, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού, είπε ότι τον πήραμε για backup του Γιακουμάκη. Δεν τον πήραμε για βασικό.
3: Σίγουρα έτσι είναι. Αν και είναι ψηλός και όπως λες, νομίζω 92 ύψος έχει, 32 χρονών. Εντάξει, έχει κάποια ηλικία, αλλά ότι βάζει γκολ, βάζει. Τα βλέπεις στα στατιστικά στις ομάδες και λες, σε κάθε τρίτο μάτς βάζει γκολ, ναι. Αν δεις τα νούμερά του και assist. Οπότε για μένα ήταν η πιο έξυπνη μεταγραφή το Δεκέμβριο από τις ομάδες της Super League.
0: Ναι. Και με λίγα λεφτά, περίπου 300-400 χιλιάρικα το χρόνο, λίγα λεφτά για ομάδα επίπεδου ΠΑΟΚ, τα λεφτά δεν είναι πολλά.
3: Και να ξέρετε ότι ο χαρακτήρας του είναι τόσο καλός που δεν κάνει φασαρία όταν δεν παίζει, δεν γκρινιάζει, δηλαδή, είναι πρότυπο, νομίζω, έναν παίκτη που θέλουν όλες οι ομάδες. Και ξέρεις ότι αν μπει μέσα θα σου κάνει την ευκαιρία, μπορεί να σου βάλει και τον γκολ. Mm-hmm. Πέρυσι ήμουνα σε ένα γάμο στην Αθήνα με έναν παίκτη του Λεβαδιακού και που τον είχε συμπαίκτη και μου είπαν τα καλύτερα λόγια. Δηλαδή ήσυχο παιδί, οικογενειάρχης, δουλευταράς. Δεν κάνει κλίκες.
0: Και είναι και έξυπνος παίκτης, Σπύρο. Είναι έξυπνος. Ναι. Δηλαδή, αν το δεις πώς κινείται, εγώ βλέπω το εξής στο Γερεμέγεφ. Έχει καταλάβει σε ποια ομάδα έχει έρθει, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια εξαιρετική μεσοεπιθετική γραμμή. Αυτή είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ μεγάλη. Κωνσταντέλιας, Τάισον και Ζίβκοβιτς. Και αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διαβάζει τις ενέργειές τους για να είναι σε επίκαιρη θέση, να πάρει την μπάλα και να τη στείλει μέσα στα δίχτυα.
3: Σωστά είναι, έχει καλές τοποθετήσεις στο box και βάζει και γκολ με διάφορους τρόπους, αριστερό, πόδι, δεξί και χαρά.
0: Και πάλι ένα ωραίο γκολ με τη Θέλτα, θυμάσαι, από την παλιά του Ζίβκοβιτς, που δείχνει ότι είναι γκολ, και το έχει.
3: Έχω διαβάσει και συνεντεύξεις εδώ που τον έχουν κάνει, που λέει ότι τον αρέσουν τα δύσκολα. Και έχει ένα χαρακτηριστικό που λέει ότι ο αετός πετάει σε κόντρα αέρα.
0: Ναι.
3: Με κατάλαβες? Όταν φυσάει εναντίον σου, τότε σ' ανεβαίνει ο αετός. Ο χαρταετός εννοώ.
0: Άρα θέλει τη δυσκολία, λέει. Θέλει τη δυσκολία.
3: Ακριβώς. Είναι ένα κάπου το λέμε εδώ στη Σουηδία, ότι δεν τον αρέσουν τα εύκολα. Γιατί το εύκολο είναι να γυρίσεις και να φύγεις με τον αέρα. Mm-hmm. Όχι να είσαι κόντρα. Έτσι τον αρέσει να δουλεύει.
2: Για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ και την παρουσία του γενικά από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ, τι έχει γραφτεί, Σπύρος, στη Σουηδία?
3: Τίποτα, ήταν ότι ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Τι ήθελε, έλυγε το συμβόλαιο, η Χέκεν ήταν έτοιμη να τον πάρει. Αυτός ήθελε να μείνει σίγουρα στο εξωτερικό 2-3 χρόνια ακόμα και ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη του επιλογή, τον αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Mm-hmm. οπότε δεν υπήρχε λόγος να φύγει από εδώ. Τώρα στη Χέκεν θα μπορεί να πάει μετά τον ΠΑΟΚ, όταν είναι 34 περίπου, νομίζω έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο ακόμα ή ένα, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, νομίζω έχει άλλο ένα.
3: Ναι. Το καλοκαίρι του χρόνου θα είναι 33-34, οπότε πιστεύω να καταλήξει εδώ στη Χέκεν και να παίξει κανένα δύο χρόνια.
0: Γιατί σου η ιδέα βγάζει καλό σέντερφορ? Δηλαδή, δες τώρα ότι ο νούμερο είναι ο πιο καυτό σέντερφορ του πρωταθλήματος του κόσμου, νομίζω είναι ο Γιόκερες, έτσι.
1: Αλεξάνδερ Ίσακ, Γιόκερες.
0: Ναι, παλιότερο Ιμπραήμοβιτς. Ναι, έχει. Βγάζει συνεχώς σε
1: τέτοιο. Μπρολίν, εγώ θυμάμαι.
0: Ίσακ, ναι, που είπες. Ο Μπρολίν.
2: Πάντως ο Κουάισον που ήρθε στον Άρη πέρασε και δεν ακούμπησε.
3: Ναι, σίγουρα, ναι. Καλά, δεν ήταν επιθετικός αυτός, αλλά ναι, σίγουρα. Ούτε ο Τσόλακ που είχαμε ένα.
0: Που ήρθε στον Μπάουκ, ναι. Από τη Μάρμη.
3: Κροάτης αυτός φυσικά, αλλά. Κοίταξε, και όλοι τους έχουν παίξει από νωρίς στην Α' Εθνική Σουηδίας. Ο Γκέκερς νομίζω στα Μπρόμα που έκανα. Έφυγε μετά, ήταν στην Αγγλία. Έχει παίξει διάφορες ομάδες εκεί.
0: Πήγε στη Sporting και απογειώθηκε.
3: Ναι, ο Ίσακ έχει και αυτός έπαιζε στην ΑΕΚ, ο Στοχόλμης έφυγε, έπαιξε πάρα πολύ νωρίς για να είναι σε νεαρή ηλικία στην Α' Εθνική Σουηδίας. Και τι να πω, έχουμε και τον Ζλάταν που ήταν για αυτός 18 χρονών, έφυγε στον Άγιαξ. Τον Ιμπραήμοβιτς, ενώ αν και Βόσνιος, μεγαλωμένος εδώ στη Σουηδία. Mm-hmm. Ναι, βγάζουν επιθετικούς. Δεν ξέρω τι να σας πω.
0: Εντάξει, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη συνταγή, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, είναι έτσι στημένο το πρωτάθλημα. Πάντως τώρα, και να το πούμε αυτό και να κλείσουμε, γίνεται το φοβερό στη Σουηδία μετά τις πρώτες 5 αγωνιστικές. Η χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος είναι στην πρώτη θέση. Η Έρεμπρο έχει τη χειρότερη επίθεση και είναι πρωτοπόρος.
3: Όχι Έρεμπρο, Έρεμπρο παίζει Β' Εθνική.
0: Ναι, για τη Β' Εθνική λέω. Για τη Β' Εθνική λέω. Σουπερέταν. Ναι. Έγινε και αυτό. Το είδαμε και αυτό. Έχει 4 γκολ και είναι πρωτοπόρος. Και άλλοι έχουν 10, 11.
1: Άμα κερδίζει 1-0.
0: Φοβερό.
3: Νομίζω η ΑΕΚ Στοχόλμης μια χρονιά, το εποχή του 80, είχε κερδίσει πρωτάθλημα με 21-22 γκολ.
0: Πρωτάθλημα. Απίστευτο. 21 γκολ.
2: Σπύρο, εδώ τι βλέπεις για το ελληνικό πρωτάθλημα?
3: Εντάξει, εγώ νομίζω μέχρι τον Φεβράριο έπαιζε ο ΠΑΟΚ το καλύτερο ποδόσφαιρο. Νόμιζα θα έπαιρνε το πρωτάθλημα, τώρα δύσκολα. Η ΑΕΚ ξεφύτρωσε μετά τον Φεβράριο μέχρι τις μέρες μας. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω έχει παίξει καθόλου καλό ποδόσφαιρο εκτός από 4-5 μας στο Champions League.
2: Το Champions League, ναι.
3: Είναι πολύ κατώτερος, τρίτος μπορώ να πω. Ο Παναθηναϊκός από νωρίς τα παράτησε γιατί ήταν πολλούς βαθμούς πίσω. Οπότε πιστεύω οι δύο καλύτερες ομάδες είναι η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα τώρα, οπότε μάλλον αυτοί θα το πάρουν.
0: Μάλιστα.

0: απολούν, ενώ βλέποντας ότι έχει πάει στο Champions League 5 φορές η ΑΕΚ, 4 φορές ο Παναθηναϊκός και 21 φορές ο Ολυμπιακός. Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν αμφισβητείται, είναι νούμερα αυτά. Από το 92 και 93 μετά που μετονομάστηκε το κύπελλο πρωταθλητριών σε Champions League. Τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος πόσο δύσκολο είναι το δεύτερο μονοπάτι, να πω...
1: Η δεύτερη θέση δηλαδή του πρωταθλήματος, έτσι.
0: Η δεύτερη θέση του πρωταθλήματος δίνει μόνο 2 εισιτήρια. Ναι. Δηλαδή οι ομάδες που θα παλέψουν και θα μπουν εκεί από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών είναι δύσκολο, γιατί μετέχουν εκεί και χώρες οι οποίες έχουν καλές ομάδες. Για παράδειγμα η Sporting Λισαβόνας.
1: Ναι.
0: Που θα μπει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Για παράδειγμα, η τρίτη της Ολλανδίας, που ενδεχομένως να είναι ο κακός δαίμονας ο Άγιαξ, εάν δεν είναι η Μέγκεν ή η Τβέντε. Ο τέταρτος της Γαλλίας, που θα είναι η Ρέν, η Μονακό ή η Μαρσέη.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Από τον γκρουπ των πρωταθλητών, ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός σε κάθε κλήρωση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί μετέχοντας πρωταθλήτριες χώρες από πρωταθλήματα που δεν είναι τόσο δυνατά, όπως είναι τα πρώτα 10 στο ranking της UEFA, ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε τη Σαχτάρ, έχει τον καλύτερο συντελεστή σε κάθε κλήρωση, θα είναι ισχυρός. Δηλαδή να αντιμετωπίσει το πιο δύσκολο εμπόδιο να είναι, ξέρω εγώ, η Ομόνια από την Κύπρο ή η Σάλτσμπουργκ από την Αυστρία, κάτι τέτοιο.
1: Αυτό σε ένα γύρο λες, πάμε κατευθείαν play-off.
0: Ακριβώς. Επίσης, στο μονοπάτι των πρωταθλητών, τα εισιτήρια που δίνει η UEFA για τους ομίλους είναι 5. Άλλο να κυνηγάς 5 εισιτήρια και άλλο να κυνηγάς 2.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή ακόμα και μαθηματικά και αριθμητικά να το δει κανείς, από τους 36 που θα παίξουν στο League Stage του Champions League, έχουμε 7 θέσεις κενές απροκριματικά, 2 από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών και 5 από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Τώρα, στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος, θα μάθει τον αντίπαλό του 17 Ιουνίου, 21 και 22 Ιουλίου θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Mm-hmm. Εδώ είναι ξεκάθαρο ότι στους ισχυρούς είναι η Bodo Glimt, η οποία έχει κάνει μια φοβερή πορεία τα τελευταία χρόνια και έχει φτιάξει ένα πολύ καλό ranking. Δεδομένως στους ισχυρούς θα είναι η Φενέρ, η οποία δύσκολα θα αυτοκτονήσει να χάσει και την δεύτερη θέση. Έχει ένα συν 4 και έχουμε μόνο 2 παιχνίδια στην Τουρκία, άρα βάζουμε και τη Φενέρ. Και εδώ περιπλέκουμε.
2: Η ώρα είναι 6. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
3: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
2: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
3: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
2: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
3: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
2: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
3: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
2: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24210 26751.
2: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
2: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
3: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα σνακς που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819-75 και 6972-3656-03. Ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα. Espresso Macchiato.
4: Και τώρα, ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού.

0: Ξέρεις, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα, στα δύο καταστήματα, η Ολκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και η Κάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210, 60550.
1: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-981776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9 εδώ στο Blue Heart 105,1 ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το Λαϊκό Τζουκμπόξ, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
3: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

0: Η ώρα είναι 7.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπωμα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-989776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπωμα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα!
3: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
4: Κάθε ταξίδι και μια αξέχαστη αφετηρία.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
4: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
4: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παρακολουθούμε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
0: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
2: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
2: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
2: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
2: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
2: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
3: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 36 56 03, ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
4: Espresso Macchiato. Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
5: Και τώρα, ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210-44230 και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210-60550.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή, μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox. Με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

0: 66 ο κύριος, 66 χρονών.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 8, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης με το Λαϊκό Jukebox σας κρατάει συντροφιά με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
2: Μετά έζησε λίγα χρόνια, πολύ λίγα, και άφησε πίσω του όλη αυτή την παρακαταθήκη, όλη αυτή την πρίκα, και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας και πολλοί ακόμη που εμείς δεν θα ζούμε θα ακούν Στέλιο Καζαντζίδη και θα διασκεδάζουν μαζί του με στίχους επίκαιρους, επίκαιρους της εποχής, με τραγούδια αγάπης, πόνου, ξενιτιάς και οτιδήποτε άλλο. Μπορεί και εμείς κάποια στιγμή να φύγουμε όλοι από την Ελλάδα, βλέπετε τι γίνεται. Συγγνώμη, καραβάνια έρχονται. Κάποια στιγμή θα είμαστε μισή-μισή, ίσως και λιγότεροι εμείς, μετά από πολλά χρόνια. Περισσότεροι θα είναι αυτοί που έρχονται από την κάτω μεριά της Μεσογείου. Από πάνω ακόμα δεν ξεκίνησε το κακό. Δεν έρχονται από πάνω. Ήρθαν κάποια στιγμή, αλλά σταματήσαν. Είδαν τι γίνεται εδώ, σηκωθήκαν και φύγανε. Τι θα κάνουν. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Αβεβαιότητα. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει το αύριο. Τηλεοράσεις βάζουν όλους αυτούς, ειδικά τα βράδια τώρα. Τώρα το ψιλοκόψα. Μάλλον το ψιλοκόψα. Τα βράδια, οι δήμονες όλοι, επιστήμονες, ξέρουν τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει. Η ακρίβεια πάει και έρχεται. Και ό,τι ακριβένει δύσκολα, πολύ δύσκολα, όχι μόνο η βενζίνη. Ποια βενζίνη τώρα σε λίγο δεν θα έχουμε να κυκλοφορεί. Δεν θα κυκλοφορεί κανένας, όλοι με τα πόδια. Θα φεύγεις από τον Άνω Βόλο και θα πηγαίνεις εδώ. Που να σου πω, πηγαίνεις στον Άναβο, να πηγαίνεις στα Μιλισιάδικα, πηγαίνεις στην Νεάπολη, πηγαίνεις με τα πόδια παντού. Ναι, τρως λίγο χρόνο παραπάνω, θα γίνονται γνωριμίες στον δρόμο, θα βλέπεις γνωστούς, θα κάνεις επαφές, εκείνο. Α, ναι, θα του λες τον άλλο, έλα από το σπίτι να πιούμε ένα καφέ. Πού να έρθω, θα λέει ο άλλος. Πότε να έρθω, πώς να έρθω εκεί απάνω. Θα γλιτώνεις και τον καφέ. Βέβαια, δεν κινείται τίποτα στον δρόμο. Αυτοκίνητα, μπα. Κανένα. Ποδήλατα, αν συνεχιστεί αυτό, να δείτε. Θα δείτε, καθέστε και παρατηρήστε. Σκουπίδια, καθένας θα πηγαίνει μόνο του. Ποιος, πού να βγάλει ο Δήμος. Θα βγάλει ο Δήμος τα απορριμματοφόρα. Δεν θα έχει να βγάλει, δεν θα έχει τίποτα. Δεν θα έχει βενζίνη. Αν σας λέει, φίλοι μου, πάρτε τα και πηγαίνετε τα πάνω εκεί. Στην τέτοια, που τα καίμε. Απ' την άλλη, θέλει να τα σκοτώσει. Γιατί να τα σκοτώσεις, ρε, τα ζώα, γιατί να τα κάνεις ευθανασία, αφού τα αγαπάς. Αφού μιλάς για Mickey Mouse, μιλάς για τέτοια, για κλόουν, για εκεί. Αφού τα Mickey Mouse, όλα τα καρτούν, λες για καρτούν, τα καρτούν όλα αυτά είναι τα περισσότερα είναι ζωάκια. Αφού τα πας καλά με τα ζώα, γιατί να τα κάνεις ευθανασία. Εκτός κι αν έκανες λάθος και θεωρείς ζώα αυτά που είναι με δύο πόδια μόνο και όχι τα άλλα τα ζωάκια. Που δεν υπάρχει νόμος γι' αυτό, έτσι. Ούτε για τα ζώα, ούτε για τους άλλους που είναι με δύο πόδια που θεωρείς εσύ κλόουν και καρτούν. Δεν υπάρχει νόμος και δεν το επικροτούμε. Ωραία, εσύ που τα βάλεις, πώς σε ξεφεύγουν κάτι μαλακίες ώρες. Λες κάτι παπαριές. Τι αυτά τώρα. Γιατί σε πειράζουν, εσύ. Επειδή δεν μπορείς να κάνεις σωστά τη δουλειά. Κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις. Τι ασχολείσαι τώρα με άλλα πράγματα. Πρέπει να κάνεις κι άλλα, έτσι είναι. Ε, όχι μόνο. Ναι, επισημοποιούμε την καινούργια μας τέτοια, κατεβαίνουμε ξανά. Όχι αυτό. Κάνεις κι άλλα εκτός από αυτά που ξέρεις να κάνεις, τα φωτάκια να κάνεις κι αυτά. Ναι, και να τις αφήσεις τις μαλακίες τώρα. Γιατί θα τα σκοτώσουμε, γιατί δεν τα κάνουμε αυθανασία. Ευθανασία. Ευθανασία, πού το λέει αυτό. Πουθενά, δεν υπάρχει. Τέτοιος νόμος στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Το πάρεις πίσω. Ναι, εκτός αν το πήρες και δεν διάβασα εγώ, οπότε ζητάω εγώ συγγνώμη. Α, είσαι καλός άνθρωπος, έχεις καλή ψυχή, αφού είσαι κι εσύ ζώο. Δεν είναι. Χαμός. Δεν είναι να δεις ειδήσεις, παιδιά. Πολύ. Μην βλέπετε τίποτα. Δεν χρειάζεται. Τι να ακούσετε. Μην βάζετε την ώρα που βάζουν ειδήσεις από τις 7 παρά που ξεκινήσει η μέρα. Μην τίποτα. Αφήστε τα. Τα πρωινά λένε όλο αρλούμπες. Βλάκιες. Για το τι φορούσε η καθημεία. Το βρακί της. Ναι. Βρακί. Τη βρακή φορούσε. Τη χρώμα σου τυχαίνει. Και δεν ξέρω τι, με ποιον βγήκε αυτός και αυτή. Με ποιους βγήκανε. Το μεσημέρι. Σε πιάνει κατάθλιψη, το βράδυ άλλο τόσο. Άλλο τόσο. Πέφτει για ύπνο και έχει ένα πλάγο μέσα. Τι θα γίνει το πρωί. Όχι, παραγία. Τίποτα. Μην δείτε καμιά χιουμοριστική εκπομπή. Ελληνικές ταινίες, οι οποίες ναι, ακόμα και σήμερα βλέπονται. Να χαμογελάτε. Μιλήστε με τους δικούς σας ανθρώπους. Κατά τα άλλα, πουλάνε πόνο, φτώχεια, θάνατο. Και ότι θα πει τι να πω, αφού είμαστε σε μια χώρα που δεν υπάρχουν νόμοι και όλα ξεκινάνε από εκεί. Δεν υπάρχουν νόμοι, δηλαδή τον έπιασε, τιμώρησέ τον, ρε. Τιμώρησέ τον ανάλογα με αυτό που του αξίζει. Τι δεν βγήκε ο άλλο, τον είχα πιάσει προχτέ, την περασμένη εβδομάδα 37 φορέ, 36-37 φορέ ήταν έξω. Για ποιο λόγο ρε, να είναι έξω, άστον εκεί. Τι θα πει όταν φτιάχνει μια φυλακή, κλείνει ένα σχολείο κτλ. Ποια σχολεία, ρε, αφού δεν υπάρχουν σχολεία, δεν υπάρχουν παιδάκια. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν παιδάκια να πάνε στο σχολείο. Τι θεωρίες και όπου ανοίγει μια φυλακή, κλείνει ένα σχολείο, ή όπου ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή και τότε. Όχι, δεν έχει τέτοια. Τον έπιασε, είναι παραβάτης, όχι μένα μόνο επειδή χρωστάω ή του Παναγιώτη ή του Γιάννη, δεν ξέρω εγώ τι, 15 ευρώ στο δημόσιο, 50 ευρώ με τρέχει, ψάχνει να με βρει. Πρόσωπο κρατήσει, βέβαια, ευτυχώς αυτά πάνω από 100.000 μου φαίνεται. Και με δικάζει. Όχι, αυτούς. Αυτούς και αυτούς παραβατικούς και αυτή τη ράτσα, τη φυλή, ξέρετε όλοι, ναι. Που έχει καταντήσει αηδία πια με αυτούς. Αηδία. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε, καλησπέρα. Ξεκινήσαμε κανονικά, έτσι. Και καλό μήνα. Την Παρασκευή δεν κάναμε εκπομπή. Δεν έκανε κανένας. Βέβαια. Ήταν απεργία. Ο Γιώργος Μαστρογιάννης, Θεός χωρέσει τον. Τι έγινε, Γιώργο, τι γίνεται και απάνω. Πω, πω. Λοιπόν. Θεός χωρέσει τον Γιώργο. Ο Γιώργος δεν έκανε εκπομπές ποτέ. Πρωτομαγές και απεργίες και τέτοια. Δεν έκανε γιατί ήταν απεργία. Βέβαια. Δεν ήταν αργία, ήταν απεργία. Ωραία, τι τον φτιάχναμε εδώ, τι γινόταν άλλες. Κατέβαινε τότε ο Φουκαράς να κάνει χημειοθεραπείες και εγώ με τον άλλον εκείνο του Λιμιώτη. Έπαιρνε τηλέφωνο, ρε, πώς. Λοιπόν, δεν κάναμε την Παρασκευή γιατί ήταν πρωτομαγιά. Καλό μήνα πέρα από τις καλές εβδομάδες. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά. Σήμερα είναι Τρίτη 5 του μηνός. Πέντε, πήγε πέντε. Και όπως όλοι, όλη η Ελλάδα και όλοι εμείς, ζούμε μέσα σε μια αβεβαιότητα το τι θα ξημερώσει η μέρα. Θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει, θα κρυβεί. Ό,τι ακριβένει, είπαμε, δεν πέφτει με τίποτα. Με τίποτα. Ακριβένει, φτάσαν τα προϊόντα να μην μπορεί να. Παλιά πήγαιναν στη λαϊκή με το καρότσι και είχαν και τις σακούλες. Είχαν το καρότσι, κρεμούσαν και τις σακούλες δίπλα από το καρότσι, αφού ήταν γεμάτο καρότσι, και από εδώ και από εκεί σακούλες. Μετά πήραν το καρότσι, γεμίζαν το καρότσι. Μετά αφήσαν το καρότσι, ήταν μέχρι τιμές. Τώρα δεν παίρνουν καθόλου καρότσι, τίποτα. Πάνε στη λαϊκή, έχουν δυο τσαντούλες στο ένα χέρι, δυο στο άλλο, και αν έχουν και φεύγουν. Όχι, τι θα γίνει. Ωραία, τι ακρίβεινε, κάτσε ρε κι εσείς, το έχετε παραξηλώσει. Ο Τάσος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο, Blue Heart FM, ακούτε 105,1, λαϊκό τζουμπόξ, σήμερα πάλι λαϊκά, πάλι λαϊκά, με παλιό λαϊκό τραγούδι και καινούριο, αλλά εμπιτοποιήσουν πάντα λαϊκό. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, 2-4-2-1-0-6-17-17 το τηλέφωνο, μπορείτε να το καλείτε σε λίγο. Το πρώτο τραγουδάκι που θα ακούσουμε τώρα είναι εξαιρετικά φερμένο για όλους, σπάνια εκτέλεση, άγνα μπορούσα. Ναι. Να είστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι καλά, συνεχίζουμε. Λαϊκά. Like.

τι γλυκιά φωνή και τι αμπάβη ήταν αυτή που μας είπε το «Αχ, να μπορούσα». Καλησπέρα στον Νικολάκη, τον Γιακουμή. Νίκο μου, καλησπέρα, καλό δρόμο. Νίκος Γιακουμής, ο Βαγγέλης, ο Άκης, ο Κωστής, ο Θοδωρής και όλα τα παιδιά στο κατάστημα του Νίκου του Γιακουμή είναι πρόθυμοι, είναι εξυπηρετικοί και ευγενικότητα για ό,τι ζητήσετε για το αυτοκίνητο και το μηχανάκι σας, να σας προσφέρουν το καλύτερο. Λιπαντικά, ανταλλακτικά, φίλτρα λαδιού, βενζίνη, αέρος, αξεσουάρ για το αυτοκίνητο, για το μηχανάκι σας, ό,τι χρειάζεστε, βαλβολίνες, λάδια, εργαλεία για το μηχανάκι και για το αυτοκίνητό σας. Σε λίγο καιρό, και πήρε παράταση βέβαια αυτό το καινούργιο kit του αυτοκίνητου, το ιατρικό, και από αυτό. Ό,τι χρειάζεται λοιπόν το μηχανάκι και το αυτοκίνητο, ό,τι χρειάζεται ο επαγγελματίας και ο ιδιώτης, στο μεγαλύτερο κατάστημα της πόλης μας και στο καλύτερο, θα βρείτε τα πάντα. Βρίσκεται Λαρίτσης 179, 85-345, Νίκος Γιακουμής, τα πάντα για το αυτοκίνητο, από το ό,τι χρειάζεται μηχανές, λάδια, βαλβολίνες, φίλτρα αέρους, λαδιού και βενζίνης και ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Νικολάκη, καλησπέρα. Να καλησπερίσω από την καλησπέρα μου και στο γλυκοπολείο Αντωνούλης. Μίλτο μου, καλησπέρα, εξαιρετικό παγωτό. Λόγω του ζαχάρου, εγώ δοκίμασα και παίρνω και χωρίς ζάχαρη, παγωτάκι, εξαιρετικότατο, δεν έχει καμία διαφορά, μα καμία, ίσως είναι και καλύτερο. Παγωτό, πολλές και διάφορες γεύσεις, πάστες, τούρτες, σιροπιαστά, κεράσματος, γλυκίσματα, όλα φτιαγμένα από αγνά υλικά, τούρτες για το γάμο, τη βάπτιση του μικρού σας ή της μικρής και τα γενέθλια. Για τα γενέθλια του μικρού σας ή της μικρής σας και για τη βάπτισή τους, εκείνα τα υπέροχα γλυκάκια. Καρτάλι 348 βρίσκεται, 48897, το γλυκοπολείο Αντωνούλης, 37 χρόνια. Σε όλο το προσωπικό, σε όλα τα παιδιά, στην πώληση και στο παρασκευαστήριο, την καλησπέρα μου. Και το πρώτο τραγουδάκι, όπως πάντα, είναι για τον πατέρα μου. Πατέρα, έχω ένα πολύ όμορφο τραγούδι από το στιχουργό. Θα το ακούσουμε σήμερα, να στο χαρίσω. Και ο Στέλιος Καζαντζίδης, βέβαια. Το έχει πει, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε από Γιάννη Πάριο. Να είσαι πάντα γερός, να είσαι καλά. Γιάννης Πάριος, τα πέντε δάχτυλα ή αλλιώς το δικό σου αμάρτημα.

0: Όλοι οι χώροι μαζικής εστίασης, αλλά και τα καταστήματα πώλησης, έχουν ένα κοινό. Αναζητούν την καλύτερη τροφοδοσία. Και εμείς μπορούμε να την προσφέρουμε. Αποθήκη ποτών Κουτσουδάκης. Με ένα στόλο 17 φορτηγών. Είμαστε σε θέση να εξυπηρετούμε καθημερινά όλη τη Μαγνησία, από άκρη σ' άκρη, με αξιοπιστία και ταχύτητα. Κουτσουδάκης. Διανομές, χονδρεμπόριο ποτών, αλλά και χαρτικά, ξηρούς καρπούς, ζαχαρόδι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού Μαγνησίας, του πολυβραβευμένου νερού Θεόνη και του κριτικού νερού Σαμαριά. Αποθήκη ποτών Κουτσουδάκης. Ποιότητα, ποικιλία, τιμές. Πώληση χονδρική λιανική σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Τώρα και μεταφορική Κουτσουδάκης. Με δρομολόγια Αθήνα Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Θεσσαλία καθημερινά. Στο 4ο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Βόλου Λάρισας. Τηλέφωνο 24210-81555. Αποθήκη ποτών Κουτσουδάκης. Υπεύθυνα και ποιοτικά.
1: Κουτσουδάκης λοιπόν. Αντώνη μου, την καλησπέρα μου. Σε σένα, σε όλα τα παιδιά, στο Γιάννη, στη Μαρία, στη Λίτσα. Και το επόμενο τραγουδάκι, ειδικά του Μπαρμπαγιώργο, Μπαρμπακώστα. Άιντε, πω. Μπαρμπακώστα μου, καλησπέρα. Να είσαι γερός, να είσαι καλά. Για σένα, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τις κόρες και τα εγγόνια σου. Το χαρίζω όπως πάντα σε όλο τον κόσμο. Και σε μένα, στον πατέρα μου, τον ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε Βαδίζω με παράπονο από Γιάννη Παπαϊωάννου. Αφού σας πω όμως πρώτα δύο λογάκια για το ακρογιάλι του Αποστόλη του Κόφα. Αποστολάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το πρωί μιλούσαμε με τον Αποστόλη. Όλα καλά. Όλα καλά. Ακρογιάλι λοιπόν, στην παραλιακή οδό Αγριάς βρίσκεται το ακρογιάλι του Αποστόλη του Κόφα. Είναι ανοιχτά σιγά σιγά καθημερινά, μου λέει. Θα αρχίσουμε μετά να ανοίγουμε καθημερινά πλέον. Ψαροταβέρνα επί το πλήστον, ψαρικό. Ψάρια, φάτε και ένα ψαράκι. Ναι. Κρεατικά υπάρχουν βέβαια και σούβλες όλων των ειδών. Τα κρεατικά, σκάρα και τηγανιτό, κάνα σνιτσελάκι. Δοκιμάστε μπακαλιάρο με σκορδαλιά και ψάρια μεγάλα ή μικρά. Σε σκάρα ή στο τηγάνι. 24-28-092-805 το τηλέφωνο. Κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαπτίσεις, τα πάντα να λαμβάνει. Για το μενού τη ιδιαίτερη στιγμή σας θα μιλήσετε με τον Αποστόλη. Θαλασσινά, ψαράκι. Σας λέω και πάλι και ψάρια. Εξαιρετικά αποστάγματα, ετικέτες, πολλές ετικέτες κρασιών και χύμα κρασάκι. 24-28-092-805, στην παραλιακή οδό Αγριάς βρίσκεται. Καλησπέρα να πω σε όλα τα παιδιά, να είστε όλοι καλά. Και αυτό που θα ακούσουμε, όπως σας είπα, είναι για το Μπαρμπακώστα. Να είσαι καλά, Μπαρμπακώστα μου, καλό βράδυ.

Και μου λέει ο Χρήστος τώρα από τη Βερδικούσα. Καλησπέρα να πω και στον Γιώργο καταρχάς στα Φάρσαλα, στον Χριστάκο στην Βερδικούσα. Πώς λέγαμε, δύο κουβεντούλες και λέει για την Eurovision. Μόνο που δεν μου ήρθε μετός. Είναι μια διοργάνωση η οποία δεν προσφέρει τίποτα, τίποτα. Μόνο καθαρά για οικονομικούς λόγους, σκοπούς και τίποτα περισσότερο. Μια ιδέα και μισή, άποψή μου. Μπορεί μάλλον πολύ να τη λατρεύετε, να παίρνετε και να τρώτε και να φάτε και να πίνετε και να απολαμβάνετε. Εγμένα δυστυχώς μου προκαλεί μόνο έμετο, θα έλεγα πραγματικά, και είναι μια ιδέα, χοροπηδάνε για δύο ώρες, τρεις, είναι όλα στημένα, όλα ψεύτικα, όλα υποκινούμενα, κατά την άποψή μου πάντα, κατά την άποψή μου, δεν λέω ότι είναι έτσι, άποψή μου είναι, μπορεί να είναι και όλα όπως είναι, όπως τα βλέπουμε. Και ξεχνιέται αμέσως, μετά από μια εβδομάδα που βγουν στα κανάλια, τι έκανε ο Δεσίλας, τι έκανε ο Παπά, να μην πω τίποτα και από εδώ, και έκανε η τάδε και η τάδε, τελείωσε, αυτό ήταν. Ούτε μια εβδομάδα δεν κρατάει το παραμύθι. Χορομπιδάνε, τελειώσαμε, αου, αου. Μια ιδέα και δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά και γιατί υπάρχουν, αντί δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται. Έτσι είναι, Χριστάκο, όπως τα είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε με Blue Heart FM, ακούτε 105,1 Λαϊκό Τζουμπόξ. Ο Τάσος ο Κοντογιάννης στην παρέα σας, στη συντροφιά σας. Καλησπέρα να πω στο κατάστημα Παπούλια, στα δύο τα παιδιά εκεί, στο Σοκράτη και στον Κώστα. Στον Κώστα και στο Σοκράτη. Περιελήξεις μοτέρ, αν χρειάζεστε κάτι τέτοιο, μόνο στον Κωστάκη τον Παπούλια. Μόνο εκεί. Το κατάστημα των παιδιών, του πατέρα και του γιου, του Κώστα δηλαδή και του Σοκράτη, βρίσκεται Βασάνη 102. 58-319 το τηλέφωνο. 58-319. Πέραν όμως από περιέλξη του μοτέρ, είναι κάτι διαφορετικό και είναι δουλειά που δεν την κάνουν όλοι. Δουλειά πολύ μάγικη. Θα βρείτε ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία μπαταρίας, δηλαδή τροχούς, πιστολέτα, εφησιτήρες, ηλεκτρικά τριβία, σπαθούς έγκυες, κατσαβίδια, όλα τα πλάνες, όλα αυτά και σε μπαταρίες, έτσι τα περισσότερα. Για τον κήπο σας και τον αγρό σας, αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, μηχανές γκαζών, εφησιτήρες, ψαλίδια, εργαλεία χειρός όπως κατσαβίδια, κασετίνες, συλλογές από κασετίνες, παχύμετρα, μέγινες και πολλά άλλα εξαρτήματα εργαλείων και τέτοια έχουμε. Ό,τι θέλετε, δράπανα, δίσκοι κοπής, δισκοπρίωνα, αντλίες, ναι, και υποβρύχες αντλίες, γεννήτριες, ηλεκτροσυγκολίσεις, όλα αυτά, Παπούλιας, Βασάνη 102, πάνω από την Αναλήψος, Βασάνη 102, 58-319 το τηλέφωνο, 58-319, και Αφή Πανταζόπουλη στην παρέα μας. Καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα στον Νίκο, καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα και στον Αργύρη, Αφή Πανταζόπουλη. Έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας. Ρέκορντ λοιπόν στην παρέα μας. Καλησπέρα στην Εύη. Με την Εύη θα μιλήσετε καλώντας το 83670. Θα κλείσετε ραντεβού για τα ντουλάπια και για τα έπιπλα της κουζίνας σας και πόρτες θωρακισμένες, εσωτερικές και εξωτερικές. Παιδικά δωμάτια, αν χρειάζεστε. Οτιδήποτε έχει σχέση με ξύλο δηλαδή. Αδέρφια Πανταζόπουλη, Αφή Πανταζόπουλη, Τάσος και Νίκος, Νίκος και Τάσος. Αναλήψεως 112 βρίσκεται το κατάστημα των παιδιών. 83670 το τηλέφωνο. Μεγάλη εμπειρία, δουλειά επαγγελματική, φεύγουν και δεν υπάρχει περίπτωση να καλέσετε στο τηλέφωνο ούτε για κάτι το παραμικρό που έχουν αφήσει ψεγάδι. Καλησπέρα λοιπόν στον Τασάκο, καλησπέρα στον Νικόλα, και το τραγουδάκι που θα ακούσουμε τώρα είναι εξαιρετικά αφιερωμένο για το φιλαράκι μου, τον Νικολάκη το Ράφτη. Νίκο, την καλησπέρα μου. Τώρα σιγά σιγά θα μάθετε και πού βρίσκεται, θα μαθαίνετε το γραφείο του Νίκου. Του Νίκου του Ράφη, του Νίκου του Σκούπρα. Όλοι χρειαζόμαστε. Να, εγώ σήμερα χρειάζεται και να πάω ένα μπουφανάκι. Χάλασε το φερμουάρ. Βεβαίως. Χρειάζεται κάτι άλλο. Ένα κόντεμα, ένα μάκρυμα, στρεφωματάκια. Από την αρχή να φτιάξετε το παντελουνάκι σας ή κουστούμι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τα γεράκια σας, οι κυρίες. Δημάρχου Γεωργιάδου 148 βρίσκεται το γραφείο του Νίκου του Σκούπρα. Πόσα χρόνια και ο Νίκος με τη βελόνα. Με τη. Ωραία, Νικολάκη. Δουλειά επαγγελματική, εξαιρετική. Τα πάντα πιάνουν τα χέρια του. Δημάρχου Γεωργιάδου 148 λοιπόν, Νίκος Κούπρας, και αυτό το τραγουδάκι που θα ακούσουμε τώρα είναι για τον Νικολάκη, την οικογένειά του. Νίκο μου, καλησπέρα. Σήμερα επέλεξα αυτό, ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι από Μανώλη Χιώτη και Μέρι Λίντα. Πάμε να το ακούσουμε.

Ελίδα Μανώλη Χιώτης. Λοιπόν, καλησπέρα στη Μαρίνα, στο παραδοσιακό της Πράδικο Μαρίνα, στον Αποστόλη τον Ιατρίδη, στην Όλγα. Καλησπέρα να πω και στον Αντώνη. Μαρίνα, 50 χρόνια παιδιά, πάμε για 51η χρονιά, 51η χρονιά, στη Νέα Ιωνία, εκεί μέσα στο Τζαμαλί, στα γερμανικά. Μαγνησία 13, 66-245 το τηλέφωνο. Την Πέμπτη είναι κλειστά, τις υπόλοιπες μέρες, από νωρίς το μεσημεράκι έως αργά το απόγευμα. Απολαύστε, τσίπουρο. Με ή χωρίς γλυκάνες, ο τσίπουρο εξαιρετικό, τσίπουρο που δεν έχει αλλάξει ποιότητα και γεύση εδώ και πόσα χρόνια. Ο Αποστόλης δημιουργεί για σας εκλεκτούς τσίπουρο μεζέδες. Θα φέρει το τραπέζι, στο τραπέζι σας θα φέρνει ο Αντωνάκης. Γεια σου Αντώνη μου. Μαζί με την Όλγα βέβαια, μέσα στην κουζίνα ο Απόστολος. Γεια σου Ολγάκη. Μόνο τσίπουρο μεζέδες. 66-245 λοιπόν, Μαρίνα, Μαγνησίας 13 στη Νέα Ιωνία, 50-51 χρόνια. Αποστολάκο την καλησπέρα μου, καλησπέρα στον Αποστόλη τον Ιατρίδη, καλησπέρα και στο Κρεοπολείο Ινίκη και ήδη Παντοπολείο. Κρεοπολείο ήδη Παντοπολείο Ινίκη, Θόδωρας Γκουγκαράς με άνδρο 12 με Κεσαρίας. 83-722 το τηλέφωνο, εξαιρετικά κρέατα, κρέατα ποιότητος και τιμές. Όσο μπορούμε, κρατάμε τις τιμές χαμηλές. Κρεατοσκευάσματα που δημιουργεί το Κατερινιό, διάφορα κρεατοσκευάσματα, τυριά από τόπους παραγωγούς και προϊόντα παντοπολείου, όπως σας είπα. Καλησπέρα να πω στην Ειρήνη και στο Βασίλη. Καλησπέρα και στον Νικολάκη, στον Νίκο και στο γιο του Θοδωράκη και αυτός εκεί μαζί. Με άνδρου 12 με Κεσαρίας, δίπλα στην Κλούβα, το Κρεοπολείο Παντοπολείου Νίκη, Θόδωρα του Γκουγκαρά, 83-722 το τηλέφωνο. Και θα ακούσουμε Μαριό, το τραγουδάκι το ζήτησε και το χαρίζει στη Βούλα ο Γεωργάκος από τα Φάρσαλα. Τζόρτζ, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και σε μένα. Τον ευχαριστώ να το χαρίσω και εγώ. Πάμε να ακούσουμε, μου λέει, όποιο θα θέλεις εσύ, Τάσο. Και εγώ επέλεξα αυτό, Γεωργάκο, για σένα και για την παρέα σου.

Κάμπινγκ σε κλειστό χώρο, έτσι. Ναι, πάμε κατά σχηνόμενο όπου να είναι και μετά έχουμε προβλήματα. Ό,τι χρειάζεστε για το ψάρεμα, από το πιο ψηλό αγκιστράκι μέχρι το μεγαλύτερο καλάμι, το καλύτερο καλάμι, εργαλεία ψαρέματος και για το κυνήγι, φυσίγια, καραμπίνες, όπλα. Κάντε μια συντήρηση της καραμπίνας σας, ό,τι και αν έχετε. Προσφορές, εργαλεία ψαρέματος και για το κυνήγι, κίνηση να φοράτε πάντα εσείς οι κυνηγοί. Τώρα όχι βέβαια, δεν είναι εποχή, αλλά όταν κυνηγάτε, εκείνη τη σαλιάρα. 65-39 το τηλέφωνο, στη Νέα Ιωνία βρίσκεται το κατάστημα Άγγελο Γιαννάκης. Καλησπέρα για ακόμα μια φορά στο Γιάννη και στη Λίτσα. Πολλές προσφορές, ανά είδος και ανά εποχή. Γεια σου Γιαννάκο μου, καλησπέρα και στο Λιτσάκι και Ντόλτσε Καφέ στην παρέα μας. Κώστας Καπουράνης, λίγο πιο αριστερά, στη Μεάνδρου. Μεάνδρου 121 Μεβριούλου βρίσκεται το Ντόλτσε Καφέ. 63-299 το τηλέφωνο. Από νωρίς το πρωί το καφεδάκι σας, όλων των ειδών οι καφέδες, όπου και αν βρίσκεστε, και το βράδυ ποτό, καθαρό ποτό με συνοδευτικά στο Ντόλτσε Καφέ. Κωστή μου, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλους εκεί στο Ντόλτσε Καφέ. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι από Φωτεινή Μαυράκη, οι Μερακλείδικες Καρδιές. Χριστάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πιστεύω να βάλουν μια ώρα, αλλά ξέρεις, Χριστό, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και τα γούστα διαφέρουν και καλά κάνουν. Και δεν είναι υποχρεωμένος κανένας, επειδή αρέσει σε μένα, σε εσένα, στον οποιοδήποτε, να αρέσει και σε αυτούς ό,τι αρέσει τον καθένα. Δηλαδή στον οποιονδήποτε. Κατάλαβες. Δεν μπορούμε τώρα να είμαστε όλοι της Eurovision, δεν γίνεται, αφού εμείς είμαστε αλλού. Ναι, Φωτεινή Μαυράκη, Μερακλείδικες Καρδιές, το χαρίζει σε μένα, σε όλο τον κόσμο. Στο Θανάση και στην Ιωάννα, στην Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια και στην Ιστιαία. Στο Θανάση και στη Μαρία στη Βερδικούσα, να τον ευχαριστήσω, να το χαρίσω και εγώ στη σύζυγό του. Καλησπέρα στην Αθανασία σου, στα εγγόνια σου, στην κόρη σου. Πάμε να ακούσουμε την επιθυμία σου.

0: κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 8 εδώ στο Blue Heart 105,1 ο Τάσος Κοντογιάννης με το Λαϊκό Jukebox σας κρατάει συντροφιά με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
1: Μια τέτοια καινούργια επιτυχία του Πασχάλη Τερζή θα ακούσουμε τώρα. Θα την αφιερώσω στον Νικολάκη, στον Νίκο που είναι καθοδόν από τα Φάρσαλα προς το Βόλο. Νικολάκη μου, για σένα, να είσαι καλά, να φτάσεις με το καλό. Υγεία σε σένα και σε όλους εκεί στο κατάστημα, ξέρεις εσύ, στην οικογένειά σου. Να σας πω όμως για την πίτσα Τελεκάντο. Πιτσαρία Τελεκάντο είναι η μοναδική πίτσα, παιδιά, που ψήνεται με ζύμη αργής ορίμανσης με τα πιο φρέσκα και νόστιμα υλικά στο πυρότουβλο. Ψήνεται στο πυρότουβλο, όχι στα ψάκια εκείνα. Απευθείας στο πυρότουβλο. Φρέσκα υλικά, αγνά υλικά. Αν δεν θέλετε πίτσα, έχει και μακαρονάδες, διάφορες μακαρονάδες, κρεατικά, αλλά η πίτσα είναι το νούμερο ένα του Τελεκάντο. Ανοιχτά εκτός από τη Δευτέρα, από τις 1 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, 12 το βράδυ. Δώστε τις παραγγελίες σας στο 55085, αλλιώς στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα τα μαγαζιά πλέον έχουν βάλει παραγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δέχονται. Αναλήψεως 174 βρίσκεται. Στεφανία και Θάνο, την καλησπέρα μου και σε όλα τα παιδιά. Είναι ανοιχτά, ξαναλέω, εκτός από Δευτέρα, από τις 12 το μεσημέρι, 1 το μεσημέρι έως 12 το βράδυ. Και ψήνει την πίτσα στο πυρότουβλο. Καλησπέρα λοιπόν, να πω σε όλους σας και πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι εξαιρετικά αφιερωμένο, εξαιρετικά αφιερωμένο σε ποιον άλλον, για να... Εξαιρετικά αφιερωμένο λοιπόν στο φίλο μου τον Νίκο τον Παπουτσόγλου. Νικολάκη καλησπέρα, Βαγγέλης Περπινιάδης, όποια χέρια μ' αγκαλιάζουν για σένα, την οικογένειά σου, να είσαι πάντα καλά, Νικολάκη μου.

Και τώρα θα ακούσουμε το τραγουδάκι για το φίλο μου τον Νικολάκη. Χτυπούσε το άλλο, η άλλη γραμμή, ξεχάστηκε, αλλά δεν πειράζει. Νίκο μου, στον δρόμο είσαι. Τώρα το τραγουδάκι για σένα αμέσως. Ένα εξαιρετικό τραγούδι, καινούριο τραγούδι που θα γράψει, είπαμε, ιστορία, από Πασχάλη Τερζή. Γεια σου, Νικόλα. Καλησπέρα.

Καινούργιο τραγούδι, Πασχάλης Τερζής, Χρήστος Νικολόπουλος, μουσική, στίχη Βίκη Γεροθόδωρου. Δεν έχει περάσει, σαν να μην έχει περάσει. Μια στιγμή, ένα λεπτό, μια μέρα. Αυτή ήταν η φωνή του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μου ζήτησε και θέλει να ακούσει Σταμάτη Κόκοτα. Καλησπέρα να πω. Πού είσαι ρε Κωστάκη, ξέχασα. Στον Κώστα. Να άλλη μεριά, Κωστάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα, στην οικογένειά σου. Χριστός Ανέστη, Κωστάκη μου, ναι. Ένα Σταμάτη Κόκοτα μου λέει και το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, Κωστάκη μου. Αυτό θα ακούσεις. Οπτικά Αδαμάσογλου. Καλησπέρα στο Σάββα. Καλησπέρα στην Όλγα, στην Κωνσταντίνα. Αδαμάσογλου, 60 χρόνια. 61, πάμε για 61 χρόνια. Οπτικά Αδαμάσογλου. 29090 το τηλέφωνο. Βρίσκεται το πάλι 73 με Αλεξάνδρας. Γυαλιά Οράσιος, φακούς επαφής, σκελετούς. Αν θέλετε να αλλάξετε το σκελετό σας, αν έχετε κάποιο πρόβλημα. Μέτρηση, μια απλή μέτρηση της πίεσης του ματιού σας, των ματιών σας, μάλλον και τα δύο, έτσι, όχι το ένα. Και το δυο, το μάτι δεν μετράμε το ένα. Και μια μικρή μέτρηση για τη μοιοπία σας, αν έχετε μοιοπία, πρεσβευπία, οτιδήποτε άλλο. Για τα παιδάκια σας, γυαλιά ηλίου, μην αφήνετε τα ματάκια των παιδιών σας εκτεθειμένα στον ήλιο. Σάββα μου την καλησπέρα μου. Να είστε καλά όλοι. Το πάλι 73 με Αλεξάνδρας, 29090 το τηλέφωνο. Και ταβέρνα Θεολόγης. Εδώ, παιδιά. Εδώ μιλάμε για μια ιστορία. Έχει γραφτεί μια. Κοντεύει σχεδόν και εκεί πόσα χρόνια, 35 χρόνια Θεολόγης. Βρίσκεται Δημάρχου Γεωργιάδου 152 με Σπυρίδη. Είναι ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Καθημερινά όμως. Καλησπέρα στα δυο αδέρφια, στο Βασιλάκι και στο Λόι. Καλησπέρα και στα παιδιά. Στο Κουστάκι έξω, στο σέρβις, στο delivery, στην κουζίνα, στις κυρίες. Θεολόγης. Θεολόγης με συνταγές πάπου προς πάπου. Ακριβώς όπως το ακούτε, πάπου προς πάπου. Ξεκινήστε με ορεκτικά, σαλάτες, σαλάτες εποχής τώρα. Μαγειρευτά, σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή. Θέλετε κάτι σε τηγανιτό, ψαράκι. Πρέπει να τρώμε ψάρια. Θέλετε και φτεδάκια, τηγανιά, χοιρινή. Αρνίσια σκοταριά, σνίτσελ χοιρινό, σνίτσελ αλακρέμ, κοτόπουλο σνίτσελ, μπακαλιάρο με σκορδαλιά, γάβρο τηγανιτό και ό,τι άλλο ψαράκι, καλαμαράκια. Ό,τι ψάρι αν προτιμάτε στο τηγάνι και στη σκάρα βέβαια, στην ταβέρνα του Θεολόγη, εκτός από αυτά και κρεατικά βέβαια, έτσι μαγειρευτά και όλα τα άλλα. Βρίσκεται να πω ακόμα μία φορά Δημάρχου Γεωργιάδου 152, 58338 το τηλέφωνο, 58338. Και πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για το Κωστάκι στην άλλη μεριά. Με ένα όνειρο τρελό λοιπόν, Κωστάκι μου.

Καλησπέρα και στο Βασιλάκη το Φόντα. Μπίλη, καλησπέρα. Γεια σου αγόρι μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα περαστικά. Να είσαι καλά και εσύ υγεία. Και συνεχίζουμε. Blue Heart FM, ακούτε 105,1 λαϊκό τζουμπόξ. Ο Τάσος Κοντογιάννης κρατάει συντροφιά με παλιό και καινούριο, πάντα λαϊκό τραγούδι. Καλησπέρα στον Αποστόλη τον Οντόπουλο. Καλησπέρα στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, Καλλιτικά Οντόπουλος, στη Ρωμίνα και στην Ελένη. Την καλησπέρα μου και εκεί. Καρτάλι 73, Καρτάλι Μεσοκράτους βρίσκεται το κατάστημα Οντόπουλος, 25751. Βαφές μαλλιών, κρέμες προσώπου και σώματος, μανό, ενισχυμένα αρώματα 85 βαθμών, 50 και 100 ml, ό,τι χρειάζεται, 40 χρόνια Οντόπουλος, από το παλιό του μαγαζί, στο μαγαζί που είμαστε τώρα, γράφεται και εκεί η δική του ιστορία. Καλησπέρα στον Αποστολάκο, επαγγελματίας με τα όλα του. Και τρέχει για όλους εκεί στον Εμπορικό Σύλλογο. 25751, Καρτάλι 73, Αλεξάνδρας. Ό,τι χρειάζεστε εσείς οι κυρίες, ό,τι χρειάζεστε θα βρείτε τα πάντα στο κατάστημα Οντόπουλος. Καλησπέριζω και τον, τα παιδιά στο Κρεοπωλείο Σιάπας. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στη Δέσποινα. Κρεοπωλείο Σιάπας, την καλησπέρα μου λοιπόν, να είστε πάντα καλά. Βρίσκεται αναλήψεως με ροζού. Τι διεύθυνση να σας πω, δεν χρειάζεται. Έτσι είναι καλύτερα να το βρείτε. Αναλήψεως με ροζού. Κρέατα, ντόπια κρέατα. Ντόπια, δεν λέμε ντόπια, ντόπια, όπως λέμε άλλοι. Ντόπια από εδώ, ντόπια κρεατάκια. Στις καλύτερες τιμές, φρεσκότατα, κρεατοσκευάσματα. Καλησπέρα στην Δέσποινα και στον Παναγιώτη που ασχολούνται με αυτά. Κωστή μου, την καλησπέρα μου και σε σένα. Ναι, καλησπέρα στον Κωστάκη. Ό,τι χρειάζεστε για το μεσημεριανό σας ή το κυριακάτικο τραπέζι σας, που είναι κάτι το ιδιαίτερο, θα βρείτε τα πάντα. Το τηλέφωνο είναι 28397, το οποίο μπορείτε να καλείτε, να ρωτήσετε αν αυτό που χρειάζεται υπάρχει. Μπορεί να έχει τελειώσει ή μπορεί να μην έχει. Στο Κρεοπωλείο Σιάπας λοιπόν θα βρείτε τα πάντα. Αναλήψεως, να σας πω την κανονική διεύθυνση, αφού θέλετε έτσι. Αναλήψεως 98 βρίσκεται. Με ροζού. Και συνεχίζουμε. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το τραγουδάκι, το καπηλιό, είναι για το Βασιλάκη το Φόντα. Μπίλη, καλησπέρα. Να είσαι πάντα καλά, να είσαι γερός. Τέλειος Καζαντζίδης λοιπόν, για σένα. Το χαρίζει, συγγνώμη, στο φίλο του Σοφοκλή, σε μένα και σε όλο τον κόσμο.

Αυτό ήταν και το Καπηλιά, τραγούδι που ζήτησε ο Βασιλάκης ο Φόντας. Μπίλη, καλησπέρα. Εμείς συνεχίζουμε. Θα ακούσουμε τραγουδάκι για το Σοκράτη, τον Παπούλια και για τον Κώστα, για τα παιδιά. Καλησπέρα λοιπόν για ακόμα μια φορά στα παιδιά, στο Σοκράτη και στον Κώστα. Παπούλιας, εργαλεία Παπούλιας. Βρίσκεται το κατάστημα πάνω από την Αναλήψεως, Βασάνια 102. Βασάνια 102, πάνω από την Αναλήψεως. Να μην ψάχνετε εσείς που χρειάζεστε οτιδήποτε θα σας πω από τα παρακάτω. Τηλεφωνήστε στο 58319 να ρωτήσετε αν αυτό που χρειάζεστε υπάρχει, αλλιώς να το παραγγείλετε. Σε ηλεκτρικό εργαλείο, ηλεκτρική εργαλεία μπαταρίας για τον κήπο σας και τον αγρό σας, εργαλεία χειρός, αέρος, εξαρτήματα, αντλίες, συγκολήσεις, ηλεκτροσυγκολήσεις και γεννήτριες, όργανα μέτρησης, όργανα για τους υδραυλικούς και για τους ηλεκτρολόγους, τα πάντα θα βρείτε, και για εσάς μέτρα προστασίας, ηλεκτρικά λοιπόν εργαλεία, εργαλεία μπαταρίας και ό,τι χρειάζεται ο επαγγελματίας ή ο ιδιώτης, θα τα βρείτε όλα σε ένα κατάστημα, στο κατάστημα των παιδιών, του Κωστάκη και του Σοκράτη, του Σοκράτη και του Κωστή. Βασάνια 102, 58319 το τηλέφωνο, 58319, και αν θέλετε να κάνετε, έχετε πρόβλημα με το μοτεράκι σας, έχει χαλάσει και θέλετε περιέλεξη στο μοτέρ, ο Κώστας φτιάχνει τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται το μοτεράκι, μόνο ο Κώστας ο Παπούλιας ασχολείται με αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για τα παιδιά. Στράτος Διονυσίου, έφυγε ένα υπέροχο καταληπτικό τραγούδι.

0: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 8 εδώ στο Blue Heart 105,1 ο Τάσος Κοντογιάννης με το Λαϊκό Jukebox σας κρατάει συντροφιά με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
1: Platinum σημαίνει χρυσός, ασήμι, σημαίνει γάμος και βάπτιση. Καλησπέρα στο Platinum, καλησπέρα στην Εύα. Ευάκη, την καλησπέρα μου, να σε πάντα καλά. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα να πω και στην Σούλα. Εργαστήριο χειροποίητου κοσμήματος, κοσμηματοπωλείο Platinum. Μπορείτε και στο e-shop να κάνετε τις επιλογές και τις αγορές σας. Αλλιώς, τον Δαλεζίου 5 στο Βόλο. 39-7-20 το τηλέφωνο, αν ετοιμάζεστε για γάμο, για βάπτιση, αν θέλετε να κάνετε ένα δώρο αξίας σε χρυσό, ασήμι, πλατίνα, οτιδήποτε άλλο. Εμπιστευτείτε το Platinum, εμπιστευτείτε την Εύα τη Μόσχοβου, το Γιάννη. Κάντε τις επισκευές του ρολογιού σας ή του κοσμήματός σας, ό,τι πρόβλημα και αν υπάρχει, στο Platinum. Τιμές, σας λέω και πάλι και το τονίζω, επειδή ο χρυσός έχει ανέβει πολύ, τιμές όσο γίνεται καλύτερες. Δόν Δαλεζίου 5 στο Βόλο, Platinum 39-7-20, Εύα Μόσχοβου. Καλησπέρα να πω και στη Lumen. Lumen σημαίνει φως. Φως, φωτισμός, ηλεκτρολογικό υλικό. Παναγιώτης Χαραμήτρος, Αλαμάνας 33 βρίσκεται η Lumen. 65-551 το τηλέφωνο. Ό,τι χρειάζεστε εσείς οι ηλεκτρολόγοι και όχι μόνο όσοι ασχολείστε με τα ηλεκτρικά. Και εμείς, αν θέλουμε κάτι σε ηλεκτρικό, θέλουμε μια λάμπα, θέλουμε ένα πολύφωτο, θέλουμε κρυφό φωτισμό ή οτιδήποτε άλλο, δύο καταστήματα, το ένα δίπλα στο άλλο, με φωτισμό και ηλεκτρολογικό υλικό. Αλαμάνας 33, πάνω από τη γέφυρα, εκεί, τη γέφυρα του Κραυσίδωνα προς την περιοχή του Καπακλή. 65-551 το τηλέφωνο. Παναγιωτάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Παναγιώτο τον Καραμήτρο και σε όλα τα παιδιά. Και θα ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη, Ανήμπορο. Για την κυρία που το ζήτησε. Καλησπέρα λοιπόν σε εσάς, κυρία μου, κάπου εκεί στα Μενισιάτικα. Ναι, αριστερά-δεξιά, όπως το κοιτάμε δεξιά, όπως κατεβαίνουμε αριστερά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ανήμπορος το χαρίζει σε μένα και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ωραία κύριε μου, ωραία επιλογή σας. Εμείς συνεχίζουμε Blue Heart FM, ακούτε 105,1 like Coach Box. Ο Τάσος και τον Γιάννη σας κρατάει συντροφιά. Καλησπέρα να πω και στο Δημητράκη το Χαβδατούρη. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι από Δημήτρη Κοντολάζο, ένα υπέροχο από τα πρώτα του τραγούδια. Να το χαρίσω στο Ζήση, στη Δράκια, στην οικογένειά του. Ζήση, καλησπέρα. Γεια σου αγόρι μου, την καλησπέρα μου. Δημήτρης Καραβαρίτης μαζί μας, στην παρέα μας, δύο καταστήματα. Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, το πρώτο κατάστημα, με ήδη εφαρμογής, ηλεκτρικές συσκευές, ανταλλακτικά για κάθε σας ηλεκτρική συσκευή, ανταλλακτικά για το καπάκι, για τη χύτρα σας, το καπάκι, έχει πρόβλημα, το λάστιχο, βαλβίδα, θέλετε σακούλες για τη σκούπα σας και ό,τι χρειάζεστε θα τα βρείτε καλώντας το 26751 ρωτώντας ή αν δεν έχει, παραγγέλνοντας. Ό,τι χαλάει λοιπόν, Δημήτρης Καραβαρίτης και καινούργιες ηλεκτρικές συσκευές. Και το δεύτερο κατάστημα εξοπλισμός, Αχιλλέως 75 με μαγνήτα για τους επαγγελματίες της πόλης, βρίσκεται στην περιοχή του Οξυγόνου. Καινούργιος και μεταχειρισμένος εξοπλισμός εστίασης. Αποθήκευση, φύλαξη και προώθηση του παλιού εξοπλισμού. Καλησπέρα στον Αποστόλη και στον Αντώνη. Στο πρώτο κατάστημα ξέχασα να καλησπέρισω τα παιδιά. Το Βασιλάκι, το Λευτέρι, την Τέρψη, το Χάρη. Όλα τα παιδιά. 31215 το τηλέφωνο του δεύτερου καταστήματος. 26751 για το πρώτο κατάστημα. Καλησπέρα λοιπόν στα δύο καταστήματα Καραβαρίτης. Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, 26751 και Αχιλλέως 75 με Μαγνήτων, 31215 το τηλέφωνο. Και πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Κοντολάζο, αν το λες αυτό αγάπη.

Ciao Babino, λέει ο Σοφοκλής. Ciao Babino. Ciao Babino, λέει ο Σοφοκλάκου. Σοφοκλάκου, ciao Babino. Ναι, ναι, Σοφοκλή, έτσι. Ούτε για δόλωμα δεν κάνει, για τις μπάφες που πέρυσι εσύ του σύχαμα. Όπως είπε Σοφοκλή, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Α, θα ακούσουμε Πασκάλη Τερζή, θα έρθω απόψε να σε βρω. Το τραγούδι το ζήτησε ο Δημητράκης ο Χαβδατούρης. Θέλει να το χαρίσει σύζυγό την Αναστασία σε μένα, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους νικιώτες. Λέει, να το χαρίσω κι εγώ. Τζίμι, καλησπέρα. Να είσαι γερός, να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Δημητράκη. Ναι. Άρε μπαγάσα. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Πάπη του Τζόγλου. Μάρμαρα, γρανίτες, πάγκι κουζίνας, χαλαζίες, επενδύσεις τζακιών και ό,τι χρειάζεται το σπίτι σας και έχει σχέση με το μάρμαρο. Μπάμπη στον Τζόγλου. Το εργοστάσιο και έκθεση βρίσκεται στην ΑΒΠ Βόλου, στο Βιοτεχνικό Πάρκο. 6974-810-720 το τηλέφωνο. 6974-810-720. Κλείστε ραντεβού. Μιλήστε με τον Μπάμπη, ό,τι χρειάζεται το σπίτι σας και έχει σχέση με μάρμαρο. Καλησπέρα σε όλους. Στην Ιωάννα. Ιωάννα μου, καλησπέρα. Στον Πέτρο, στο Γιάννη. Σε εσάς που είστε εκεί και εργάζεστε, όχι τώρα, όταν εργάζεστε. Λοιπόν, γεια σου Μπαμπίνο. Καλησπέρα. Πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή.

Πασχάλης Τερζής, καταπληκτικός. Ανθιφυτά ο Αλέκος, Ανθοπολί ο Αλέκος. Καλησπέρα στο Σωτηράκη. Καλησπέρα και στον Βασίλη Μάνδρου 4 στην Νέα Ιωνία. Βρίσκεται το Ανθοπολί ο Αλέκος. Ο κύριος Αλέκος που το ξεκίνησε και συνεχίζει τις μυρωδιές όμορφες. Μοσχοβολέα ο τόπος να περνάς απ' έξω. Ο φίλος μου Σωτηράκης. Σωτηράκη, καλησπέρα. Αρθοκατασκευές λουλουδιών, εορταστικά μπουκέτα για την ημέρα του γάμου σας και όχι μόνο, για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, για γιορτές, στολισμοί εκκλησιών, για τη βάπτιση και για το γάμο σας. Καλησπέρα για ακόμα μια φορά στο Ορθοπολείο Αλέκος. Βρίσκεται με Άνδρου 4 στην Νέα Ιωνία. Περνάμε τον Παντελής Μαγουλάς, προχωράμε προς την αναπαύση στο αριστερό μας χέρι. Ποιος ξέρει, το Ορθοπολείο Αλέκος, 68016 το τηλέφωνο, 68016. Ξεχνάτε ότι ένα λουλούδι αλλάζει τη διάθεση όλων μας. Μην ξεχνάτε αυτούς που αγαπάτε. Πήγαινε, πάτε στο σπίτι με ένα λουλουδάκι να δείτε τι όμορφο που θα είναι. Βέβαια, δείξτε την αγάπη σας με ένα λουλούδι. Σωτηράκη, την καλησπέρα μου με Άνδρου 468016 το τηλέφωνο. Και να καλησπερίσω το τσιπουράδικο καφέ Ουζερί, τα πάντα, το Πήλιο. Το Πήλιο λοιπόν, καλησπέρα στο Βασιλάκι. Αναλήψεως 323 βρίσκεται με Βλαχάβα 2421. 10-21-83 το τηλέφωνο. Τσίπουρο με ή χωρίς γλυκάνωσο, με τεράστια πιάτα. Πιάτα λες και πας εστιατόριο. Ναι, δεν κάνει εκπτώσεις ο Μπίλης στην κουζίνα για όλα αυτά με ρυμνή. Να καλησπέρισω το Λευτεράκι. Επίσης τη Μαρία και την Γιώτα. Την καλησπέρα μου στα κορίτσια, στην Μαρία και στη Γιώτα. Τσίπουρο μέχρι τις 5 το απόγευμα και κρασάκι μέχρι τις 5 το απόγευμα και κρασομεζέδες το Ουζερί καφενείο το Πήλιο. Μετά το απόγευμα, όταν έχει αγώνες όπως έχει σήμερα, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο και Champions League, απολαύστε τα παιχνίδια πίνοντας το ποτάκι σας χωρίς μεζέ. Το λέω και πάλι, κλείνει η κουζίνα 5 ώρα. Πήλιο, αναλήψεως 323, 24, 21, 10, 21, 83 το τηλέφωνο. Και το τραγουδάκι αυτό, παιδιά, το ζήτησε ο Σοφοκλής. Καλησπέρα στο Σοφοκλάκο. Γεια σου, Σοφοκλή μου. Καλησπέρα στον Υπάρχο. Το χαρίζει στον Μπόγια. Το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο, λέει, στον Μπόγια. Για τον Μπόγια λοιπόν το τραγούδι. Ο σκύλος μου είναι πιστός, Γιώργος Ροδακίδης. Γεια σου, Σοφοκλάκο. Την καλησπέρα μου.

Έτσι είναι στο Βουκλάκο. Άλλοι τα αγαπάνε και άλλοι τα σκοτώνουν. Στο Βουκλί μου. Λοιπόν, δύο τραγουδάκια θα ακούσουμε και θα κλείσουμε. Το ένα είναι αυτό από Σταμάτη Γονίδη. Καλησπέρα να πω στην κυρία που μου το ζήτησε. Καλησπέρα σε εσάς, κυρία μου. Άλλαξα είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Θα ακούσουμε μετά τελευταίο τραγούδι από Στέλιο Καζαντζίδη και θα κλείσουμε κανονικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γονίδη. Άλλαξα. Υπέροχο τραγούδι, καταπληκτικό.

Ωραία, κλείνουμε ανεβαστικά. Πολύ ωραίο τραγουδάκι, εξαιρετικό. Ευχαριστούμε, κυρία μου, που το επιλέξατε. Κλείσαμε λοιπόν και σήμερα, τελειώσαμε. Στην παρέα σας ήταν ο Τάσος Κοντογιάννης. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ που κάναμε παρέα. Όμορφη βραδιά, γλυκιά βραδιά. Φθινοανοιξιάτικη, φθινοπορεινοανοιξιάτικη. Κάπως έτσι. Ναι, ωραία. Πάμε προς το βαδίζουμε ανοιξιάτικα. Θα είμαστε μαζί πρώτα Θεός με το καλό τώρα για να έχουμε την Παρασκευή που έχει ο μήνας 8. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλά να περάσετε το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ο Τάσος Κοντογιάννης με το λαϊκό τζουμπόξ σκάτσε την τροφιά τέλος για απόψε, ήσασταν συντογισμένοι στους 105,1. Να σας ευχαριστήσω, κλείνουμε όπως πάντα με Στέλιο Καζαντζίδη, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το καταπληκτικό τραγούδι που δεν είχε ακουστεί πάρα πολύ, αλλά ο Χρήστος Νικολόπουλος και η Σώτια Τσότου, συγγνώμη, έχουν γράψει για το Στέλιο πράγματα και θαύματα. Και έχει πει και ο Στέλιος με τη δική του την εξαιρετική φωνή όλα αυτά τα τραγούδια που μας συντροφεύουν μέχρι και σήμερα. Να είστε καλά. Καληνύχτα σε όλο τον κόσμο.

0: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
1: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπε στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το Λαϊκό Τζουκμπόξ, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό
0: Blue Heart.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
1: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.